Έτσι θα πάει η ζωή μου χαμένη, νοσταλγώντας τα όνειρα που δεν έζησα, τα αγαπημένα πρόσωπα που δεν φίλησα. Έτσι θα πάει η ζωή μου χαμένη, ποθώντας όλα εκείνα που δεν τόλμησα, σαν ταξίδια που ποτέ δεν ξεκίνησα.

Έτσι θα πάει η ζωή μου χαμένη, κυνηγώντας τον έρωτα που δεν δέχτηκα. Κι είναι τα βήματα που δεν ακολούθησα. Έτσι θα πάει η ζωή μου χαμένη, ποθώντας τα χείλη που ποτέ δεν τα γεύτηκα, τα τραγούδια που ποτέ δεν τραγούδησα.

0: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
2: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ιόνιον FM με βάρκα την ελπίδα.
3: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ιόνιον FM ανήκει στους Έλληνες.
4: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
5: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
6: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο από 12 με 2 στο Ιόνιον FM.
7: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
8: Η ώρα είναι 4.

ήτανε τόσα χρόνια κι η καρδιά μου γέρασε κι η ζωή μου κύλησε μέσα στην απόγνωση, μέσα στην καταφρόνια. Τώρα πια συνήθισα κι ούτε πια λυπάμαι, κάποιος κάπου κάποτε που να τον θυμάμαι.

0: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
1: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
0: Την ανάγκη για βοήθεια.
1: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
0: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
1: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
2: Η ώρα είναι

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Και 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
7: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
6: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
7: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
6: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
7: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
6: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
8: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
9: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
9: Επιλογή υπεροχής.
11: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-2600 και στο site ktelilias.gr.
12: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.

0: έρχεσαι και πλημμυρίζει μουσικές η κάμαρά μου.
1: Δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης, μέσω πρακτορείου Λεχενών, προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
2: Η καλή μέρα από το Ιόνιον.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
5: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
4: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
8: Θανασάκη!
7: Ναι, ναι μαμά!
8: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
9: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
10: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
11: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
12: Όλες οι ειδήσεις.
11: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
13: Στο freegr.gr.
14: Η πύλη της τεχνολογίας.
15: Το hotspot του ίντερνετ.
16: Η καλή μέρα από το Ionion φαίνεται.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM, στέρεο.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Δρακόντια μέτρα ασφάλειας και πυρετώδεις προετοιμασίες στην Άγκυρα εν ώψη της αυριανής αύξησης του Αμερικανού Προέδρου για τη διήμερη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ντόναλντ Τραμπ θα έχει συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Στην Άγκυρα θα μεταβεί αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προς το παρόν δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο. Στη σύνοδο θα κυριαρχήσουν οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών, σταδιακή ανακατανομή των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, η συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία καθώς και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας. Κρίσιμη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ το ερχόμενο Σάββατο. Σύμφωνα με πληροφορίες σε εφημερίδες απογευματινή, ο Παύλος Πολάκης φέρεται αποφασισμένος να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος ή σε διαφορετική περίπτωση να ιδρύσει νέο κόμμα. Η μειοψηφία θέτει ήδη θέμα ηγεσία ζητώντας δημοσίως την παραίτηση Φάμελου. Την ίδια ώρα, άλλοι τέσσερις βουλευτές φαίνεται ότι θα αποχωρήσουν από το ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση του Γιώργου Καραμέρου. Τουλάχιστον 8 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο και στην περιφέρεια της Ουκρανίας. Στη Σεβαστούπολη της Κριμαίας σημειώθηκαν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος εξαιτίας ουκρανικής επιδρομής που έπληξε ενεργειακές υποδομές της περιοχής. Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν την κατάρριψη 11 ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα. Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για τη σιδηροδρομία των κρατών μελών, σταδιακή ανακατανομή των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, η συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξη προς την Ουκρανία καθώς και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας. Κρίσιμη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ το ερχόμενο Σάββατο. Σύμφωνα με πληροφορίες σε εφημερίδες απογευματινή, ο Παύλος Πολάκης φέρεται αποφασισμένος να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος ή σε διαφορετική περίπτωση να ιδρύσει νέο κόμμα. Η μειοψηφία θέτει ήδη θέμα ηγεσία ζητώντας δημοσίως την παραίτηση Φάμελου. Την ίδια ώρα, άλλοι τέσσερις βουλευτές φαίνεται ότι θα αποχωρήσουν από το ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση του Γιώργου Καραμέρου. Τουλάχιστον 8 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο και στην περιφέρεια της Ουκρανίας. Στη Σεβαστούπολη της Κριμαίας σημειώθηκαν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος εξαιτίας ουκρανικής επιδρομής που έπληξε ενεργειακές υποδομές της περιοχής. Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν την κατάρριψη 11 ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα. Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Πρόεδρος του Τριμηλούς Αφεντικού Κακουργημάτων αναμένεται να προχωρήσει.

0: Τους βομβαρδισμούς στο Κίεβο και στην περιφέρεια της Ουκρανίας, στη Σεβαστούπολη της Κριμαίας, σημειώθηκαν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος εξαιτίας ουκρανικής επιδρομής που έπληξε ενεργειακές υποδομές της περιοχής. Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν την κατάρριψη 11 ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα. Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Πρόεδρος του Τριμελού Αφεντείου Κακουργημάτων αναμένεται να προχωρήσει το διορισμό συνηγόρου για έναν εκ των 36 κατηγορουμένων. Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος ενημέρωσε το δικαστήριο πως λόγω οικονομικής δυσπραγίας δεν μπορεί να συνεχίσει με τον συνήγορο που τον εκπροσωπούσε από το στάδιο της προδικασίας μέχρι σήμερα και ζήτησε το διορισμό δικηγόρο από το δημόσιο. 70χρονος συντοπίστηκε νεκρός μετά από πυρκαγιά σε ισόγειο διαμέρισμα επί της οδού Αραπάκη στην Καλυθέα. Τροχαίο ατύχημα στο Λουτράκι όταν 16χρονος που κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι παρασύρθηκε από γιο ταχύ. Ο ανήλικος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Σε ανακοπή καρδιάς αποδίδεται σύμφωνα με πληροφορίες ο θάνατος της δημοσιογράφου Μαρίας Αντωνογιαννάκη μέσα στο όχημά της στο Ηράκλειο Κρήτης. Ισορρός εντοπίστηκε σε γκαρά στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και στην Κρήτη στους νομούς Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 19 θάνατοι έχουν καταγραφεί στην πολιτεία Νιου Τζέρσι των ΗΠΑ, οι οποίοι ενδέχεται να συνδέονται με τον παρατεταμένο καύσωνα που πλήττει τις ανατολικές περιοχές της χώρας. Στα αθλητικά, απόψε στις 10, Πορτογαλία-Ισπανία για το παγκόσμιο κύπελο, η Φιωρεντίνα ήρθε σε συμφωνία με την Τότεναμ για το Ρουμάνο κεντρικό αμυντικό Ντράγκουσιν.
1: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.

Το Σαββατοκύριακο. Ζέστηκε σήμερα. Κίνηση πολύ στους δρόμους. Είχε επιστροφή, δηλαδή έχουν ξεκινήσει λίγο τα διημεράκια, τα τριημεράκια, τα αφημερών για μπάνιο και τα λοιπά. Αν και φύσαγε αρκετά, ειδικά στην πλευρά του Αιγαίου. Φύσαγε αρκετά, αλλά τι να κάνεις, έτσι είναι. Καλοκαίρι έχει και αέριδες το θέμα. Το κακό της όλης ιστορίας είναι το καλοκαίρι έχει φωτιές στην Ελλάδα και θα πρέπει να το προσέξουμε λίγο αυτό. Le soir dans sa boutique à ce jeune homme distant. Αυτός είναι ο Τζον Ντασέν που τραγουδάει για την σοκολάτα, για να ξεκινήσει γλυκά η μέρα μας, από τη μία θα μπορούσε να πει κάποιος, από την άλλη γιατί ήταν τέτοιες μέρες το πολύ μακρινό 1550, όταν οι Ισπανοί κογκισταδόρες φέρουν τη σοκολάτα στην Ευρώπη, που σύντομα θα γίνει το αγαπημένο ρόφημα των ευγενών.

Καλημέρα στον Βασίλη. Το έχουμε πάρα πολλές φορές, Βασίλη, τις τελευταίες ημέρες, ότι ενώ οι τιμές του πετρελαίου, της ενέργειας διεθνώς έχουν υποχωρήσει εξαιρετικά πολύ, έχουν υποχωρήσει σε επίπεδα πριν από την κρίση στο Ιράν. Σήμερα είναι το Brent στα 71,96. Το είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή, και στα 70 δολάρια το βαρέλι. Δηλαδή στα επίπεδα του Φεβρουαρίου, του τέλους του Φεβρουαρίου, και λίγο χαμηλότερα. Το Brent στα 71, το crude το αργό δηλαδή στα 68, στα 44,2 αυτή την ώρα το φυσικό αέριο. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι το πετρέλαιο έχει φτάσει στα επίπεδα πριν από τον πόλεμο, η βενζίνη δεν έχει φτάσει στα επίπεδα πριν από τον πόλεμο. Ήμασταν με βενζίνη γύρω στο 1,70, 1,75, κάπου εκεί. Τώρα είμαστε με βενζίνη κοντά στο 1,90 και πάει. Και πετρέλαιο κοντά στο 1,60, 1,65 πετρέλαιο κίνησης. Και αυτό συνεχίζει. Όπως καταλαβαίνεις, το πρόβλημα είναι διαφορετικό. Είναι γιατί οι τιμές ανεβαίνουν τόσο γρήγορα και ξεχνούν να πέσουν. Η απάντηση δεν είναι ξεκάθαρη, δεν είναι σαφής. Αν και ρωτάμε διαρκώς τι γίνεται, ρε παιδιά, γιατί έχουμε αυτό το φαινόμενο, γιατί δεν πέφτουν οι τιμές στην βενζίνη. Λίγο η αυξημένη ζήτηση, λίγο τα προβλήματα, λίγο από εδώ, λίγο οι αγορές, λίγο έτσι. Απάντηση δεν παίρνουμε, γιατί ενώ πλέον είμαστε 15-20 μέρες σε χαμηλά επίπεδα για το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, ακόμα είμαστε σε φάση που δεν κινείται τίποτα. Και αυτή είναι η Ιαννή Κορντή. Σο κακά. Και αυτό για το κακάο είναι. Για να τιμήσουμε τη μέρα που ήρθε το κακάο στην Ευρώπη και μετά έγινε η σοκολάτα, η αγαπημένη συνήθεια πολλών.

0: t'as petit kiwi.
1: Rikiki, t'as petit kiwi.
0: Les papas de mes baobabs.
1: Les papas de mes baobabs.
0: Chaud cacao.
2: Δεν ξέρω αν η επανεμφάνιση του Αντώνη Σαμαρά είναι γλυκιά για κάποιους και πικρή για κάποιους άλλους, σαν τη σοκολάτα που λένε, αλλά είναι δεδομένο ότι είναι εδώ, έχει επιστρέψει. Και νομίζω ότι με κάθε τρόπο δείχνει ότι θα επανέλθει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Είναι προφανές ότι έχει ενδιαφέρον να δούμε τα πράγματα όπως είναι. Δηλαδή, ο Αντώνης Σαμαράς δεν είναι ένας άνθρωπος που εμφανίστηκε χθες. Είναι ένας άνθρωπος με μακρά πορεία στην πολιτική σκηνή, με πολλές αποφάσεις όπου στήχησαν ακριβά στην ισορροπία της Νέας Δημοκρατίας, με την πτώση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, με τα χαμηλά ποσοστά που έχει γράψει η Νέα Δημοκρατία στην δική του περίοδο, το 18% στις εκλογές του 2012, με τις πολλές φορές που έχει εμφανιστεί όχι ενωτικός, ακόμα πριν διαγραφή, είναι η αλήθεια, αλλά νομίζω ότι πλέον το άρωμα του νέου κόμματος είναι πιο έντονο από ποτέ. Και μάλιστα με τη χρήση της νέας τεχνολογίας, των νέων μέσων, μέσω TikTok έγινε όλο αυτό, όπου μαζί με τον Νίκο Τσούτσια, τον διευθυντή του γραφείου τύπου του Αντώνη Σαμαρά, εμφανίστηκαν σε δύο βίντεο, σχολιάζοντας την πολιτική επικαιρότητα και προσπαθώντας να ενισχύσουν την στρατηγική της παρουσίας του Αντώνη Σαμαρά στα πράγματα. Τους έλεγα, λέει ο Αντώνης Σαμαράς, να κάνουν πράγματα, αλλά δεν τα κάνανε και γι' αυτό έχουν βρεθεί στο 22% από το 41% που ήταν. Στο 20%, λέει ο Αντώνης Σαμαράς. Και αναφορικά με την Ντόρα Μπακογιάννη, λέει ότι έχουν περάσει 17 χρόνια από τότε που έχασε από μένα, αλλά δεν το έχει χωνέψει ακόμα. Ας τα βρει με τον αδερφό της. Δεν είμαι βέβαιος ότι ο Αντώνης Σαμαράς μιλάει σε αυτό που λένε στην καρδιά του κόμματος, αλλά είμαι βέβαιος ότι μιλάει σε ένα κομμάτι απογοητευμένων παλιών νεοδημοκρατών που βλέπουν η Νέα Δημοκρατία να έχει αλλάξει ροή, να έχει αλλάξει πλεύση και να βρίσκεται μακριά από αυτό που είχαν οι ίδιοι στο μυαλό τους. Δεν ξέρω αν το αντιπροσωπεύει, αν το εκπροσωπεί ο Αντώνης Σαμαράς, αλλά έχει ενδιαφέρον αυτό το νέο περιβάλλον που δημιουργείται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Στα αριστερά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, τέλος πάντων εκεί στην αριστερά της αριστεράς, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ανοίξει την έξοδο, δεν υπάρχει είσοδος στον ΣΥΡΙΖΑ, έφυγε ο κύριος Καραμέρος, ετοιμάζονται να φύγουν κι άλλα στελέχη το επόμενο διάστημα. Ο κύριος Καραμέρος δια της Σπόντας φτάνει, μάλλον όχι ο κύριος Καραμέρος, η έδρα του κύριου Καραμέρου δια της Σπόντας φτάνει μάλλον στην κυρία Κοροβέση, την Μυρτό Κοροβέση, ένα από τα νεαρά στελέχη που ξεκίνησε από, από τον ΣΥΡΙΖΑ, από την τοπική αυτοδιοίκηση κιόλας, και τώρα βρίσκεται στον χώρο του κυρίου Κασελάκη. Δεν ξέρω ποιος χώρος ακριβώς είναι αυτός. Από το ΠΑΣΟΚ έχουμε προσχωρήσεις να ανακοινώνονται σήμερα στελεχών κυρίως από την Βόρεια Ελλάδα, σε μια προσπάθεια να δείξει ότι όχι μόνο δεν υπάρχει πτώση των ποσοστών, αλλά υπάρχει ενδιαφέρον να μπει κόσμος μέσα στο κόμμα. Στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη στην Ελλάς περιμένουν να δουν τι γίνεται γύρω-γύρω και κοιτούν. Ταυτόχρονα προσπαθούν να επικοινωνήσουν και τις θέσεις τους. Βλέπουν τις δημοσκοπήσεις και χαίρονται. Υπάρχει μια δημοσκόπηση σήμερα της Προράτα για την εφημερίδα των συντακτών, όπου δείχνει την Ελλάς στην δεύτερη θέση. Πρώτη θέση σταθερά είναι η Δημοκρατία με 25%. Δεύτερη θέση η Ελλάς με 15,5%. Πολύ πίσω το ΠΑΣΟΚ με 8,5%. Πίσω από το ΠΑΣΟΚ είναι η Ελληνική Λύση με 7,7%. Ακολουθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα με 5,5%. Και όλοι οι υπόλοιποι, η Πλευρά Ελευθερίας, στο 3,5%, στο όριο. Μπαίνει, δεν μπαίνει. Επειδή είχαμε πολλά γεγονότα το Σαββατοκύριακο με φωτιές κατά κύριο λόγο και καταστροφές και τα δύο εργοστάσια εκεί στο Ωραιόκαστρο που καταστράφηκαν, και επειδή ήδη ακούμε ότι τα κλιμάκια θα πάνε σήμερα στο Ωραιόκαστρο για να ξεκινήσουν να κάνουν την αποτίμηση της ζημιάς, για να μπουν τα συνεργεία μπροστά, να δούμε τι γίνεται με αποζημιώσεις. Και ταυτόχρονα είδα μία ανακοίνωση ότι ο Σύλλογος Εργαζομένων Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, ο ΣΕΑΦΕΚ, ετοιμάζεται να κάνει αύριο μια στάση εργασίας για να ζητήσει να διεκδικήσει τα δικαιώματά του, μεταξύ αυτών βασικότερων ρόλων, μετά από 8 χρόνια που είναι συμβασιούχοι, να μονιμοποιηθούν. Και ζήτησα από τον κύριο Προκόπη Φωτεινόπουλο, τον Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου, να μιλήσουμε λίγο, να μας πει τι ακριβώς γίνεται. Καλημέρα κύριε Φωτεινόπουλο, ευχαριστώ πολύ.
3: Καλημέρα σας, εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
2: Θέλετε λίγο να μου εξηγήσετε πρώτα απ' όλα τι είναι οι εργαζόμενοι αποκατάστασης επιπτώσεων φυσικών καταστροφών?
3: Μάλιστα, οι εργαζόμενοι είναι εκείνος ο μηχανισμός ο οποίος την επόμενη μέρα συνήθως του γεγονότος κάνει τις αυτοψίες και στην πορεία παρακολουθεί το φάκελο, οργανώνει τις αποζημιώσεις και την αποκατάσταση της περιοχής.
2: Ναι, είναι αυτά τα γνωστά συνεργεία που μετά από σεισμούς, μετά από φωτιές, μετά από πλημμύρες, μετά από τέτοιου είδους καταστάσεις, τρέχουν επί τόπου στο πεδίο για να δουν πρώτα απ' όλα τι μπορεί να φτιαχτεί, τι δεν μπορεί να φτιαχτεί, τι πρέπει να γίνουν με τις αποζημιώσεις, όλα αυτά τα σημαντικά. Ωραία, αυτό το κομμάτι του δημοσίου λειτουργεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά όπως μου λέγατε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια παραμένετε στην ομοιρία των συμβάσεων.
3: Ναι. Η πολιτεία διαρκώς αναγνωρίζει, επαναλαμβάνει την ικανότητα, την πολυτιμότητα και τη χρησιμότητα του μηχανισμού. Mm-hmm. Υπόσχεται τη διαδικασία της αναγνώρισης οριοδότησης ως ζήτημα του δημοσίου συμφέροντος και όχι ως ζήτημα εξυπηρέτησης μιας ομάδας εργαζομένων. Δυστυχώς όμως υπάρχει μια δυσκολία, διότι και με τη μετάταξη του 23 από το Υπουργείο Υποδομών είναι η έναρξη των συμβάσεων το 2018 και με την πορεία που ακολουθήθηκε η απουσία του οργανογράμματος για όλο το Υπουργείο και η διαρκής αναβολή του και η διαδικασία αναζήτησης καμιά φορά. Δηλαδή ψάχνουμε, μία είναι εδώ, μία επέστρεψε, μία είναι αλλού. Η ουσία είναι ότι δεν γνωρίζουμε με ποια ευθύνη, δεν μας ενδιαφέρει πλέον με ποια ευθύνη, δεν μας ενδιαφέρει να εντοπίσουμε πού βρίσκεται. Οι εργαζόμενοι θεωρούν ότι πρέπει να εμφανιστεί και να προχωρήσει να εφαρμοστεί. Απουσία οργανικών θέσεων δεν μπορεί να γίνει προκήρυξη. Και το πρόβλημα είναι ότι ο μηχανισμός αυτός, ο αναφερόμενος, αφορά το 75%, 70-75% του όλου δυναμικού, δηλαδή στον τομέα αποκατάστασης πάνω από 300 άτομα σε σύνολο περίπου 430 υπαλλήλων, το μεγαλύτερο όγκο, αλλά και σε επίπεδο Υπουργείου να σας πω ότι πάνω από 600 εργαζόμενοι σε όλο αυτό το μηχανισμό της πολιτικής προστασίας και αποκατάστασης, στη Γενική Γραμματεία δηλαδή, συμβαίνει το ίδιο. Είναι πάνω από 600 στους περίπου 800.
2: Και εδώ μιλάμε για ανακύκλωση, δεν μιλάμε για ανανέωση του προσωπικού ανά 6-8 για ένα χρόνο.
3: Η ανακύκλωση, εδώ λοιπόν τι συμβαίνει? Υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι στην πορεία, και είναι ένα τραγικό ζήτημα αυτό και για τις συνέπειες στην επάρκεια και στη ικανότητα του δημόσιου μηχανισμού, και για εμάς τους ίδιους και για το κάθε πρόσωπο που φεύγει, αλλά και για εμάς τους ίδιους που διαρκώς αποχωριζόμαστε συναδέλφους σε μια προσπάθεια. Ταυτόχρονα βέβαια καταλαβαίνει κανείς ότι το κόστος εκπαίδευσης και προσαρμογής με διαρκή ανακύκλωση των συμβάσεων, δηλαδή σαν δημοτικό σχολείο που φεύγει η έκτη γυμνασίου, έχουμε γίνει. Έχουμε απώλειες πλέον οι οποίες αυξάνονται και είναι η απουσία προοπτικής των εργαζομένων, η απουσία διεξόδου και η διαρκής διάψευση. Και θέλω να σου πω το εξής, ότι η πολιτεία από τη μία πλευρά και δεν θα το κρίνω εγώ προσωπικά. Εμείς σαν σύλλογος δεν θα πούμε όχι αξιολόγηση. Αλλά ξέρετε, η αξιολόγηση και η επίτευξη κινήτρων και όλο το σύστημα που προωθείται αυτή την περίοδο, προωθείται στο δημόσιο τομέα, ναι, έχει σαν στόχο να αυξηθεί, να συνδεθεί με την παραγωγικότητα και να βελτιωθεί το έργο και η απόδοση. Mm-hmm. Συνεπώς, όταν μηδενίζεις τις προοπτικές, εξαφανίζεις τη σχέση της παραγωγικότητας με την αμοιβή και δημιουργείς απογοητευμένο προσωπικό, η επίδραση στο μηχανισμό είναι προφανής, αλλά και η ιδεολογική ασυνέπεια και η ασυνέπεια της εφαρμογής του υποτιθέμενου προγράμματος είναι εμφανέστατη. Είναι το πιο απλό πράγμα. Συνδέοντας αυτό που κάνουν θα πάρουν περισσότερα. Συνεπώς, αν τους υπόσχεσαι 0-0-0, mm-hmm, αυτό είναι το αποτέλεσμα που έχουμε, θα έχεις το αντίθετο αποτέλεσμα.
2: Ναι. Πέρα από την καθημερινότητα που είναι πάρα πολύ δύσκολη για έναν άνθρωπο που δεν παίρνει τα επιδόματά του, δεν παίρνει τα μπόνους του, δεν μπορεί να εξελιχθεί στην δουλειά του, υπάρχει και πρόβλημα στην εκτέλεση της εργασίας σας από το γεγονός ότι είστε συμβασιούχοι?
3: Κοιτάξτε, ήδη σας ανέφερα ότι τα ζητήματα της προοπτικής και της αμοιβής και της καθημερινότητας είναι ζήτημα. Όταν έχεις μια σύμβαση και λες προλαμβάνω μηχανικούς και από τους 30 προσέρχονται 15 και από τους 300 προσέρχονται 100 και μένουν και νέες θέσεις.
2: Ναι.
3: Τα έχει πει υποενδυδάς κατ' επανάληψη όλα αυτά. Σημαίνει ότι ο μηχανισμός δεν μπορεί να εμπλουτιστεί με το κατάλληλο υλικό. Πέρα από αυτά όμως, υπάρχει το ζήτημα της διαρκούς ασάφειας. Δηλαδή, είναι προφανές ότι ο καθένας, ξεκινώντας να απαντήσει τέτοιο πρόβλημα αλλά ευρωπαϊκής και παγκόσμια διάστασης και έχει ασάφεια μηχανισμού, το πρόβλημα είναι σαφές. Από εκεί και μετά, οι εργαζόμενοι στην καθημερινότητά τους και μια σειρά προβλήματα καταγράφουμε, εξυπηρετούν με δικά τους αυτοκίνητα. Κόβονται πολλές φορές λόγω των συμβάσεων οι άδειες στη μέση, έχουμε κατατμήσεις, έχουμε προβλήματα με οικείους.
2: Μου κάνει εντύπωση όλο αυτό, κύριε Φωτεινόπουλε, γιατί μιλάμε για την κλιματική κρίση, μιλάμε για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, για ένα πράγμα που έχει διαφημιστεί, μια πρωτοβουλία που έχει διαφημιστεί πάρα πολύ από την κυβέρνηση. Είναι εξαιρετικά σοβαρό το να υπάρχει ένα τέτοιο υπουργείο. Παραμένει χωρίς οργανόγραμμα, οι υπάλληλοι είναι συμβασιούχοι, δεν προχωράει το πράγμα. Δηλαδή, μου κάνει εντύπωση που ακόμα είμαστε σε αυτή την κατάσταση.
3: Κοιτάξτε. Εμείς δεν μηδενίζουμε, δεν απαξιώνουμε και η πρόθεσή μας δεν είναι να κάνουμε ζημιά.
2: Ναι.
3: Ωστόσο, το ζήτημα της πολιτικής προστασίας, ακριβώς επειδή είναι έτσι όπως τα λέτε, δεν αφορά μόνο την κυβέρνηση, αφορά όλες τις πολιτικές δυνάμεις.
2: Προφανώς, μα εγώ δεν το είπα.
3: Κοινωνία, ναι. Όλη την κοινωνία, όλους τους πληγέντες και όλους τους υποψήφιους, ναι, πληγέντες και το πρόβλημα της χώρας.
2: Ξέρω, κύριε Φωτεινόπουλο, ότι...
3: Γι' αυτό ακριβώς η, ναι, πρωτοβουλία μας και η ενέργειά μας, mm-hmm, οι δύο στάσεις εργασίας, mm-hmm, όχι μόνο δεν πρέπει να εκλειφθούν ως παράλληλη απέτηση και ως έμεσος εκβιασμός, ως έμεση πίεση, mm-hmm, των εργαζομένων για να κάνουν τις καρέκλες τους, αλλά είναι δημόσιο πρόβλημα και θα πρέπει να τοποθετηθούν άπαντες στο, ναι, τι συμβαίνει εδώ πέρα.
2: Ξέρω ότι ο κ. Καταφάδος, ο υφυπουργός,
3: και να αναλάβουν πρωτοβουλίες και ως εκ τούτου ζητάμε από την κυβέρνηση να πάει στα απαραίτητα και ζητάμε από την αντιπολίτευση όχι να μας χαϊδεύει και να βγάζει ανακοινώσεις,
2: ναι,
3: αλλά να εμφανιστεί με τροπολογίες.
2: Σωστό, σωστό.
3: Με απέτηση στη Βουλή.
2: Σωστό.
3: Και να διαμορφώσει τους όρους το πρόβλημα να λυθεί χωρίς νέα ομοιρία για τους εργαζόμενους.
2: Ξέρω ότι ο κ. Καταφάδος, ο υφυπουργός,
3: έχουμε αποφασίσει διαδρομή νίκης και προοπτικής για τους εργαζόμενους και απάντηση στο πρόβλημα και όχι μία ευκαιριακή διαμαρτυρία των εργαζομένων στον τομέα αποκατάστασης.
2: Ναι. Σας έχει ακούσει ο αρμόδιος υφυπουργός, ο κ. Κατσαφάδος, για τα αιτήματά σας?
3: Ναι. Κοιτάξτε, ο φυσικά ο κ. Κατσαφάδος είναι ευγενής, είναι θεσμικός και προσωπικά έχω την εκτίμηση ότι προσπαθεί. Ότι επιδιώκει μέσα σε ένα γραφειοκρατικό περιβάλλον, μέσα σε ένα δύσκολο υπουργείο, μέσα σε ένα κακοσχεδιασμένο σύστημα. Το οποίο συνεπώς σημαίνει ότι ο κ. Κατσαφάδος μπορεί να έχει την εκτίμησή μας. Ωστόσο το κυβερνητικό.
2: Αλλά δεν είναι και στο χέρι του να λύσει όλα τα προβλήματα.
3: Αυτό που μας απάντησε είναι ότι προχωράμε, προσπαθούμε, επαναλαμβάνω τις δεσμεύσεις και ότι έρχεται.
2: Λέω για τον υπουργό.
3: Και ότι ο ίδιος εξάντλησε. Έχει εξαντλήσει, δηλαδή έχει ολοκληρώσει τις ενέργειες του περί οργανογράμματος. Συνεπώς περιμένουμε τώρα.
2: Λέει τον υπουργό, γιατί ο υπουργός είναι φρέσκος, οπότε που να ξέρει. Λοιπόν, το κλείνουμε.
3: Περιμένουμε για τους εργαζόμενους. Έχει μπει στο σιρτάρι του.
2: Προφανώς.
3: Οι εργαζόμενοι δεν περιμένουν, γιατί δεν υπάρχει άλλη περίοδος ομοιρίας.
2: Προφανώς.
3: Έχουμε περάσει 3-4 εκλογές. Έχουμε αλλάξει 7-8 υπουργούς και πολιτικά πρόσωπα και υπουργούς κλπ. Και εμείς είμαστε εδώ.
2: Κύριε Φωτεινόπουλε.
3: Ναι.
2: Σας ευχαριστώ πολύ για την συνομιλία. Το παρακολουθώ. Περιμένουμε να δούμε τι γίνεται και θα επικοινωνήσουμε και πάλι για να δούμε τις εξελίξεις. Αν υπήρχαν δηλαδή απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ.
3: Καλημέρα σας.
2: Να είστε καλά. Πρόκοπος Φωτεινόπουλος, Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Εργαζομένων Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά να δούμε τι γίνεται με τα σούπερ μάρκετ και την ακρίβεια. Παρακολουθώ.

0: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
1: Online.
0: Ναι.
1: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
0: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
1: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
0: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
2: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
4: Που να είναι ιαπωνικό.
3: Γιακουμής Ευάγγελος.
4: Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας.
3: Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ.
4: Κουμπότα.
3: Ισέκη.
4: Μιτσουμπίση.
3: Γιάνμαρ.
4: Στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Γιακουμής Ευάγγελος.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών.
3: Και στο tractor.gr.
5: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
6: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
7: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
8: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
9: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
10: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
11: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Ο Χόπερ και το μυστικό της μαρμότας». Ο νεαρός Χόπερ, που ονειρεύεται να γίνει μεγάλος εξερευνητής, ξεκινά μια επική περιπέτεια με τους ξεκαρδιστικούς φίλους του. Πρέπει να βρουν το μυθικό μυστικό της μαρμότας πριν ο κακός θείος του καταστρέψει το βασίλειο. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
10: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
12: Διαβάστε στην απογευματινή, αποφασισμένος για το δίσεξα Μαρτίνο Σαμαράς, την ώρα που το Μαξίμου ρίχνει γέφυρες με τον Καραμανλή. Παρά συλλήψεων εμπριστών και ανησυχία για το τοξικό νέφος 20 χιλιόμετρων από τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο. Πώς οι τριετίες ανεβάζουν το μέσο κατώτατο μισθό στα 1.040 ευρώ για πάνω από 50.000 εργαζόμενους. Σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Τι φέρνει ο Τραμπ και πώς αντιδρά η Ευρώπη. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
13: Ακούτε Ιόνιον FM

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών εδώ αυτή την Δευτέρα 6 του Ιουλίου 2026. Έχει γίνει πολλή συζήτηση τις προηγούμενες μέρες. Τι γίνεται με την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τι γίνεται με τη συμφωνία που ή την συναντήληψη για την ακρίβεια, όπως ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση, μεταξύ Υπουργείου και σούπερ μάρκετ και των υπόλοιπων της αγοράς. Αναζητούμε μια λίστα με 2.000 προϊόντα όπου μειώθηκαν μεσοσταθμικά 6% το προηγούμενο διάστημα και κυρίως ψάχνουμε να δούμε τι γίνεται από εδώ και πέρα με την πορεία των τιμών, μιας και η κρίση αποκλιμακώθηκε, τα πετρέλαια πέφτουν, προλαβαίνουμε ή δεν προλαβαίνουμε να περιορίσουμε την αύξηση των τιμών. Η αλήθεια είναι ότι στο πολύ γεμάτο πρόγραμμα που έχει ο κύριος Πεταλάς βρήκε λίγο χρόνο για να συζητήσουμε. Γενικός Διευθυντής Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εγώ για την αποδοχή. Ξέρω ότι τρέχετε αυτές τις ημέρες και με τα επικοινωνιακά σας, αλλά και με τα πρακτικά της καθημερινότητας.
2: Σας ευχαριστώ.
1: Τι αναρωτιόμαστε όλοι. Αν αυτό που παρουσιάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα έχει αποτύπωση στο ράφι και στο πορτοφόλι μας, δηλαδή ένα πάγωμα των τιμών.
2: Κύριε Κλώστα, νομίζω ότι τα στοιχεία μιλάνε από μόνο τους. Είχαμε την Παρασκευή την ανακοίνωση τόσο της Eurostat όσον αφορά τον πληθωρισμό τροφίμων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, αλλά και του ΙΕΛΚΑ που αφορούσε τον πληθωρισμό των σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα. Όσον αφορά την Ευρώπη, η Eurostat ανακοίνωσε ότι ο πληθωρισμός τον Ιούνιο ήταν στο 1,6. Στην Ελλάδα ήταν στο 2,5. Από τους τελευταίους μήνες στα τρόφιμα η Ελλάδα είναι λίγο περισσότερο από το μέσο όρο. Παρ' όλα αυτά και τα δύο αυτά νούμερα είναι σημαντικά χαμηλότερα και αποδεικνύουν ότι δεν αυξήθηκαν οι τιμές των καταναλωτικών προϊόντων, δηλαδή των τροφίμων, στην περίοδο των γεωπολιτικών εξελίξεων.
1: Ναι.
2: Και αυτό γιατί η εφοδιαστική αλυσίδα συνολικά.
1: Μία διευκρίνηση. Δεν αυξήθηκαν με την ίδια ταχύτητα που αυξήθηκαν τα υπόλοιπα προϊόντα. Γιατί και οι υπόλοιπες υπηρεσίες. Αυξήθηκαν, αλλά λίγο.
2: Σωστά. Ναι. Σωστά. Και αν δούμε προσεκτικά αυτή την αύξηση για την Ελλάδα και την Ευρώπη, θα δούμε ότι αφορά 2-3 κατηγορίες που επηρεάζονται κυρίως από την κλιματική κρίση, κυρίως δηλαδή τη σοκολάτα, το καφέ, το κακάο και το μοσχαρίσιο κρέας, που όμως αυτά δεν αφορούν τις γεωπολιτικές εξελίξεις.
1: Για το μοσχαρίσιο κρέας, δεν συμφωνεί μαζί σας το Υπουργείο, γιατί στην ανακοίνωση που έβγαλε τις προάλλες έλεγε ότι βλέπει, καταγράφει πολύ μεγάλη πτώση της τιμής του κόκκινου κρέατος.
2: Την είδα την ανακοίνωση, μάλιστα την έχω και μπροστά μου αυτή τη στιγμή. Αυτό που νομίζω διαπίστωσε το Υπουργείο και έχει σχέση με τους 2.000 κωδικούς που αναφέρατε, είναι ότι μετά από μια περίοδο σημαντικών αυξήσεων στο μοσχαρίσιο κρέας στους τελευταίους 18 μήνες, λόγω της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για σημαντική μείωση του ζωικού κεφαλαίου, που το μοσχαρίσιο κρέας αυξήθηκε πάνω από 20%, υπήρξε για πρώτη φορά μια μικρή αποκλιμάκωση κατά 6% από την τιμή που διαμορφώθηκε. Άρα αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο αθρηστικός πληθωρισμός του μοσχαρίσιου κρέατος συνεχίζει να είναι αρνητικός, αλλά αρχίζει και αποκλιμακώνεται. Αυτό είναι σημαντικό που λέτε.
1: Ναι.
2: Να πούμε όμως και του ΙΕΛΚΑ την ανακοίνωση, η οποία μετράει αποκλειστικά μόνο τον σούπερ μάρκετ, δεδομένου ότι ειδικά στην Ελλάδα περίπου το 50% των τροφίμων πολλούνται στα σούπερ μάρκετ, αλλά υπάρχει και ένα 50% της αγοράς που πωλείται εκτός των σούπερ μάρκετ. Δηλαδή λαϊκές, κρεοπολία, μανάβικα και πολλά άλλα καταστήματα τροφίμων. Ο ΙΕΛΚΑ ανακοίνωσε ότι ο πληθωρισμός τον Ιούνιο ήταν στα σούπερ μάρκετ 0,39. Ένα από τα χαμηλότερα νούμερα που υπάρχουν και αυτό περιλαμβάνει και τις κατηγορίες που αναφέραμε για τα σούπερ μάρκετ. Επομένως, αυτό που νομίζω πρέπει να μας μείνει είναι ότι πράγματι οι γεωπολιτικές εξελίξεις, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, δεν επηρέασαν τις τελικές τιμές των καταναλωτών.
1: Ναι.
2: Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν επηρέασαν σημαντικά τις πρώτες ύλες τελικά συσκευασίας και βέβαια το κόστος λειτουργίας όλων των επιχειρήσεων. Και ακριβώς εκεί είναι και αυτό που ζητήθηκε από την εφοδιαστική αλυσίδα εκ μέρους του κυρίου Πρωθυπουργού τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, παρά τις αυξήσεις αυτές, παρά την πίεση που υπάρχει από τα απόνερα των γεωπολιτικών εξελίξεων, να μην γίνουν ανατιμήσεις προϊόντων μέσα στο καλοκαίρι, και σε αυτό ανταποκρίθηκε η. Θα τις απορροφήσει δηλαδή η εφοδιαστική αλυσίδα.
1: Ναι.
2: Και όχι μόνο αυτό, ζητήθηκε και να γίνει μια συνεργασία με την αρχή, την ανεξάρτητη αρχή, τη διάρκεια του καλοκαιριού, ούτως ώστε ο κόσμος γυρνώντας από το καλοκαίρι να βρει στα ράφια σε κάποια βασικά προϊόντα μειώσεις, κάποιες μειώσεις τιμών, ξεκινώντας το Σεπτέμβριο.
1: Αναρωτιέται κάποιος πώς θα παραμείνει σταθερή η τιμή ενός προϊόντος. Εγώ αφήνω στην άκρη το αν έχει ακριβήνει ή δεν έχει ακριβήνει το τελικό προϊόν στο ράφι, αν το σούπερ μάρκετ έχει γίνει ακριβό ή όχι. Πάμε σε αυτό το πλαίσιο. Θα μείνουν σταθερές οι τιμές το καλοκαίρι. Πώς θα μείνουν σταθερές οι τιμές το καλοκαίρι όταν πλέον δεν υπάρχει πλαφόν στο περιθώριο εσόδων,
2: κέρδους? Υπάρχει μια διαδικασία που νομίζω αυτή το προσδιορίζει. Υπάρχει νόμος εδώ και 5 χρόνια στην Ελλάδα,
1: mm-hmm.
2: όταν ένας προμηθευτής, μια βιομηχανία τροφίμων ας πούμε ή αναψυκτικών,
1: mm-hmm.
2: Κάνει αύξηση του τιμοκαταλόγου της προς το λιανεμπόριο, τότε το λιανεμπόριο είναι υποχρεωμένο να κοινοποιήσει άμεσα τις αυξήσεις αυτές στο Υπουργείο Ανάπτυξης,
1: mm-hmm.
2: και τώρα και στην Ανεξάρτητη Αρχή. Επομένως, κάθε νέος τιμοκατάλογος που θα έρθει ανεξαρτήτως προϊόντος της βιομηχανίας θα καταλήγει στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Επομένως, υπάρχει η διαφάνεια της διαδικασίας αυτής που μπορεί να δημιουργήσει παρεμβάσεις. Βεβαίως, όπως λέτε και εσείς, είναι δέσμευση, δεν είναι υποχρέωση. Αλλά να σας πω, κύριε Κλώστα, ότι και αυτός ο νόμος περί μεικτού περιθωρίου που, κατά τη γνώμη μας και τη γνώμη μου, ταλαιπώρησε την Ελλάδα τα τελευταία 5 χρόνια, γιατί δεν βοήθησε τον καταναλωτή. Δεν βοήθησε τις τιμές. Ο πληθωρισμός αθρηστικά ήταν πολύ μεγάλος αυτά τα 5 χρόνια και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Θα έλεγα ότι καλώς η κυβέρνηση έκρινε ότι δεν έχει νόημα να συνεχιστεί.
1: Συμφωνώ μαζί σας απόλυτα ότι δεν βοήθησαν τις τιμές και αυτό αποδεικνύεται από τα στοιχεία. Την ίδια όψη δεν νομίζω ότι έχει το Υπουργείο, γιατί το Υπουργείο είπε ότι πέτυχε τον στόχο το συγκεκριμένο μέτρο. Απλά αναρωτιέμαι αν πέτυχε το στόχο, γιατί βγαίνει από τη μία, και δεύτερον αναρωτιέμαι γιατί στην ίδια ανακοίνωση που συζητούσαμε πριν είναι σαν να λέει ότι ο προηγούμενος κύκλος της αλυσίδας, κρίκος της αλυσίδας από τον δικό σας, τον σούπερ μάρκετ, έχει μειώσει τις τιμές στους τιμοκαταλόγους και από εκεί προκύπτουν τα 2.000 προϊόντα που μειώθηκαν. Τώρα το ζήτημα είναι τι έχουν κάνει τα σούπερ μάρκετ.
2: Λοιπόν, μπορώ να σας διαβεβαιώσω εγώ ότι οι τιμές όταν από το χοντρεμπόριο στα σούπερ μάρκετ επηρεάζονται προς τα κάτω, αμέσως λόγω του ισχυρού ανταγωνισμού που υπάρχει, οι τιμές αυτές περνάνε στον καταναλωτή και πολλές φορές ενισχύονται περαιτέρω. Εξάλλου, του ΙΕΛΚΑ η μέτρηση στο 0,39, αυτό καταγράφει. Καταγράφει ότι οι τιμές γενικά, αυτό το 0,39 περιλαμβάνει και αυτές τις τιμές. Δείχνει ότι υπήρξε αποκλιμάκωση των τιμών στις κατηγορίες αυτές. Βεβαίως, το Υπουργείο έχει εικόνα και για τη λιανική και ξέρει ότι και πέρασε και ενισχύθηκε περαιτέρω.
1: Mm-hmm. Αυτός ο κατάλογος, ο περίφημος κατάλογος των 2.000 προϊόντων, 2.000 κωδικών που υπήρξε με σταθμική μείωση 6%, τον γνωρίζουμε, τον έχετε εσείς στα χέρια σας?
2: Η ανακοίνωση που έβγαλε η Ανεξάρτητη Αρχή, η οποία έδωσε εμπιστευτικά στοιχεία από τα αρχεία της για αυτόν τον τιμοκατάλογο,
1: mm-hmm.
2: αναφέρει ότι αυτή η 1898 για την ακρίβεια, mm-hmm. είναι αυτό που λέμε 2.000, κωδική, είναι στα αρχεία της για το τελευταίο τρίμηνο και με βάση τους νόμους απαγορεύεται από το Υπουργείο και την Ανεξάρτητη Αρχή να ανακοινώσει λόγω της εμπιστευτικότητας των σχέσεων μεταξύ συμφωνιών προμηθευτών και αλυσίδων. Εξάλλου δεν έχουν όλες οι αλυσίδες τους ίδιους προμηθευτές.
1: Σύμφωνοι.
2: Άρα δεν υπάρχει κάπου να δούμε αυτό. Υπάρχει όμως στα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής.
1: Ναι. Απλά μου κάνει εντύπωση όλο αυτό το πράγμα, το ότι πανηγυρίζουμε για κάτι που δεν έχουμε δει στην ουσία, αλλά αυτό είναι μάλλον το επικοινωνιακό. Στην ουσία, εμένα μου φαίνεται ότι 2.000 κωδικοί στους 35.000 κωδικούς, πόσους έχει ένα σούπερ μάρκετ στα
2: ράφια? Λοιπόν, κοιτάξτε ράφια. Να δείτε, εδώ υπάρχει πράγματι ένα ερωτηματικό, γιατί ένα σούπερ μάρκετ μέσο περίπου 1.000-1.500 τετραγωνικά μέτρα, mm. γιατί το μέγεθος έχει σημασία, έχει mm. περίπου 25.000 κωδικούς.
1: Mm.
2: Άρα οι 2.000 είναι περίπου το
1: 7%. 7%.
2: Παρ' όλα αυτά όμως, αν δείτε στην ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής, από τους 1898 κωδικούς, οι 1116, περίπου το 60% αφορά κωδικούς μοσχαρίσιου κρέατος.
1: Ναι.
2: Το σούπερ μάρκετ δεν έχει περισσότερους από 10 κωδικούς μοσχαρίσιου κρέατος.
1: Ναι.
2: Γιατί το 70%, 60% περίπου μάλλον του κρέατος του μοσχαρίσιου πωλείται στα κρεοπολία. Άρα οι τιμοκατάλογοι της χοντρικής δεν αφορούν μόνο τα σούπερ μάρκετ, αφορούν και
1: την αγορά γενικότερα.
2: Ναι.
1: Εγώ τώρα θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι έχω μπερδευτεί, αν και κάνω πολλά χρόνια αυτό το ρεπορτάζ και το οικονομικό και της αγοράς, έχω μπερδευτεί λίγο τώρα με τα στοιχεία, τα στατιστικά και τα λοιπά, την πραγματικότητα. Είμαι και καταναλωτής, δεν είμαι μόνο ρεπόρτερ. Το βλέπω στην καθημερινότητα μου, βλέπω την προσπάθεια κάποιας πλευράς να μας δείξει ότι κάτι συμβαίνει που εγώ δεν το βλέπω στην καθημερινότητα, έτσι όπως το δείχνει στα στοιχεία τουλάχιστον.
2: Κύριε Κλώσσα, έχετε δίκιο και εγώ καταναλωτής είμαι, και αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι βραχυχρόνιες μειώσεις κατά 2, 3, 5, ακόμα και 10% δεν μπορούν να λύσουν ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και στην Ελλάδα, κυρίως στην Ελλάδα θα έλεγα, από το γεγονός ότι τα τελευταία 5 χρόνια ο πληθωρισμός των τροφίμων σε όλο τον δυτικό κόσμο είχε μια σημαντική άνοδο. Τα εισοδήματα στην Ελλάδα επίσης είχαν σημαντική ονομαστική άνοδο, αλλά μάλλον ήταν λιγότερο από τον πληθωρισμό. Αλλά η Ελλάδα, την περίοδο 2008-2020, πέρασε μια σημαντική υστέρηση των εισοδημάτων, μείωση των εισοδημάτων κατά 35%, πράγμα που δεν βίωσε καμία άλλη χώρα του δυτικού κόσμου. Επομένως, όταν ξεκίνησε αυτή η αύξηση του πληθωρισμού λόγω πρώτων της πανδημίας αρχικά, δεύτερον των γεωπολιτικών εξελίξεων που εκτείναξαν την τιμή της ενέργειας, αλλά κυρίως της κλιματικής κρίσης που επηρεάζει πάρα πολύ την ποσότητα των παραγόμενων τροφίμων, οι Έλληνες ήταν σε δυσμενέστερη θέση από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Γι' αυτό και το βιώνουν τόσο πολύ, που μία μείωση, όπως σας είπα και προηγουμένως, 3, 4, 5, ακόμα και 10% δεν θα είναι εμφανής, διότι το κόστος διαβίωσης έχει αυξηθεί σημαντικά, συνολικά.
1: Κύριε Πεταλά, ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση, για τα στοιχεία που μου δώσατε και για τον χρόνο σας. Ευχαριστώ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα. Απόστολος Πεταλάς, Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Supermarket Ελλάδος, αναζητώντας να δούμε τι ισχύει και τι δεν ισχύει από όλα όσα έχει ανακοινώσει τις προηγούμενες μέρες η κυβέρνηση.

Αυτός είναι Cliff Richard που δεν θυμίζει Cliff Richard. Είχε την ανάγκη να δείξει ότι δεν είναι μόνο ένας rock τραγουδιστής, ήθελε ένας rock and roll τραγουδιστής, ήθελε να γράψει κάτι έτσι πιο μπαλαντοειδές. Ο Ιαν Σάμιουελ του έδωσε την λύση. Ο άνθρωπος είχε γράψει και το ιστορικό Move It. Έτσι γεννήθηκε το 1960 το Funny Love, μια τρυφερή μπαλάντα που έφτασε στο νούμερο 2 των βρετανικών charts και βοήθησε τον Ρίτσαρντ να εξελιχθεί σε έναν από τους πιο διαχρονικούς καλλιτέχνες της βρετανικής μουσικής. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε στο ραντεβού το εβδομαδιαίο με τον κύριο Χατζησαλάτα και την οικονομική μας ατζέντα.

0: Τα είπε όλα η Μαρίζα Ρίζου. Τι να πούμε τώρα. Σερυφός, σερυφός. Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Και όπως κάθε Δευτέρα, ο κύριος Γιάννης Χατσαλάτας, ο οικονομικός σύμβουλος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να δούμε λίγο την ατζέντα της εβδομάδας και τα θέματα που μας απασχολούν. Καλημέρα, Γιάννη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε, καλή εβδομάδα. Και θα ήθελα ως καταναλωτής να ευχηθώ να πετύχει το αφήγημα της κυβέρνησης για μείωση των τιμών στα προϊόντα, γιατί πραγματικά η αισχροκέρδη έχει φτάσει στα ανώτατα επίπεδα. Αλλά έχω δύο πολύ μεγάλες απορίες. Πρώτον, ακούμε ότι από Σεπτέμβριο θα υπάρχει ραγδαία αποκλιμάκωση των τιμών, γιατί υπάρχει σχέδιο. Και δεν εφαρμόζεται από τώρα, αφού υπάρχει το σχέδιο.
0: Έλα μου, ντε.
1: Στα ύψη τιμές. Και δεύτερον, λένε ότι θα παγώσουν οι τιμές και πανηγυρίζουν ότι θα παγώσουν οι τιμές. Πού παγώνουν? Σε ένα υψηλό επίπεδο ενεργειακής κρίσης.
0: Ναι, ακριβώς. Στα ακριβά.
1: Ενεργειακή κρίση φαίνεται ότι έχει μείνει πίσω.
0: Ναι, δεν τα ρώτησα αυτά τον κύριο Πεταλά που μου συζητούσα πριν, γιατί προσπαθούσα να βγάλω άκρη τι έχει συμβεί μέχρι τώρα. Και επειδή από ό,τι κατάλαβα, ούτε ο ίδιος ο κύριος Πεταλάς, τα σούπερ μάρκετ δηλαδή, έχουν βγάλει ακριβώς άκρη τι συμβαίνει μέχρι τώρα, να συζητήσεις τι για το μετά, όταν δεν ξέρεις ακριβώς τι είναι το τώρα που ζεις. Δηλαδή, ποια είναι αυτή η συμφωνία, ωραία, ναι, να παγώσουν, τι να παγώσει. 2.000 κωδικοί, το είπε ο ίδιος, είναι το 7% ενός σούπερ μάρκετ. Γιατί συζητάμε τώρα, δηλαδή, συζητάμε για το 7% του 100%, άρα το υπόλοιπο 93% μπορεί να ανεβαίνει, να κατεβαίνει, ότι θα παγώσουν ξαφνικά 25.000-35.000 κωδικοί εν μια νυχτή. Νομίζω ότι μας τρώει η επικοινωνία και... Ακριβώς από εκεί που το άφησε ο κ. Πεταλάς, που είπε ότι το πρόβλημα είναι ότι το πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα δεν ενισχύεται, γι' αυτό μας φαίνεται πολύ πιο βαριά η ακρίβεια σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Το πραγματικό εισόδημα, Αλέξανδρε, υπολείπεται του εισοδήματος του 2009 κατά 32%. Αυτό σημαίνει ότι ο μέσος μισθωτός θα ανακτήσει την αγοραστική του δύναμη το 2035 και ο συνταξιούχος το 2060, αν έχουμε την ανάπτυξη που έχουμε τώρα. Τι να λέμε.
0: Ναι, και είμαστε πολύ μακριά από το να πούμε ότι θα φτάσουμε στο σημείο εκείνο, γιατί ταυτόχρονα, πέρα από τον πραγματικό μισθό και όλα αυτά, τρέχει και ακρίβεια, άρα αυξάνει. Και παράλληλα βλέπουμε να εμφανίζονται διάφορες ειδήσεις στην αγορά, ότι, ξέρω εγώ, η εσωκέρδεια ή η παραβατικότητα παραμένει στην αγορά.
1: Δυστυχώς, έτσι είναι, και δεν ξέρω πώς θα ελεγχθεί η αγορά. Σε μια ελεύθερη οικονομία, τι όρους μπορεί να βάλει στην αγορά, αν δεν υποθέσει να αυτορυθμιστεί από μόνη της.
0: Ναι.
1: Ακούγαμε το περιβόητο, θα υπάρχει χνηλάτιση της τιμής από το χωράφι στο ράφι.
0: Ναι.
1: Θα αναγράφεται η τιμή. Μα στο σούπερ μάρκετ θα αναγράφεται η τιμή στο χωράφι, πώς έχει το
0: χωράφι. Καλά, εντάξει.
1: Δεν το ξέρουμε, αφού υπάρχει ο μεσάζοντας που αγνοούμε την τιμή το αγόρα στο χωράφι.
0: Και...
1: αν υπάρχει μόνο ένας.
0: Ωραία είναι αυτά τα μέτρα, αλλά εδώ ξέρω εγώ, βλέπω για παράδειγμα στα πρατήρια που θεωρητικά μπήκε ολόκληρο σύστημα ηλεκτρονικό να ελέγχεται. Πλήρωσαν οι άνθρωποι, ακόμα δεν έχουν πάρει και τα λεφτά όπως λένε. Και παρόλα αυτά βλέπουμε ότι η παραβατικότητα καλά κρατεί.
1: Βεβαίως, και σήμερα το πρωί στην εκπομπή το έλεγα. Έχω ένα πρατήριο που το βλέπω κάθε πρωί για να ξέρω πού παίζουν οι τιμές.
0: Ναι.
1: Είχε το απλό πετρέλαιο κίνησης πριν από μία εβδομάδα, πριν δηλαδή καταργηθεί το πλαφόν των 15 λεπτών, 1,51.
0: Ναι.
1: Λες καταργήθηκε το πλαφόν των 15 λεπτών, άρα πρέπει να πάει 1,66.
0: Mm-hmm.
1: Συν το γεγονός πρέπει να έχει μειωθεί, γιατί αποκλιμακώνονται οι τιμές. Σήμερα το πρωί το έχει 1,68. Τι λες, μα είναι δυνατόν να το έχει πιο ακριβά από ό,τι πριν από 10 μέρες.
0: Σωστό είναι αυτό. Σωστό. Και όλο αυτό τρέχει μαζί με την υπόλοιπη ακρίβεια. Η κυβέρνηση, τη μόνη ακρίβεια, αλήθεια είναι, που παραδέχεται, είναι το ζήτημα της στέγης. Ότι εκεί πραγματικά το πράγμα έχει ξεφύγει. Απλά είναι παραδοχές χωρίς να βλέπουμε αποτελέσματα.
1: Έτσι είναι, και ό,τι αποτέλεσμα προσπαθούν να φέρουν κάποια μέτρα, το αντίθετο δημιουργούν. Να θυμίσω, σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο. Που αντί να δούμε, να βρούμε ακίνητα να πέσουν στην αγορά για να πέσουν οι τιμές, εμείς δημιουργούσαμε ενδυνάμει ιδιοκτήτες, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη ζήτηση, άρα και αύξηση των τιμών.
0: Ναι. Με την Τράπεζα της Ελλάδος να λέει ότι έχουν αυξηθεί πολύ τα ενίκια, είναι η ζήτηση από το εξωτερικό, είναι οι δημογραφικές εξελίξεις, είναι ότι τα κλειστά είναι ακίνητα, αυτό που το συζητάμε και το ξανασυζητάμε, παραμένουν κλειστά για πολλούς λόγους.
1: Βεβαίως.
0: Είναι και το Airbnb.
1: Είναι και τα Airbnb, τα υπραγικρόνια μίσθωση. είναι η αύξηση των μονοπρόσωπων και μονογονεϊκών νοικοκυριών, ενίσχυση του βαθμού της αστικοποίησης, δηλαδή ερημώνει η περιφέρεια και έρχονται προς την Αθήνα. Να πούμε ότι κλειστά ακίνητα επίσης είναι λόγω του ότι υπάρχουν δεσμεύσεις για μη εξυπηρετούμενα δάνεια.
0: Ναι.
1: Πολλοί ιδιοκτήτες είναι σε δυσχέρεια λήψη αποφάσεων, γιατί μπορεί να είναι 2-3 ιδιοκτήτες, δεν μπορούν να αποφασίσουν μεταξύ τους τι θα γίνει με το κλειστό ακίνητο. Αν κάποιο ακίνητο είναι κλειστό γιατί χρήζει ανακαίνησης, το ακόστη πλέον είναι στο Θεό για την ανακαίνιση. Όπως ούτε άλλως, αν εγώ το βάλω σε κάποια διαδικασία να το ανακαινήσω και να το μισθώσω, δεν ξέρω πότε θα βγάλω τα χρήματά μου. Όλο αυτό το περιβάλλον λοιπόν δημιουργεί πολύ μεγάλο πρόβλημα στην αγορά στέγαση, με αποτέλεσμα πλέον το σπίτι, το όνειρο του Έλληνα για ένα κεραμίδι πάνω το κεφάλι του είναι απλησίαστο, το δε ενίκιο δύο φορές πιο απλησίαστο. Και είδαμε να βγαίνει νομοσχέδιο, θα βγει νομοσχέδιο μέσα ένα από τα άρθρα, να λέει ότι θα δίνεται διπλό ενίκιο στους δημοσίους υπαλλήλους πάνε στην παραμεθόριο.
0: Ναι.
1: Περιορίζεται μόνο σε καθηγητές, σε δασκάλους, μα σε εκπαιδευτικούς, σε νοσηλευτές και σε γιατρούς. Μα οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι, στρατιωτικοί, αστυνομικοί, εφοριακοί, οτιδήποτε άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι, αυτοί δεν πληρώνουν ενίκιο.
0: Mm-hmm.
1: Και δεύτερον, εξαιρείς αυτούς οι οποίοι θα φύγουν από τον τόπο καταγωγής και θα πάνε στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, γιατί εκεί είναι οργανική τους θέση. Μα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη είναι πολύ πιο ακριβά τα ενίκια.
0: Mm-hmm.
1: Και σε αυτούς τους ανθρώπους εξαιρείς να τους δώσεις το διπλό ενίκιο, γιατί είναι στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Να είναι δυνατόν.
0: Είναι τεράστιο το ζήτημα και νομίζω ότι θα πρέπει να το ξαναδεί η κυβέρνηση αυτό. Μέσα στο πακέτο που ετοιμάζει έτσι κι αλλιώς για την ΔΕΘ, θα πρέπει να το δει αυτό ως κίνητρα για τους ανθρώπους που θέλουν να πάνε στις υπηρεσίες, να δουλέψουν, αλλά δεν είναι και πάρα πολύ.
1: Και μέχρι να βρεθεί, Αλέξανδρε μου, ο τρόπος με τον οποίο θα υπάρχει πιο φθηνό ενίκιο για το μέσο Έλληνα,
0: mm-hmm.
1: από τη στιγμή που δεν μπορεί να επιβάλλει στον ιδιοκτήτη που αυτοδιαχειρίζεται το κινητό του, μείωσε το ενίκιο. Από τη στιγμή που δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο, δώσε ελάφρυνση στον ενοικιαστή.
0: Σωστό.
1: Κάνε το φόρο απαλλαγήσιμο το ενίκιο το οποίο πληρώνει, να ανασάνει λίγο ο άνθρωπος.
0: Σωστό, σωστό. Γιάννη, ευχαριστώ πολύ και για σήμερα.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα, καλή δύναμη. Και αυτή η γκρίνια δεν είναι γιατί θέλουμε να αποδομήσουμε οτιδήποτε. Είναι πράγματα που τα ακούμε από τον διπλανό μας καθημερινά.
0: Τα βλέπουμε, τα σημειώνουμε και τα επισημαίνουμε, μπας και αλλάξουν. Γι' αυτό το κάνουμε. Όχι γιατί μας αρέσει να γκρινιάζουμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα.
0: Στο Γιώργο που μάλλον δεν με ακούει αλλά μου έστειλε μήνυμα, δεν ονομάζω Μάρις Πρωτοσάλτε, το έχεις στείλει σε λάθος σταθμό το μήνυμά σου, ξαναστείλ το για να το διαβάσει ο Άρης. Φινίτο λα μουζικα, πασάτο λα φιέστα που λένε και οι φίλοι Ιταλοί, το λέει και ο Στέλιος Καζαντζίδης, δεν το λέμε μόνο εμείς.

0: Σας αφήνω στον Βασίλη Ντέτσικα που επέστρεψε από τις μίνι διακοπές που ξαφύγει για κάνα 2-3 μήνες για καλοκαίρι, γιατί έτσι είναι οι φίρμες. Και εμείς, αν όλα πάνε καλά, αύριο λίγο μετά τις 7 θα είμαστε στον αέρα των παραπολιτικών. Βασίλης Κουρής, Σωτήρης Ξενάκης, Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής έρχονται αμέσως μετά. Καλημέρα σας.
1: Η ώρα είναι 9. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Το επόμενο διάστημα θα τεθεί σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο της ΑΔΕ που ανοίγει το δρόμο για τη μεταβίβαση χιλιάδων ακινήτων τα οποία έχουν κατασχεθεί λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία. Θα επιτρέπεται η άρση της κατάσχεσης ώστε να ολοκληρώνεται η αγοροπολισία και μέρωση το σύνολο του τμήματος να κατευθύνεται στην αποπληρωμή των οφειλών προς το δημόσιο. Συνεχίζονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τις εμπριστικές επιθέσεις στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας εκ των δραστών είναι γνωστός στις αρχές, ενώ θα υπάρξει άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, ώστε να εξεταστούν δεδομένα από κεραίες κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή, προκειμένου να εντοπίσουν πιθανή ύποπτη δραστηριότητα που μπορεί να συνδεθεί με συγκεκριμένα άτομα. Θρίλερ με τη σωρό άνδρα σε προχωρημένη σύψη που βρέθηκε σε διαμέρισμα στην οδό Αστιδάματος στο Παγκράτη, ενώ σε διπλανό δωμάτιο βρισκόταν ο αδελφός του, ο οποίος προσήχθηκε και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Οι αιτίες θανάτου παραμένουν άγνωστες, ενώ απαντής αναμένεται να δώσει νεκροψία νεκροτομία από την οποία θα προκύψει αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή αν ο θάνατος οφείλεται σε άλλη αιτία. Δρακόντια μέτρα ασφάλειας και πυρετώδεις προετοιμασίες στην Άγκυρα εν ώψη της αυριανής άφιξης του Αμερικανού Προέδρου για τη Διήμερη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν. Στην Άγκυρα θα μεταβεί αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προς το παρόν δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο. Κρίσιμη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ το ερχόμενο Σάββατο. Σύμφωνα με πληροφορίες εφημερίδας Απογευματίνη, ο Παύλος Πολάκης φέρεται αποφασισμένος να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος ή σε διαφορετική περίπτωση να ιδρύσει νέο κόμμα. Η μειοψηφία θέτει ήδη θέμα ηγεσίας, ζητώντας δημοσίως την παραίτηση Φάμελου. Την ίδια ώρα, άλλοι τέσσερις βουλευτές φαίνεται ότι θα αποχωρήσουν από το ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση του Γιώργου Καραμέρου. Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων αναμένεται να προχωρήσει το διορισμό συνηγόρου για έναν εκ των 36 κατηγορουμένων. Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος ενημέρωσε το δικαστήριο πως λόγω οικονομικής δυσπραγίας δεν μπορεί να συνεχίσει με το συνηγόρο που τον εκπροσωπούσε και ζήτησε το διορισμό δικηγόρο από το δημόσιο. 70χρονος εντοπίστηκε νεκρός μετά από πυρκαγιά σε ισόγειο διαμέρισμα επί της οδού Αραπάκης στην Καλλιθέα. Τροχαίο ατύχημα στο Λουτράκι όταν 16χρονος που κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Ανήλικος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Σε άρριζα το ερχόμενο Σάββατο, σύμφωνα με πληροφορίες εφημερίδας Απογευματίνη, ο Παύλος Πολάκης φέρεται αποφασισμένος να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος ή σε διαφορετική περίπτωση να ιδρύσει νέο κόμμα. Η μειοψηφία θέτει ήδη θέμα ηγεσίας, ζητώντας δημοσίως την παραίτηση Φάμελου. Την ίδια ώρα, άλλοι τέσσερις βουλευτές φαίνεται ότι θα αποχωρήσουν από το ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση του Γιώργου Καραμέρου. Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων αναμένεται να προχωρήσει το διορισμό συνηγόρου για έναν εκ των 36 κατηγορουμένων. Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος ενημέρωσε το δικαστήριο πως λόγω οικονομικής δυσπραγίας δεν μπορεί να συνεχίσει με το συνηγόρο που τον εκπροσωπούσε και ζήτησε το διορισμό δικηγόρο από το δημόσιο. 70χρονος εντοπίστηκε νεκρός μετά από πυρκαγιά σε ισόγειο διαμέρισμα επί της οδού Αραπάκης στην Καλλιθέα. Τροχαίο ατύχημα στο Λουτράκι όταν 16χρονος που κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Ανήλικος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

0: Που τον εκπροσωπούσε και ζήτησε το διορισμό δικηγόρο από το δημόσιο. 70χρονος εντοπίστηκε νεκρός μετά από πυρκαγιά σε ισόγειο διαμέρισμα επί Τσοδού Αραπάκη στην Καλλιθέα. Τροχαίο ατύχημα στο Λουτράκι όταν 16χρονος που κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Ανήλικος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Σε ανακοπή καρδιάς αποδίδεται σύμφωνα με πληροφορίες ο θάνατος της δημοσιογράφου Μαρίας Αντωνογιαννάκη μέσα στο όχημά της στο Ηράκλειο Κρήτης. Ισορρός εντοπίστηκε σε γκαρά στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και στην Κρήτη στους νομούς Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Στη Διεθνή Ενημέρωση, τουλάχιστον 9 αγρότες δολοφονήθηκαν από ενόπλους κατά τη διάρκεια επιδρομής σε χωριό στην πολιτεία Καντούνα της βορειοδυτικής Νιγηρίας. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός συνεχίζει το μεταγραφικό του σχεδιασμό στην τελική ευθεία η περίπτωση του Πορτογάλου εξτρέμ Ζώτα Σίλβα. Μεταγραφές εδώ και τώρα ζήτησε ο Ιταλός τεχνικός του ΠΑΟΚ Αλέσιο Λύση.
1: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
6: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
5: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
7: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
8: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
9: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
10: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
9: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
11: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
12: Diamonds are forever.
13: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
1: Ακούτε Ιόνιον FM

0: Καλημέρα, καλημέρα σας, τι καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Και στους Βασίλης Κουρίς.
2: Ρε να κουνιώτη, ε.
0: Τραγουδάρα, ε. Το μόνο τρεφίλι που σου αρέσει είναι αυτό, έτσι.
2: Όχι. Το τετράφυλλο. Γιατί, ρε.
0: Γιατί είσαι Ολυμπιακός.
2: Σχέση για αυτό.
0: Είσαι αντιτρεφιλιακός. Γιατί είμαι τρεφίλι. Ο ιστορικός αντίπαλος είναι αυτός.
2: Ναι. Είναι ένας πατριώτης, μαγρινιώτης, Λίνας Κόκκοτος, συνθέτης και είναι Οδυσσέας Ελίτης, η στίχη.
0: Που ήταν κάποτε και κοινοτάρχης...
2: Ο Κόκκοτος,
0: όχι.
2: Αλλά η Ρένα Κουνιώτη.
0: Α, με τον Μπακαλάκο, δεν θυμάμαι, ποιον τον μπερδεύω. Με κάποιον που ήταν κοινοτάρχης κάπου στα Ανατολικά.
2: Το θαλάσσινο τριφύλι. Τι έχουν γράψει εκεί, τα αμυλοποιημένα ποίηματα, τραγούδια έχουν γίνει.
0: Καλή εβδομάδα σε όσους επιμένετε να βρίσκεστε στο λεκανοπαίδιο, γιατί δεν μπορείτε να κάνετε αλλιώς, φαντάζομαι. Γιατί να είστε και πολύ ευχαριστημένοι, δεν φαντάζομαι.
2: Αλλά σιγά σιγά ξεκίνησε, ε.
0: Ναι. Αν εξαιρέσει ότι ξέρεις τι, με τόσα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν και με τόσα κινητά που κυκλοφορούν στα χέρια των οδηγών. Τα ατυχήματα είναι που προκαλούν τις πολλές κινήσεις βασικά

0: τώρα και όχι τα τόσο πολλά αυτοκίνητα, όχι πως είναι λίγα. 150.000 μπαίνουν καινούργια κάθε χρόνο, ρε εσύ. Το διάβαζα πριν μερικές μέρες.
1: Συγγνώμη, λίγα είναι.
0: Δεν βγαίνουν καθόλου.
1: Ακούω πολλούς οι οποίοι λένε, για παράδειγμα, μα από τόσα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν. Συγγνώμη, παιδιά, πέστε στα παιδιά σας να μην πάρουν αυτοκίνητο. Μαζί με όλα τα άλλα, ναι, βγάλετε και ένα νομοθετικό διάταγμα που απαγορεύεται στα παιδιά σας να πάρουν και αυτοκίνητο.
0: Ναι, σωστό.
1: Απλώς δεν εγώ... έχουν σπίτι, να μην έχουν αυτοκίνητο, κυκλοφορούν τα γαϊδούρια δηλαδή.
0: Κάτσε τόσο το είχα πει για την πίεση σιγά-σιγά.
1: Ναι, μα είναι
0: πίεση. Ένα αριθμητικό δεν το παγώ.
1: Δεν αφορά εσένα.
0: Εγώ να το έχω και δύο κιόλα. Να το πω αυτοί που δεν έχουν κανένα, εσύ α πούμε. Ναι. Δύο και δεν έχω και πολλά, γιατί ξέρω πολλούς στη γειτονιά μου εκεί που έχουν και τρία και τέσσερα αυτοκίνητα. Διότι έχουν δύο παιδιά, από ένα αυτοκίνητο κάθε παιδί, με δόσεις ξέρεις τα αυτοκίνητα, μέχρι τα μισά από αυτά είναι για πέταμα. Σαράβαλα.
1: Και δεν είναι πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα αυτοκίνητα στην Ελλάδα.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Απλώς εμάς αυτό συνέβη τα τελευταία 30-35 χρόνια. Αυτοκίνητα στην Ευρώπη πολλά είχαν πολύ πριν από εμάς.
1: Απλώς εμάς
0: το 80 ουσιαστικά.
1: Επίσης εμάς μέσα στην πόλη της Αθήνας δεν έχουμε δρόμους καινούριους.
0: Αυτό που το πας.
1: Έτσι, γιατί μιλάμε για το λακανοπέδιο πρωτίστως.
0: Επίσης είμαστε η μοναδική πρωτεύουσα στον κόσμο που έχει το μισό πληθυσμό της χώρας. Καμία άλλη.
1: Σωστό.
0: Έχουμε πολλές πρωτιές, κυρίες και κύριοι. Δεν είμαστε μόνο πρώτοι στην ακρίβεια. Να τα λέμε αυτά.
1: Χρυσό μετάλλιο.
0: By the way, στο Κηφισό είστε και κατεβαίνετε τον Κηφισό. Κάντε λίγο υπομονή από το κομμάτι που είναι από τη Νέα Φιλαδέλφια. Κατέβασε τη θερμοκρασία, ρε. Έχει 640 βαθμούς. Και μέχρι την Λένορμαν. Από τη Λένορμαν και μέχρι. Τίποτα πριν τη Φιλαδέλφια. Στον Κηφισό, στην κάθοδο, κάτι θα πρέπει να έχει συμβεί. Έχει κίνηση προς τον Πειραιά. Δεν έχει κάτι. Πάντως έχει και έχει αρκετή κίνηση και πριν από την. Μετά την Ιερά Οδό. Στην κάθοδο. Η παραλιακή έχει αρκετή κίνηση. Και στην έξοδο προς Γλυφάδα, μέχρι λίγο πριν το Καλαμάκι, και όταν πηγαίνεις προς τα μέσα, μετά την Αγία Κηφισίας, η άνοδός της έχει κάτι θεματάκια που και που, και η Μεσογείο στην κάθοδό της. Η Αττική Οδός από το Ζεφύρι μέχρι και την έξοδο για το Ηράκλειο. Ποια, μέχρι και την έξοδο, συγγνώμη, για το ΆΚΑ. Και λίγο πιο κάτω. Έχει κίνηση σπασμένη, δεν ξέρω γιατί, έχει πολύ κίνηση πάντως. Προς Λαμία στην έξοδο τα συνηθισμένα. Αυτά, κύριε Βασίλη μας, από
1: λοιπόν, βλέπω. Λοιπόν, όπως καταλάβατε στα μικρόφωνα του ραδιοφώνου, ο Σωτήριος Ξενάκης, αν δεν ήταν, πώς να σου πω, γνωστός Ξενάκης, και αν ήταν. Θα ήταν ο
0: Γκρινιάρης.
1: Ήταν ο Γκρινιάρης.
0: Γιατί ρε Γκρινιάρης.
1: Λοιπόν, Χρήστος Μυρίδης εδώ μαζί μας, στη ρύθμιση των ήχων.
0: Γεια σου, ρε Χριστά, να πήραμε τα γραφά. Τον ήξερε τον Καϊρίνεν, ρε. Ούτε εγώ. Αλλά δεν έχει σημασία, είναι παιχταράς.
1: Λοιπόν, στο τηλεφωνικό μας κέντρο κοιλέα Ελένη Τάγκα, 211-10-80-880.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Και ο Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις ωραίες μουσικές που ακούτε και ο Παναγιώτης Κάτσιος τα ηχητικά που θα ακούσετε. Σε μια επικαιρότητα που τα LA της είναι πλούσια, δυστυχώς, που είναι και πύρινα πολλά από τα LA της αυτά, δυστυχώς, είναι πυρκαγιές οι οποίες έχουν ξεκινήσει σε διάφορες περιοχές της χώρας. Το ωραίο Καστρό ήταν μια μεγάλη πυρκαγιά, για παράδειγμα.
1: Και είχε και τοξικό νέφος εκεί, τοξικό που είναι τα μεγάλα νέφος. Προβλήματα της επόμενης ημέρας.
0: Ναι.
1: Πέφτει πάντως η θερμοκρασία.
0: Ναι, άκουγα μετεωρολόγους το Σαββατοκύριακο να λένε ότι μέχρι τις 15 Ιουλίου δεν βλέπουν καύσωνα. Έτσι, ναι. Όχι, δεν θα έχουμε ψηλές θερμοκρασίες, αλλά Ιουλίου έχουμε, έτσι. Καύσωνα πάντως μέχρι τις 15 Ιουλίου δεν βλέπουν.
1: Πέφτουν και λίγο οι άνεμοι, αλλά θα το ξαναπούμε, το λέμε καιρό τώρα.
0: Καλό είναι, ναι.
1: Ότι ένα από τα προβλήματα του καλοκαιριού θα είναι οι πυρκαγιές. Δεν βάζουμε το χέρι μας στη φωτιά ότι θα γίνουν πυρκαγιές, όταν έχουμε πυρκαγιές όλοι και καλά, αλλά επειδή ήταν η πιο βροχερή χρονιά και επειδή συνήθως μετά μένουν αυτά που μένουν στα δάση.
0: Η φύση.
1: Αυτό.
0: Διαβάζω εδώ.
1: Φροντίζουμε κι εμείς. Άλλος πετάει τσιγάρα, άλλος κάνει αυτό, άλλος.
0: Το είδες αυτό με το τσιγάρο στο Ωραίο Καστρό, στην πρώτη φωτιά που έκαψε τους δύο ανθρώπους. Λοιπόν, βρήκαν τελικά ποιος ήταν αυτός, γιατί δεν το έχω παρακολουθήσει.
1: Δεν το είδα
0: τσιγάρο. Είχαν τσιγάρει τρία αυτοκίνητα τα οποία πέρασαν από εκεί λίγο πριν να πάρει φωτιά. Λοιπόν, διαβάζω εδώ είδηση. Παγκράτη, μυστήριο με τη σωρά άντρα σε προχωρημένη σύψη μέσα σε διαμέρισμα. Ο ίδιος και ο αδελφός του αντιμετώπισαν ψυχολογικά προβλήματα. Ειδοποίησαν οι έννοικοι της πολυκατοικίας. Έχει προκαλέσει αναστάτωση εκεί στην πολυκατοικία και στην γύρω περιοχή. Εν πάση περιπτώσει που έχει γίνει γνωστό. Να πούμε αυτό.
1: Ναι, ρε, το βρήκα. Το στέλνει εδώ ο Ιων Οικονομάκης. Καλημέρα, ομορφόπεδα. Λέει καλή εβδομάδα. Η καταπληκτική ποδοσφαιρική ομάδα του Βασιλείου, με κεφαλαία του Βασιλείου, έτσι, της Νορβηγίας, κατατρόπωσε την αντίστοιχη ομάδα της Βρασιλίας. Να τα λέμε και αυτά.
0: Λοιπόν, άκουγα.
1: Ναι. Η Βασιλεία τα κάνει όλα, μην νομίζεις.
0: Όχι μόνο αυτή. Η άλλη βασιλεία που κέρδισε το Μεξικό στην έδρα του μέσα 3-2 και προκρίθηκε. Η Βρετανία, δύο βασιλείες. Ή να σε πιάνω φάρο.
1: Η Αγγλία, όχι.
0: Η Αγγλία.
1: Η Αγγλία, ναι, γιατί δεν γράφει.
0: Γιατί δεν γράφει την Αγγλία, που εκείνη κι αν είναι βασιλεία.
1: Ο πρωτονιστή βασιλικό.
0: Πολιτεία, βασιλεία, αυτοκρατορία. Δεν είναι και η Νορβηγία. Λοιπόν, άκουγα χθε.
1: Αποικιοκρατική δύναμη από όλα.
0: Άκουγα σε αθλητικό ραδιόφωνο, συγγνώμη, γιατί δεν άκουγα αθλητικό ραδιόφωνο, αλλά ακούω τι
1: Σαββατοκύριακα.
0: Άκουγα σε αθλητικό ραδιόφωνο ότι η Βραζιλία από το 2002 και μετά, όποτε παίζει σε αυτή τη φάση με ευρωπαϊκή χώρα, έχει αποκλειστεί. Δεν έχει περάσει ποτέ ευρωπαϊκή ομάδα.
1: Ούτε η Γερμανία.
0: Ούτε, δεν, και αποκλείστηκε από την Νορβηγία, του Χάλαντ, βέβαια, που είναι πρώτο σκόρερ μαζί με τον Εμπαπέ και τον Μέση.
1: Ρε παιδιά, αυτά θέλαμε να βγάλουμε του προορισμού αυτό το διάστημα. Τι πρέπει να τρώμε, τον εθνικό μα σεξολόγο, τον ασκητή, αλλά γενικώ. Το ξαναβγάλουμε μέρε που έχουν πολλά ερωτήματα. Αλλά δυστυχώ η επικαιρότητα είναι. Αρκετή το τελευταίο διάστημα. Νομίζω ότι το πρώτο είναι ολομέτωπος που έχει ανοίξει Σαμαράς Μητσοτάκη. Νομίζω πρέπει να το κρατήσουμε, γιατί ουσιαστικά με τα δύο TikTok χθες επίστη. Ψυχά που δεν το ξέρει τώρα το Μαξίμου ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει κόμμα. Δηλαδή.
0: Τώρα τι θες να βάλουμε κανένα από τα δύο. Αυτό για την τώρα ή αυτό για το
1: 40. Τώρα θα έχουμε ένα δικαίωμα.
0: Βάλε το άλλο αυτό με το
1: 40. Το βάλουμε.
0: Γιατί θέλω να κάνω ένα μικρό σχόλιο, αν με επιτρέπεις.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Για τον Εδεσαϊκό, ναι, μπράβο. Αυτό δεν είναι, ναι. Για τον Εδεσαϊκό που λέει στο τέλος.
2: Πρέπει να ξέρεις, βγήκαν οι εβδομαδιαίες δημοσκοπήσεις.
3: Κάτι ενδιαφέρον.
2: Όχι, τα ίδια είναι. Η Νέα Δημοκρατία είναι από το 23 μέχρι το 26%. Αλλά ξέρεις ότι εσύ φταίς.
3: Εγώ που κολλάω.
2: Κολλάς γιατί, όπως λένε, εάν κάνεις κόμμα, θα σου κόψει η αυτοδυναμία.
3: Για κάθε Ρενικό. Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάναν τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20. Τους έλεγα, μην κάνετε γάμο ομοφύλων, μην κάνετε υιοθεσία ομοφύλων. Προσέξτε τα εθνικά θέματα. Κοιτάξτε το μικρομεσαίο. Τα λεφτά από την Ευρώπη να πηγαίνουν στους μικρομεσαίους, όχι στους λίγους. Τους έλεγα για την ακρίβεια. Τους έλεγα για τα σκάνδαλα. Τους έλεγα για τη δικαιοσύνη. Και ξαφνικά,
2: εγώ με αυτούς φταίω. Δεν έχεις καταλάβει καταρχήν. Δεν φταίς μόνο για αυτά. Φταίς και για τη διαγραφή.
3: Για τη διαγραφή γιατί φταίω.
2: Γιατί όπως είπε ο Μαρινάκης, μπορεί να σε διαγράψαμε πριν από 2 χρόνια, αλλά εάν κάνεις κόμμα, παρότι είσαι διαγραμμένος, θα επιβεβαιώσεις ότι πολύ σωστά σε διέγραψε ο Μητσοτάκης.
3: Αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει. Επιχειρήματα Προέδρου Εδεσαϊκού.
0: Ο αντιπρόεδρος ήταν, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Ναι, ο αντιπρόεδρος ήταν. Να πω ότι ο Νίκος ήταν ο Νίκος Σούτσιας, ήταν ο συνεργάτης πάρα πολλά χρόνια του Αντώνη Σαμαρά, δημοσιογράφος, συνάδελφος.
0: Και να του δώσω το credit, πρώτον, ότι ήταν ένα καλό TikTok επαγγελματικό. Μπράβο, και στην βαθμό που ο Νίκος είχε συμμετοχή σε αυτό. Και επίσης ένα δεύτερο credit στον Νίκο. Ο Νίκος είναι 35 χρόνια παιδί, είναι και φίλος μου. Πιστός στον Αντώνη Σαμαρά. Δεν είναι από τα βατραχάκια αυτά που πηδάνε από βράχο σε βράχο, όπως βλέπουν το τελευταίο διάστημα. Να πηδάνε από βράχο σε βράχο για να σώσουν το κολαράκι του στο βουλευτικό. Ο Νίκος είναι εκεί, πιστός στον Αντώνη Σαμαρά και μπράβο του. Πάμε τώρα στην ουσία. Ένα λεπτάκι θέλω μόνο. Ο κ. Σαμαράς είπε μερικά πράγματα σωστά, αλλά ξέχασε κάποια άλλα. Ξέχασε για παράδειγμα ότι το 40. Δεν έχει γίνει 20, έχει γίνει γύρω στο 25, αλλά αυτό μικρή σημασία έχει. Ξέχασε να πει ότι αυτό έγινε στον 8ο χρόνο διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Να θυμίσω ότι το 2009 ο Κώστας Καραμαλής, που είναι καλός του φίλος αυτόν τον καιρό, είχε πάρει 34% περίπου, που τότε θεωρήθηκε τεράστια ήττα. Και είχε χάσει μάλιστα τον Γιώργο Παπανδρέου, να το θυμίσουμε και αυτό, με ό,τι σημασία έχει. Τότε νίκησε σοκοματικά ο Σαμαράς, όπως χθες το ενευότανε και καλά έκανε ο άνθρωπος. Και σε λιγότερα από 3 χρόνια κατάφερε το 34% του Καραμαλή να το κάνει 18 σαν αντιπολίτευση. Δηλαδή έχασε 16 μονάδες ο αρχηγός του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν έκανε τίποτα. Όσο έχασε ο Τσίπρας το 23 και εξαφανίστηκε από προσωπικής για 2 χρόνια 3. Λοιπόν, θα πεις ξανάρθει, αλλά είναι 52, δεν είναι 75. Λοιπόν, έχασε λοιπόν με 16 μοναδούλες ως αντιπολίτευση. Και αν δεν ήταν ο Μπαμπούλας Τσίπρας τότε, Μπαμπούλας εισαγωγικά λέω έτσι, τον Τσίπρα, δεν θα έβλεπε ούτε με τα κιάλια το 28,5 που πήρε στις επαναληπτικές εκλογές, γιατί πολλοί κόσμος έσπευσε με πολύ βαριά καρδιά να τον ψηφίσει και κάτι ξέρω που το λέω. Αυτό, για να δει, εκτός από τον κύριο Σαμαρά, έχουν και άλλη μνήμη. Αυτό ήθελα να πω μόνο. Τα υπόλοιπα θα τα πω με την κυρία Μπακογιάννη όταν θα έρθει η ώρα. Ξαναλέω, είπε και μερικά πράγματα σωστά. Αυτό δεν λέω ότι δεν ήταν κάποια σωστά. Όπως επίσης έκανε και εξαιρετική δουλειά αυτό. Και νομίζω εγώ το TikTok δεν το βλέπουν πια μόνο μικροί που λένε. Γιατί με τους μικρούς δεν έχει καμία τύχη ούτε ο Σαμαράς, ούτε η Νέα Δημοκρατία. Και πολλοί ακόμα νομίζω. Αλλά γιατί είναι συζήτηση καφενείου αυτή, ωραία φτιαγμένη και Το καλό πρέπει να λέγεται.
1: Λοιπόν, μία μόνο παρατήρηση εγώ θέλω να κάνω σε αυτά, δεν θέλω να εκφέρω γνώμη. Είναι ότι το 18% που πήρε τότε ο Σαμαράς ήταν περισσότερο σε αριθμό από αυτό που πήρε στις ευρωεκλογές στη Νέα Δημοκρατία σήμερα, που σημαίνει ότι ήταν διαφορετικές οι συνθήκες. Και να δώσω και μία είδηση, θεωρώ ότι ενδιαφέρον θα έχει και σήμερα, το πολύ αύριο, το νέο TikTok από τον κύριο Σαμαρά. Γιατί προφανώς είναι μια στρατηγική αυτή, εσωτερική.
0: Ναι, προφανώς.
1: Και προφανώς νομίζω θα πρέπει να περιμένουμε και τις απαντήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος σήμερα έχει briefing.
0: Ναι. Σωστό. Συμφωνώ. Απλώς να επισημάνω ότι στην πλατούλα του τη βαρύτερη ήττα της Νέας Δημοκρατίας στην ιστορία του κόμματος.
1: Δύο ειδήσεις που πρέπει να τις δώσω. Η μία είναι ότι ο Παύλος Πολάκης το έχει αποφασίσει, τάνει επιτάς στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, που θα είναι το Σαββατοκύριακο, θα είναι υποψηφίος αρχηγός του κόμματος.
0: Α, θα κατέβει, ε.
1: Ή αν δεν του το επιτρέψουν, γιατί δεν ξέρω πώς.
0: Επειδή δεν είναι μέλος της ομάδας.
1: Δεν ξέρω πώς και τι. Μην αποκλείσεις να δεις καμιά έντιμη Ελλάδα το επόμενο διάστημα.
0: Αυτό το λες καιρό εσύ.
1: Ναι, λοιπόν, δεύτερο θέμα που υπάρχει είναι, σε αυτό έτσι, υπομέρως, είναι ότι σήμερα το αργότερο αύριο θα έχουμε μία ακόμα αποχώρηση βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτή από την, είχα να πω και το όνομα, μην το πω, λοιπόν, από την επαρχία. Ναι. Και θα έχουμε και 2-3 ακόμα μετά την Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Προηγήθηκε ο κύριος Γιώργος Καραμέρος, ο οποίος άνοιξε τον δρόμο. Η απόφαση του Πολάκη να είναι υποψήφιος αρχηγός, εκ των πραγμάτων, πώς να σου πω, τραυματίζει εντός εισαγωγικών την τρόικα Πολάκη Παπά Δούρου. Πίνει ο κύριος Πολάκης, φέρεται να πιστεύει ότι δεν έχουν καμία άλλη επιλογή παρά να τον ακολουθήσουν στην επιλογή που θα κάνει το επόμενο διάστημα. Εκ των πραγμάτων έχει μπει θέμα φάμελου. Το δεύτερο θέμα που θέλω να θέσω, έτσι να δώσω μια είδηση, θεωρώ ότι δεν είναι πολύ εύκολη απόφαση, δεν είναι πολύ εύκολο, όπως λέγανε, θέμα λίγων ωρών ή και ημερών, το να συλληφθούν όσοι έβαλαν τα γκαζάκια στην Θεσσαλονίκη που κατέληξαν και σε μια δολοφονία. Ανώτερη πηγή λέει ότι ήταν πολύ καλοί επαγγελματίες, το επαγγελματίες εντός εισαγωγικών, καταλαβαίνεις ότι τι εννοώ, δεν είναι στο να αφήσει ίχνη και επιχειρούν να τους βρουν με διαφόρους τρόπους ταυτόχρονα.
0: Πάντως η εκπρόσωπος της αστυνομίας αυτό είχε πει τότε.
1: Ναι, εγώ λέω.
0: Είχε πει ότι είναι θέμα όχι ωρών, κάποιον 24 ώρων.
1: Εγώ λέω, μπορεί να βρεθούν και σε 24 ώρα, αλλά η εκτίμηση που υπάρχει ότι είναι δύσκολο, γιατί ήταν. Του συνδέουν με τις καταλήψεις, όλα τα άλλα που έχουν υποθεί είναι σωστά, αλλά νομίζω ότι αυτό πρέπει να το πάρουμε υπόψη μας. Νομίζω επίσης ότι δεν είναι αυτή τη στιγμή επικρατούσα άποψη στην κυβέρνηση η ενοποίηση των δικασιών, των ροβίκονα, των δικαγραφιών, γιατί όλες έως τώρα οι ποινές που είχε προσφυγεί στα δικαστήρια ήταν σε όλα αθωτικές και με αυτή την έννοια να λένε πώς θα δέσει. Θα δούμε πώς θα υπάρχει. Θα δώσω μετά ορισμένα στοιχεία για το πόσες συλλήψεις ανθρώπων με γκαζάκια έγιναν τα τελευταία 2,5 χρόνια και όπως λένε αρμόδιες πηγές, ούτε ένας δεν πήγε στο δικαστήριο. Δεν έχει δηλαδή γίνει ακόμα, έτσι, και το σημειώνω γιατί υπάρχει μια δυσαρέσκεια, πώς να το πω, μια ευθύνη στην δικαιοσύνη, σε εισαγγελείς και λοιπά, για το τι δεν γίνονται οι δίκες αυτών που έχουν συλληφθεί. Θα δώσω στοιχεία τη δεύτερη ώρα.
0: Θέλετε δημοσκόπηση? Έχω μια πρόχειρη. Ναι, προράτα για την εφημερίδα των συντακτών. Η Νέα Δημοκρατία από το 24 στο 25 από την προηγούμενη μέτρηση. Το κόμμα Τσίπρα από το 14,5 στο 15,5. Μια μονάδα κερδίζει ο καθένας.
1: Αυτά είναι πρόθεση.
0: Ναι, αυτά είναι πρόθεση ψήφου χωρίς αποχή, χωρίς τίποτα. Ξέρει. Ναι. 25 η Νέα Δημοκρατία. Ναι. 15,5 ο κύριος Τσίπρας. Στην τρίτη θέση, αν βλέπω καλά, είναι το Πασόκ μαζί με την κυρία Καριστιανού. Βλέπω καλά, 8,5 με 8,5. Το Πασόκ ήταν 8,5, έμεινε 8,5. Η κυρία Καριστιανού ήταν 9,5, έπεσε στο 8,5. Η ελληνική λύση είναι στο
1: 7. Η κυρία Καριστιανού σε όλες τις δημοσκοπήσεις έχει πτώσει.
0: Ναι. Εκεί είναι γύρω στο 8, 9, 7% κάπου εκεί. 7, 8, 9%. Το Κουκουέ στο 5,5 από το 6. Η ελληνική λύση στο 7 από το 8. Η πλεύση στο 3,5 σταθερή. Η φωνή λογική στο 4 από το 3,5. Το Μέρα 25 στο 3. Και η αναποφάσιση στο 12. Και δύο στοιχεία. Ποια τρία είναι, κατά τη γνώμη, τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα? 83% η ακρίβεια είναι. Όλα τα λεφτά. 46 ζητήματα διαφθοράς. 29 εθνικό σύστημα υγείας. Τρεις απαντήσεις είναι εκεί. Ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για πρωθυπουργό της χώρας? 28 Μητσοτάκης. 18 Τσίπρας. Από 6 και κάτω όλοι οι υπόλοιποι, με τον κύριο Ανδρουλάκη να είναι στο 5. Χαριστιανού Βελόπουλος, Ανδρουλάκης είναι η σειρά. Αυτά τα βασικά.
1: Είχαμε δύο άρθρα με ενδιαφέρον το Σαββατοκύριακο για τον κύριο Ανδρουλάκη, δεν ήταν για από δημοσιογράφους, οι οποίοι δεν είναι εχθροί του.
0: Ναι.
1: Ο Νότης Παπαδόπουλος στην Καθημερινή θύμισε το «Πρόεδρε, δεν αρέσουμε πια».
4: Της Μελίνα.
1: Της Μελίνας που είχε πει στον Παπανδρέο όταν ήταν το Πασόκ μετά το 89. Λέει, «Πρόεδρε,
4: δεν
1: αρέσουμε πια». Και λέει ότι στο τέλος ουσιαστικά βάζει θέμα ηγεσίας. Και ο δεύτερος είναι ο φίλος μας ο Γιώργος Χρήστος, με άρθρο στο Βήμα της Κυριακής. Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, με 6 νομίζω παρατηρήσεις που υπάρχει, διαπιστώσεις που έχει. Αν τα ποσοστά του κόμματος κατά την πρώτη εκλογική αναμέτρηση είναι μακριά όχι από τις εξαγγελίες περί πρώτου κόμματος, έστω και με μία ψήφο, αλλά από την τρίτη θέση, είναι προφανές ότι σε κομματικές εξελίξεις θα είναι αντίστοιχη του γεγονότος. Και γράφει ο Γιώργος Παπαχρήστος, από αυτές τις εξελίξεις ασφαλώς δεν εξαιρείται ούτε ο σημερινός πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
0: Πάντως εγώ ξέρω, ναι. 8,5% το δεύτερο κόμμα στο 15,5% και το πρώτο στο 25%, πρέπει να αναπροσαρμόσει κάπως εκλογική τακτική, γιατί να λες θα είμαι πρώτο κόμμα με μια ψήφο διαφορά.
1: Ναι,
0: δεν μπορείς να το λες πια.
1: Αυτή η εκλογή το λέγαμε και πολλοί ακροατές.
0: Δεν το πιστεύεις ούτε εσύ που το λες δηλαδή.
1: Ναι, αυτό είναι το βασικότερο. Και πολλοί ακροατές, επειδή το λέγαμε, θυμάζει που μας. Αλλά πάμε γρήγορα να πούμε το διαφημιστικό.
0: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ευχαριστούμε για τα μήνυματά σα. Θα διαβάσουμε όσα προλαβαίνουμε μετά. Υπάρχουν κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας, όπως πουχού το να βλέπεις το ποσό της παραγγελίας στο delivery να πέφτει. Νιώθεις τόσο μεγάλο ενθουσιασμό που οριακά θες να φιλείς τον άνθρωπο που σου φέρνει το φαγητό. Στο Box ξέρουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν πόντι, εκπτώσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε σου παραγγελία. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνεις ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα, το Box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Γι' αυτό και μας προειδοποιούν, παρακαλούμε μην φυλάτε τους deliveryάδες μας. Μεταξύ μας λιτώνουν και από πολύ άβολα σκηνικά σε πόρτες και εισόδους. Ωραίο και να θυμίσω σε όσους μας ακούνε, λίγη προσοχή στους συνωστισμούς. Υπάρχει ακόμα γρίπη τύπου Α και κυκλοφορεί. Σας το λέω από δική μου εμπειρία και κορονοϊός που λέει φαρμακοποιός κυκλοφορεί. Θυμάστε το καλοκαίρι πέρσι που είχε έξαρση. Έχει αρχίσει και με τον κορονοϊό, γιατί ξέρεις πάνω στον άλλο. Πλοία, πεζιρίκια που διασκεδάζουν κλπ. Διάλειμμα και αμέσως μετά γυρίζουμε με την τώρα Μπακογιάννη. Ιόνιον FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκει από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
8: Θανασάκη!
7: Ναι, ναι μαμά.
8: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
9: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
10: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
11: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Ο Χόπερ και το μυστικό της μαρμότας». Ο νεαρός Χόπερ, που ονειρεύεται να γίνει μεγάλος εξερευνητής, ξεκινά μια επική περιπέτεια με τους ξεκαρδιστικούς φίλους του. Πρέπει να βρουν το μυθικό μυστικό της μαρμότας πριν ο κακός θείος του καταστρέψει το βασίλειο. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
10: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
12: Διαβάστε στην απογευματινή αποφασισμένος για το δίσεξα Μαρτίνο Σαμαράς την ώρα που το Μαξίμου ρίχνει γέφυρες με τον Καραμανλή. Παρά συλλήψεων εμπριστών και ανησυχία για το τοξικό νέφος 20 χιλιόμετρων από τη φωτιά στο Ρεόκαστρο. Πόσοι τριετίες ανεβάζουν το μέσο κατώτατο μισθό στα 1.040 ευρώ για πάνω από 50.000 εργαζόμενους. Σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Τι φέρνει ο Τραμπ και πώς αντιδράει η Ευρώπη. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
13: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
14: Ακούτε Ιόνιον FM.
15: Λοιπόν, του κύριου Σαμαρά, έχει γραφτεί. Δεν ξεκινάει το 1821, μπέρδεψε τις ημερομηνίες. Ξεκινάει όμως από το 1990, 1993 και ούτω καθεξής. Και η πορεία μας είναι γνωστή και ποιος έχει δικαιωθεί και ποιος δεν έχει δικαιωθεί. Αυτά θα τα γράψει η ιστορία. Επί της ουσίας όμως, το να συγκρούεται κανείς με την πραγματικότητα δεν είναι ποτέ καλή συνταγή. Η πραγματικότητα εκδικείται και η πραγματικότητα δεν αλλάζει.
16: Τώρα πιστεύετε ότι θα κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία?
15: Κοιτάξτε, ο στόχος του είναι να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, αν θα την κάνει τελικά ή όχι, αυτό θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός, δηλαδή, προσερχόμενος στις κάλπες, θα αποφασίσει αν τελικώς θέλει να δώσει μία ψήφο από εδώ ή από εκεί και ποιο είναι το κόμμα αυτό το οποίο θα τον εκπροσωπεί περισσότερο και θα του δώσει μία προοπτική για την ευημερία του μέλλοντος. Mm-hmm. Αυτή είναι η ουσία. Τώρα από εκεί και πέρα, εδώ είμαστε,
17: σήμερα
15: θα κατέβουμε σε εκλογές και θα το δούμε. Ναι,
17: σήμερα έχει μία καινούρια δημοσκόπηση προράτα.
16: Πρέπει να μην σε αυτό να κάνω μια ερώτηση. Λίγο, πιστεύετε τελικά ότι ήταν λάθος η επάνωδος του Αντώνη Σαμαρά στην Νέα Δημοκρατία, κυρία Μπακογιάννη? Γιατί προφανώς μιλάμε για μια βεντέτα του ιδίου.
15: Κοιτάξτε, εγώ θέλετε να σας πω τώρα εάν ιστορικά τότε έπρεπε να είχα αντιδράσει ή όχι στην επάνωδο του κυρίου Σαμαρά.
16: Αυτό ακριβώς έπρεπε.
15: Αυτό είναι. Κοιτάξτε, εγώ θα πω ότι στο μυαλό το δικό μου και εκείνη την εποχή, όταν με ρώτησε τότε ο Κώστας Καραμαλής, αλλά και αργότερα, ήταν πάντοτε η παράταξη. Και εγώ έβαζα την παράταξη αυτή μπροστά από πολλά προσωπικά συμφέροντα. Και τότε το αποδέχτηκα ακριβώς γιατί
16: πήγα. Τότε, σήμερα με την, έτσι, την εμπειρία της ιστορίας.
15: Τώρα το να κάνουμε μνημόσυνα, κύριο Σκουρή, δεν έχει κανένα.
17: Υπονοείται ότι ο κύριος Σαμαράς δεν βάζει την παράταξη μπροστά με αυτό που είπατε?
15: Βεβαίως, δεν το υπονοώ, το λέω ευθέως. Δεν υπάρχει
17: αμφιβολία.
15: Όταν ένας άνθρωπος κάνει μια πολιτική τέτοια και έχει καταγραφεί τι είχε κάνει τότε επί Εύερτ, τι έκανε αργότερα, αυτά είναι γνωστά. Γι' αυτό λέω ότι δεν έχει κανένα νόημα να μπω εγώ πλέον. Και μάλιστα σας το λέω από τώρα, αυτά που έχω να πω τα είπα.
17: Μάλιστα,
15: για τον κύριο Σαμαρά και δεν έχω σκοπό να συνεχίσω να...
16: Και εμείς όντως το παρατραβήξαμε, αλλά ήθελα σε αυτό να σας ρωτήσω. Πιστεύετε ότι τελικά ο κύριος Καραμαλής θα συμπαραταχθεί μαζί του, έστω και με δια της σιωπής?
15: Όχι, δεν το πιστεύω. Καραμαλής είναι βαθιά παραταξιακός. Και είναι και λογικό, λέγεται Καραμαλής. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος την παράταξη αυτή δεν την έβλεψε ποτέ. Ιστορικά. Μπορείς να του χρεώσεις όσα λάθη θες, αλλά απέναντι στην παράταξη δεν πήγε ποτέ.
17: Τώρα.
15: Και δεν θα πάει νομίζω κιόλας, ούτε τώρα, ούτε σε οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον.
17: Να σας ρωτήσω τώρα το εξής, να φύγουμε από το κομμάτι Σαμαρά. Έχει μια δημοσκόπηση σήμερα η Προράτα στην εφημερίδα των συντακτών. Θα την έχετε δει εσείς, βλέπετε τις εφημερίδες από νωρίς το πρωί. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25%, έχει κερδίσει μια μονάδα από την προηγούμενη της ίδιας εταιρείας. Ο κ. Τσίπρας στο 15,5% έχει κερδίσει επίσης μια μονάδα από την ίδια εταιρεία τη δημοσκόπηση της πριν από ένα μήνα. Το Πασόκ είναι στο 8,5%, εκεί που ήταν και πριν από ένα μήνα. Η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με τον κύριο Τσίπρα είναι λιγότερο από 10 μονάδες πια. Γίνεται για πρώτη φορά σε δημοσκοπήσεις μονοψήφια. Στο 9,5 βέβαια, δεν είναι στο 1, αλλά είναι μονοψήφια. Ναι, ναι. Εντάξει, όχι, δεν είναι η πρώτη δημοσκόπηση, ενώ τη βλέπουμε μια-δύο φορές. Ναι. Αυτό σας προβληματίζει και το 25 σας προβληματίζει, γιατί η αυτοδυναμία και 25 απέχουν πολύ. Μπορεί να μην είναι το 20 που Σαμαράς θες, αλλά το 25 που καταγράφει τώρα η προράτα και οι πιο πολλές εκεί είναι. 25, 26, 24, η πρόθεση ψήφου εκεί είναι.
15: Έχουμε 6 με 7 μήνες μέχρι τις εκλογές. Mm-hmm. Θα διαμορφωθεί αναμφισβήτητα ένα νέο πολιτικό σκηνικό. Mm-hmm. Δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό. Από εκεί και πέρα ο κόσμος θα κρίνει πηγαίνοντας προς τις εκλογές μέσα σε ένα, φαντάζομαι θα το συζητήσουμε και αυτό αργότερα, σε ένα εξαιρετικά σταθές περιβάλλον, εξωτερικό περιβάλλον. Ποιος είναι αυτός ο οποίος έχει την αξιοπιστία να υλοποιήσει αυτά τα οποία θα του υποσχεθεί. Περί αυτού πρόκειται. Διότι ο κόσμος δεν ψηφίζει για το χθες, ψηφίζει για το αύριο. θέλει να τον διαβεβαιώσουμε ότι αύριο μπορούμε να κάνουμε το Α, το Β, το Γ.
17: Ναι.
15: Πώς θα αποφασίσει ποιος από εμάς είναι καλύτερος από την αξιοπιστία που έχουμε. Δηλαδή αν εγώ σας πω Α, να ξέρετε ότι αυτό το Α μπορώ να το κάνω και θα το κάνω.
16: Ξέρετε τι λέει αντιπολίτευση, μη σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 ώρα το βράδυ ο κύριος Ντόκος.
15: Ναι, ναι, ξέρω τι λέει η αντιπολίτευση, αλλά επί της ουσίας είτε σηκώσει το τηλέφωνο είτε δεν σηκώσει το τηλέφωνο. Ο κόσμος θέλει να ξέρει ότι τα παιδιά του θα είναι ασφαλή, ότι θα μπορέσει αύριο να έχουν τα παιδιά του ένα καλύτερο μέλλον και ποιος είναι αυτός ο οποίος θα τα υποσχεθεί και θα τα κάνει. Και επειδή ξέρετε, τώρα έχουμε και το εξής, το οποίο παλιά δεν το είχαμε. Έχουμε όλα τα βιντεάκια, τα οποία είναι απίστευτα. Άμα δείτε τα βιντεάκια στο ίντερνετ, βλέπετε τι έλεγε ο καθένας από εμάς.
17: Δηλαδή,
15: εγώ είμαι τόσο πολύ ευτυχής, ότι δεν μου έχουν βάλει κανένα βιντεάκι το οποίο να λέω κάτι, το οποίο την άλλη μέρα να μην ισχύει. Όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε. Διότι από εκεί κρινόμαστε.
17: Ναι.
15: Και καλός ή κακός, ο Μητσοτάκης είπε στις προηγούμενες εκλογές ένα πρόγραμμα. Δεσμεύτηκε για αυτό το πρόγραμμα. Από αυτό το πρόγραμμα έχει υλοποιηθεί το 93-94%. Άμα το πάρεις δηλαδή και το συγκρίνεις, βλέπεις τι είπε και τι έκανε. Αυτό έχει σημασία.
17: Ναι. Επίσης έχει σημασία βέβαια.
15: Τι θα πούμε και τι μπορούμε επίσης, να
17: κάνουμε. Επίσης έχει σημασία ότι 83% του κόσμου λέει ότι το πιο βασικό πρόβλημα είναι η ακρίβεια και στο κομμάτι
15: βεβαίως.
17: Αυτό η κυβέρνηση δεν τα έχει καταφέρει καθόλου
15: όχι.
17: Καλά.
15: Ναι. Αλλά είναι μία μάχη την οποία δίνουμε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Εάν δείτε, ξέρετε ότι εγώ η δουλειά μου είναι να είμαι σε επαφή με συναδέλφους από όλη την Ευρώπη, από την ευρύτερη Ευρώπη, στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Δεν υπάρχει ένας βουλευτής ο οποίος δεν μη σου λέει το μεγάλο μας πρόβλημα είναι η ακρίβεια. Ναι, είναι τεράστιο πρόβλημα. Και είναι τεράστιο πρόβλημα διότι ο καθένας από εμάς ο οποίος πηγαίνει και βλέπει τις τιμές σου, λέει τι γίνεται ρε παιδί μου. Η πραγματικότητα είναι ότι γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες, λιγότερο ή περισσότερο συντονισμένες, μπας και μπορέσουμε να τις ασέψουμε κυρίως τον τιμάριθμο στα σούπερ μάρκετ.
16: Πριν πάμε στην
15: ενοχλεί περισσότερο από όλα.
16: Την παγκόσμια σκηνή, γιατί έχουμε και τον ΝΑΤΟ εδώ στη γειτονιά μας αύριο και μεθαύριο. Ήταν να σας ρωτήσω, τελευταία συνέντευξη που σας πήρα, μας κάνετε μια πρόβλεψη ότι δεύτερες εκλογές τις περισσότερες πιθανότητες έχει ο κύριος Ανδρουλάκης. Επιμένετε σε αυτή την πρόβλεψη.
15: Εγώ είπα τέτοιο πράγμα.
16: Ναι, εδώ σε εμάς.
15: Ναι.
16: Όχι,
15: λάθος έκανα τότε, αν το είπα.
16: Πάμε λοιπόν σε ένα δίπολο, έστω και καχυπτικό.
15: Νομίζω, δεν ξέρω από τότε πότε θα σας το πω αυτό, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι από τότε που έκανε το κόμμα ο κύριος Τσίπρας ήταν σαφές ότι ο κύριος Τσίπρας έχει τη δυναμική να μαζέψει τα υπολείμματα της αριστεράς, των αντινεοδημοκρατικών ψήφων τέλος πάντων. Και είναι σαφές ότι ο κύριος Τσίπρας έχει ένα προβάδισμα. Δεν νομίζω πως υπάρχει.
16: Αυτό λέω, πάμε σε δικοματισμό κατά την γνώμη σου και ισχνό ή πάμε σε λογική ενάμιση κόμματος. Ποια είναι η γνώμη σας?
15: Κοιτάξτε, δεν μπορώ εγώ να κάνω πρόβλεψη πραγματική τώρα αν θα είναι δικοματισμός ή ενάμιση κόμμα. Το βέβαιο είναι ότι ο κύριος Τσίπρας με την ίδια λογική, πρέπει να πω, δεν νομίζω πως έχει αλλάξει πολύ στη λογική του. Είναι πιο μέτριο παθής η εμφάνιση από ότι ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ της παλιάς εποχής. Γι' αυτό και επιθυμεί να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ο Τσίπρας θέλει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι να μπορεί να κάνει τη διαφοροποίησή του. Εκεί ο κύριος Πολάκης του κάνει χάρη. Αλλά από εκεί και πέρα η λογική του υπόσχομαι και έχω ένα τρόπο μαγικό και θα καταργήσω τον αναβαλλόμενο φόρο τον οποίο εγώ έβαλα και κάτι τέτοια. Είναι καλό στην επικοινωνία. Θα το παλέψω.
16: Πάμε λίγο στο ΝΑΤΟ για να προλάβουμε τώρα, κυρία Μπακογιάννη. Είναι η σύνοδος κορυφής. Είναι ίσως η πιο κρίσιμη, όσο εγώ έχω ζήσει τουλάχιστον και θυμάμαι και έχουμε συζητήσει, που υπάρχει. Υπάρχει, δεν ξέρω τι θα γίνει με την Ευρώπη και με τον Τραμπ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω όμως για το εσωτερικό. Ούτε ο κύριος Τραμπ έρχεται εδώ, ούτε άλλον περιμένουμε, ενώ συνηθιζόταν. Λέει θα κάνει δώρα στον Ερντογάν. Υπάρχει θέμα, κατά τη γνώμη σας?
17: Διαβάζω σήμερα ότι μπορεί να έρθει ο Υπουργός Άμυνας. Αυτό διάβαζα σήμερα σαν
16: στην επιστροφή, αν υπάρχει, αλλά δεν έχει λήξει. Ναι.
15: Είστε σίγουρος ότι αυτό θα ήταν μια καλή εξέλιξη?
16: Εγώ προσωπικά όχι, αλλά δεν έχει σημασία. Εσείς θεωρείτε δηλαδή ότι δεν θα είναι καλή εξέλιξη να έρθει ο Τραμπ στην Ελλάδα?
15: Τέλος πάντων, κοιτάξτε.
16: Αυτό λέτε, συγγνώμη και εγώ, αυτό λέτε.
15: Όχι. Λέω ότι δεν είναι κάτι για το οποίο η Ελλάδα θα, αυτή τη στιγμή έχει σκοπό να δώσει καμιά μάχη. Επί της ουσίας είναι μια κρίσιμη σύνοδος. Είναι μια κρίσιμη σύνοδος για όλους τους Ευρωπαίους, οι οποίοι βρίσκονται σε μια εξαιρετικά δύσκολη θέση. Από τη μία μεριά θέλουν να δείξουν στον Αμερικάνο πρόεδρο ότι έχουν κάνει βήματα σημαντικά για τη δική τους αμυντική θωράκιση, που ήταν κάτι το οποίο είχε στήσει. Από την άλλη μεριά δεν θέλουν να δώσουν την εικόνα ότι ουσιαστικά είναι υποκινούμενα του Τραμπ ή ότι είναι μαριονέτες του Τραμπ, διότι αυτό στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη θα κάνει πάρα πολύ κακή εντύπωση. Άρα πρέπει να κρατήσουν μια ισορροπία στο ΝΑΤΟ, μια ισορροπία που δεν θα είναι πάρα πολύ εύκολη με τον Αμερικάνο πρόεδρο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή. Είναι μια σύνοδος στην οποία καλούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες να εξειδικεύσουν την πολιτική τους απέναντι στο ΝΑΤΟ, δηλαδή πόσο στρατό θα αφήσουν στην Ευρώπη, πώς θα λειτουργήσει το ΝΑΤΟ από εδώ και πέρα, τι θα γίνει με την Ουκρανία. Μπορεί αναμφισβήτητα αυτή τη στιγμή οι Αμερικάνοι να μην θέλουν να δώσουν λεφτά στην Ουκρανία, αλλά πρέπει να διαβεβαιώσουν τουλάχιστον ότι τα συστήματα πληροφοριών θα λειτουργήσουν σωστά, έτσι ώστε η Ουκρανία να έχει τις πληροφορίες που χρειάζεται, και αυτό μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να το κάνουν. Άρα υπάρχουν πάρα πολλά θέματα ανοιχτά. Πώς θα πάει ο πόλεμος στο Ιράν?
16: Ας περιμένουμε λοιπόν, θα τα ξανασυζητήσουμε. Απλώς τώρα δεν μιλάει ο Ξενάκης.
17: Επειδή εγώ δεν το θυμόμουν αυτό που είπες, έψαξα και βρήκα ότι η κυρία Μπακογιάννη 11 Ιουνίου μας είχε δώσει μια συνέντευξη και ρωτήθηκε πράγματι, αλλά και λέει εδώ για τον Αλέξη Τσίπρα: παρά το γεγονός ότι άσκησε έντονη κριτική στον πρώην Πρωθυπουργό για την πολιτική του πορεία, άφησε να εννοηθεί πως τον θεωρεί πιο υπολογίσιμο μέγεθος πολιτικά σε σχέση με τον κ. Ανδρουλάκη, σχολιάζοντας το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής αναμέτρησης, η εκτίμησή της ήταν πως δεύτερο το Τσίπρα βλέπει η ίδια στην πολιτική σκακέρα.
16: Ο
17: Ανδρουλάκης δεν κάνει για αρχηγός. Αυτή τη φράση βλέπω να έχετε πει.
16: Επιμένετε σε αυτό παρεμπιπτόντως?
15: Κύριε Σκούρη, είδατε ότι τελικώς δεν με πιάσατε πάλι.
17: Όχι, σας πιάνει πάντα ο Βασίλης.
16: Επιμένετε σε αυτό ότι δεν κάνει για αρχηγός?
15: Κοιτάξτε τώρα, το Πασόκ αποφάσισε να τον κάνει αρχηγό. Όταν κανένας καταγράφει 6% στην προτίμηση για επόμενος πρωθυπουργός και το κόμμα του παίρνει 12-13, δεν ξέρω πόσο παίρνει το Πασόκ αυτή τη στιγμή, υπάρχει μία διαφορά. Βλέπετε ότι οι αρχηγοί έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία τελικά.
17: Την έχετε δει όλη τη δημοσκόπηση.
15: Έχουν μία σημασία, διότι βλέπετε ότι ο Μητσοτάκης παίρνει παραπάνω από τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι, άρα ο κόσμος εμπιστεύεται, και επειδή έχουμε, για να μην κοροϊδευόμαστε και κοροϊδεύουμε και τον κόσμο που μας ακούει, έχουμε ένα πρωθυπουργό κεντρικό σύστημα. Εγώ διαφωνώ, έτσι, έχω διαφωνήσει και στο Σύνταγμα. Θεωρώ ότι παρά είναι πρωθυπουργικό.
17: Τι να κάνουμε τώρα, ψηφίζουν πρόσωπο οι ψηφοφόροι, ψηφίζουν πρόσωπο, ψηφίζουν.
16: Αφήστε αυτό για την επόμενη φορά, για τις διαφοροποιήσεις σας για το Σύνταγμα. Εγώ προσωπικά συμφωνώ με όλες με αυτές και θεωρώ ότι πρόβλημα της χώρας είναι το πρόσωπο, το κεντρικό σύστημα υπάρχει αυτή τη στιγμή.
17: Υπάρχει αυτό.
16: Αλλά την άλλη φορά, κύριε Μπακογιάννη.
17: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
16: Πραγματικά σας ευχαριστούμε.
17: Κυρίως γιατί επιλέξατε να απαντήσετε μέσω ημών και, όπως είπατε,
16: και όχι με τη Φωτεινή Γιαννούλη.
17: Και όχι τη Φωτεινή Γιαννούλη. Την καλημέρα μας τη Φωτεινή. Εσάς
15: από τη Φωτεινή Γιαννούλη.
17: Έγινε, εντάξει, να είστε καλά.
16: Ευχαριστούμε.
17: Γεια σας. Second round.
16: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
17: Σκουρί. Λοιπόν, αυτά τι να προδοκρατήσεις από όλα αυτά τώρα. Θα τα πούμε μετά, τα πούμε μετά. Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι.
18: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: ταραδρόμιο του ελληνικού να είναι μεταξύ αυτών που θα μπορούσαν να πάρουν μετάλλια.
1: Έχει φύγει από το ελληνικό ταραδρόμιο. Έχει πάει στα Σπάτα εδώ και 25 χρόνια. Λοιπόν, καλημέρα σας, κυρία Όλγα Τόκη, αντιπρόεδρο τη Ένωση Ελληνικών.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Ένα γελάτε κι εσεί με το ελληνικό. Τι να κάνουμε, και εμεί συνήθεια είμαστε λίγο μεγαλούτσικοι εμεί.
2: Όχι, δεν θα το έλεγα.
0: Λοιπόν, κυρία Τόκη, πώς έχει τώρα το θέμα των καθυστερήσεων και σε σχέση με άλλες χώρες, με άλλα αεροδρόμια?
2: Κοιτάξτε να δείτε, οι καθυστερήσεις είναι ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο, δεν είναι μόνο ένα φαινόμενο που αφορά την Ελλάδα και σε κάποιες χώρες όπως θα είδατε τύπου Γαλλία, Ιταλία, είναι ακόμα, Γαλλία, Ισπανία είναι ακόμα πιο μεγάλες. Αλλά αυτό έχει να κάνει κυρίως με τη ζήτηση και έχει να κάνει και με τις ροές. Δηλαδή, άμα το πάρουμε από την αρχή, για εμάς ήδη ο πόλεμος έφερε μια αλλαγή των ροών, των πτήσεων, γιατί κάποιοι εναέριοι χώροι, όπως θυμάστε, έχουν κλείσει, το οποίο σημαίνει ότι κάποιες πτήσεις επέλεξαν για να παρακάμψουν αυτούς τους κλειστούς εναέριους χώρους να περάσουν από το δικό μας εναέριο χώρο, που σημαίνει ότι υπερφορτώθηκε ο δικός μας εναέριος χώρος και έφτασε στο maximum.
0: Να δούμε τα στοιχεία. Πόσο είναι η καθυστέρηση?
2: Η καθυστέρηση είναι κάτι πολύ σχετικό. Δεν υπάρχει ένας μέσος όρος καθυστέρησης. Αυτό που μπορώ να σας πω για να καταλάβουν και ακροατές σας λίγο καλύτερα είναι το εξής, ότι ενώ πέρσι το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών Μακεδονίας που ελέγχει όλες τις υπερπτήσεις και ό,τι περνάει από τον ελληνικό εναέριο χώρο εξυπηρετούσε σε ένα maximum peak μέσα στη μέση του καλοκαιριού 4.500 πτήσεις τη μέρα. Πλέον το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε αγγίξαμε τις 5.000 και θα φτάσουμε, η πρόβλεψη λέει, για τις 5.500. Οπότε καταλαβαίνετε γιατί τάξη μεγέθους αύξηση μιλάμε. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι τώρα αφορά το θέμα που έχει γίνει με τα ελληνικά αεροδρόμια και κυρίως με το αεροδρόμιο της Αθήνας. Αυτό που θέλω έτσι απλά να εξηγήσω πάλι στους ακροατές είναι το εξής. Μία πτήση είναι μία αλυσίδα. Δηλαδή, για να γίνει μια πτήση υπάρχουν διάφορα στάδια. Η αεροπορική εταιρεία θα σχεδιάσει την πτήση, θα πει θα κάνω την πτήση 10 το πρωί, ας πούμε. Mm-hmm. Ο επιβάτης θα πάει στο αεροδρόμιο, θα περάσει το security control, θα έρθει, θα πάει στο gate, θα έρθει το λεωφορείο να τον πάει στο αεροπλάνο, θα φορτωθούν οι βαλίτσες στο αεροπλάνο και μετά είναι ο έλεγχος εναέρης κυκλοφορίας, τι καθυστερήσεις έχει. Αν οτιδήποτε από αυτή την αλυσίδα παρουσιάσει μια αριθμία ή δεν είναι στην ώρα του, χάνεται το σλότ, έτσι, και σημαίνει ότι η πτήση θα πάρει μια καθυστέρηση και θα πάρει ένα άλλο σλότ. Το οποίο καταλαβαίνετε ότι μπορεί στο Eurocontrol επίσημα να περνάει σαν καθυστερήσεις ελέγχου εναέρης κυκλοφορίας, αλλά όπως καταλάβατε από την περιγραφή, είναι πάρα πολλοί οι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την καθυστέρηση μιας πτήσης. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και το δεύτερο κομμάτι είναι ότι παρατηρείται, ειδικά στο αεροδρόμιο της Αθήνας, μια υπερσυγκέντρωση πτήσεων, ειδικά τις πρωινές ώρες, που όπως καταλαβαίνει κάποιος, αν το πρωί ξεκινήσει ένα αεροπλάνο με καθυστέρηση, όλη την ημέρα θα συμπαρασύρει καθυστερήσει. Έτσι. Mm-hmm. Ως προς αυτό, έχει γίνει ένα slot coordination, δηλαδή ο Εθνικός Οργανισμός Συντονισμού Πτήσεων, τον οποίο επίσης θα μπορούσατε να ρωτήσετε, έχει βγάλει ένα πλάνο συντονισμού για το Βενιζέλον. Και λέει π.χ. 35 αναχωρήσεις κάθε ώρα. Η οικία που έχουμε εμείς συμφωνήσει με το Υπουργείο Μεταφορών εξυπηρετεί ακριβώς αυτά τα νούμερα του συντονισμού. Δηλαδή, ό,τι έβγαλε ο συντονισμός για το αεροδρόμιο της Αθήνας, φρόντισε το Υπουργείο Μεταφορών μαζί με εμάς να εξυπηρετείται. Από εκεί και πέρα όμως, αν το πρωί το αεροδρόμιο μου δίνει εμένα στην πρόβλεψη 45 αναχωρήσεις αντί για 35, καταλαβαίνετε ότι καταδικάζεται η πτήση όλη τη μέρα.
0: Τώρα, δεν θα ρωτήσω πάλι πόσο μέσο όρο είναι οι καθυστερήσεις, γιατί θα πείτε πάλι ότι δεν είναι ίδιες, φαντάζομαι.
2: Δεν είναι ίδιες, όχι.
0: Ναι, ναι. Να ρωτήσω όμως αν ετοιμάζετε κάτι, αν συζητείτε με την πολιτική ηγεσία, αν μπορεί να γίνει κάτι γι' αυτό, αν προγραμματίζετε κάτι.
2: Κοιτάξτε, η πολιτική ηγεσία σε αυτό το θέμα δεν θεωρώ ότι μπορεί να κάνει πολλά, γιατί η πολιτική ηγεσία αυτό που έκανε ήταν ακριβώς αυτό που έπρεπε. Δηλαδή, πήρε τα νούμερα από τον Εθνικό Οργανισμό Συντονισμού Πτήσεων, είπε πού είναι coordinated το αεροδρόμιο σε αυτά τα νούμερα, μίλησε μαζί μας, είπε μπορείτε να τα εξυπηρετήσετε, κάναμε συμφωνία με υπερεργασία να εξυπηρετήσουμε αυτά τα νούμερα. Οπότε αυτό όσον αφορά την πολιτική ηγεσία. Σήμερα όμως στις 4 θα γίνει μια συνάντηση στην ΑΠΑ που θα συμμετέχουν ΙΠΑ, ΑΠΑ, εμείς, το αεροδρόμιο της Αθήνας και οι εκπρόσωποι των αεροπορικών εταιριών. για να συζητήσουμε τι γίνεται, γιατί ουσιαστικά αυτή τη συνάντηση την προκαλέσαμε εμείς, καθώς έχουμε διαμαρτυρηθεί πάρα πολλές φορές μέσα σε αυτή τη σεζόν που ακόμα είμαστε στην αρχή του Ιουλίου, ότι δεν τηρούνται τα σλότ τα οποία είχαν συμφωνηθεί.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Δώσατε μια εικόνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν η κυρία Όλγα Τόκη, αντιπρόεδρος της κυκλοφορίας. Είναι δεδομένο ότι γι' αυτό και όλες οι βραδινές πτήσεις έχουν καθυστερήσει, επειδή ξεκινάει το πρωί αυτή η ιστορία. Και όπως πετάει βράδυ, θα πετάξει μια ώρα αργότερα. Ειδικά τώρα τον Ιούλιο-Αύγουστο.
0: Το καλύτερο είναι πρωινή. Θα πάει στη λιγότερη καθυστέρηση.
1: Ναι, σκοτεινή 4 το πρωί, 3.30. Ωραία είναι να πας. Να μην χάσει και τη μέρα σου. Στις 11 το πρωί θα είσαι σαν σταφίδα από την αϊπνία, βέβαια. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, ένα μήνυμα μόνο που αφορά ένα σημαντικό θέμα άσχετο με την πολιτική ή με τα πολιτικά. Ο φίλος ο κ. Βασιλείου μας στέλνει ένα μήνυμα και λέει μια θετική είδηση που πιστεύω είναι άξια αναφερθεί. Το Υπουργείο Πολιτισμού για δεύτερη συνεχή φορά έδωσε πλήρη υποτροφία σπουδών για κλασικό τραγούδι σε Ακαδημίες του Εξωτερικού στη μνήμη των δύο κοριτσιών, επίσης λυρικών τραγουδιστριών που χάθηκαν στα Τέμπη. Και μάλιστα είναι τα δύο ονόματα που μας χαιστεί και δεν κατάλαβα γιατί. Ελισάβετ Χατζηβασιλείου και Φραντζέσκα Μπέζα, τα ονόματα των δύο χαμένων κοριτσιών στα Τέμπη. Το διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα που μας στείλατε.
0: Ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν. Και κάτι άλλο θέλω να πω, το ξέχασα και φίλε. Α, ρε εσύ,
0: ναι.
1: Δεν είπαμε τίποτα. Πώς το λένε,
0: η Βραζιλία.
1: Και για τις διαιτησίες στο Μουντιάλ, εσύ. Δεν είδες το μάτς Ουσμπεκιστάν, το Παραγουάης με την. Τι είδε, το σκοτωμό που έγινε με τον Ουσμπέκο του διαιτητή. Σκοτώναν οι Παραγουάνοι, μόνο μαχαίρια δεν είχαν βγάλει και τσεκούρια. Το είδες, είδες καθόλου τις φάσεις. Δηλαδή είναι για 8 κόκκινες και δεν έδωσε ούτε μία κίτρινη, δεν έδωσε. Έτσι. Και λένε όλοι ότι τώρα κάνει παιχνίδια η FIFA, όπως λέγεται. Και το δεύτερο βέβαια είναι η ξεφτύλα μας, χάσαμε στον μπάσκετ την Πορτογαλία και με και εύκολα. Αυτό τώρα πληρώνουμε το ότι.
0: Και εμείς τους κερδίζουμε.
1: Πληρώνουμε το ότι πια οι δύο μεγάλες ομάδες, ας πούμε, στηρίζονται κατά βάση σε ξένους παίκτες, πολύ καλούς και πολύ ακριβούς. Δεν φτιάχνουν
0: Έλληνες παίκτες. Όχι μόνο αυτό, αλλά και οι καλοί Έλληνες παίκτες δεν συμμετέχουν. Δεν πηγαίνουν το καλοκαίρι να παρνούνται την εθνική.
1: Ναι,
0: αλλά και έτσι μπορούσε να κερδίσει.
1: Την Πορτογαλία, αρέσει, ξεφτύλα.
0: Ναι, ναι. Τρία τα τηλεφωνήματα Τραμπ στη FIFA, λέει ο Guardian. Πριν την ακύρωση τη κόκκινη στον Παλογκάν, η απειλή που χρησιμοποίησαν οι Αμερικανοί.
1: Εντάξει, ναι. Παρενέβηκε στο Μουντιάλ.
0: Θα τους βομβάρδιζε.
1: Και στο Μουντιάλ. Λοιπόν, καλημέρα, λέει ο Μάικ. Όσον αφορά το μετρό, είναι ένα έργο ημιτελές. Το μετρό δεν ξεκινάει από τα κτέλη Μακεδονίας, την καταλήξη του αεροδρόμιο. Είναι άχρηστο, λέει. Και μου λένε, καλά, εγώ στη Θεσσαλονίκη πάντως που έχω πάει, όλοι το ευλογούν το μετρό και λένε τι καλά που είναι που έχουμε μετρό. Μαζί έχουμε πάει. Πώς ταξιτζίδες λένε τα καλύτερα λόγια.
0: Προφανώς λοιπόν, μπορεί να έχει κάποια προβλήματα, ρε παιδί μου. Αυτό αναφέρει ο άνθρωπος. Δεν είναι.
1: Καλά τώρα, εντάξει, όχι. Το καπαξιώνει εντελώς. Εγώ σε ταξί έχω μπει, λένε δόξα τω Θεώ που
0: το δεν είναι ούτε να υπερασπίζουμε ούτε να καταδαφίζω το μετρό. Λέει ο άνθρωπος ένα πρόβλημα, ας το πάρουμε
1: τώρα δεν που θα πάει και στην Καλαμαριά μέσα στον Ιούλιο, θα είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα για τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης, είναι βέβαιο αυτό. Άλλωστε εδώ ο φίλος λέει, ο Flytale λέει το flyover είναι άχρηστο έργο που μόλις λεφτά τρώει. Αυτό δεν το ξέρω για το flyover, για να είμαι ειλικρινής. Αν ήξερα θα σας έλεγα. Αλλά για το μετρό έχω την εικόνα.
0: Τώρα θα δούμε μήπως τις επόμενες ημέρες για μια σειρά θεμάτων μεταξύ των οποίων και για το τοξικό νεύος και για το μετρό κλπ. Μήπως θα επικοινωνήσουμε με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Αγγελούδη.
1: Να μας τα πει. Λέει για τον οποίο πάλι καλά λόγια λέγανε ταξιτζίδες στη Θεσσαλονίκη για τρία χρόνια που πηγαίνουμε, το οποίο επίσης είναι εντυπωσιακό για δήμαρχο να πει καλά λόγια. Ευαγγελία λέει ένα σίγουρο, η Νέα Δημοκρατία είναι μια κυβέρνηση που τυγμένη στα σκάνδαλα και στη διασπάθηση δημοσίου χρήματος και εμείς οι απλοί πολίτες βαριγκωμούμε και δεν μπορούμε να βγάλουμε το μήνα, μεταφέρουμε το μήνυμά σας, όπως και του Γιώργου, γιατί ο ντόκος είναι ακόμα στη θέση του, ρωτάει. Το κάλυψε απολύτως χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, να πούμε τον ντόκο, έτσι, τον κύριο ντόκο.
0: Γίνονταν και αλλού, έγινε και στην Μπελόνια, έγινε και στον Ντούσκ που έγινε στην Πολωνία. Και αλλού δεν έγινε, παιδιά όμως.
1: Καλημέρα στο φίλο μας από τα Γιάννη Τσάνε, γίνονται και αλλού και αλλού δεν έγινε, όπως λες και εσύ, ακριβώς. Λοιπόν, ο καθένας παίρνει το μέρος της ευθύνης του ή δεν το παίρνει. Καλημέρα στην Άννα που λέει μπορείτε σε δημοσκοπήσεις. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αλέξανδρο. Καλημέρα μας τον κύριο Κώστα, ο οποίος πάλι μας κύριε μας βρίζει. Κάθε παρθένης μας στέλνει ένα μήνυμα και μας βρίζει. Μπράβο, ωραία είναι γιατί γεμίζουμε μηνύματα. Yo. Καλημέρα στην Κλέρη, τη φίλη μας την Πειραϊκή. Η πρώτη κίνηση που κάνω το πρωί είναι να σας ακούω ραδιοφωνικά.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, Βασίλης Ντέτσικας, επέστρεψε το αρτίο.
1: Έλα ρε Βασίλη Ντέτσικα. Αντώνη φίλε, ευχαριστώ πολύ που συμφώνησες με όσα είπα. Να είσαι καλά.

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Βολές κατά του Αντώνη Σαμαρά ότι υπονομεύει την παράταξη, εξαπέλυσε μιλώντας πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Δώρα Μπακογιάννη. Όπως είπε, στόχος του κυρίου Σαμαρά είναι να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία, ενώ επεσήμανε πως αν θα κάνει όχι θα το κρίνει ο ελληνικός λαός. Σε ό,τι αφορά το βίντεο που ανήρτησε ο πρώην πρωθυπουργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κατηγορεί την κυρία Μπακογιάννη ότι δεν μπορεί να ξεπεράσει την ήττα της στις κομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας το 2009, απάντησε πως η πολιτική ιστορία του καθενός έχει γραφτεί και δεν αλλάζει, ενώ είπε πως το να συγκρούεται κανείς με την πραγματικότητα δεν είναι καλό. Για τον Κώστα Καραμαλή σημείωσε πως είναι βαθιά παραταξιακό, σημειώνοντας πως δεν έβλαψε ποτέ την παράταξη, ενώ για τον Αλέξη Τσίπρα απάντησε πως έχει τη δυναμική να μαζέψει τα υπολείμματα της αριστεράς. Τέλος, για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, επεσήμανε πως οι Ευρωπαίοι θέλουν να δείξουν στον Αμερικανό πρόεδρο ότι έχουν κάνει σημαντικά βήματα για την αμυντική του θωράκιση και από την άλλη δεν θέλουν να δώσουν την εικόνα ότι είναι μαριονέτες του Ντόναλντ Τραμπ. Την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ θα διεκδικήσει σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1 ο Παύλος Πολάκης κατά την κρίσιμη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος το ερχόμενο Σάββατο. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως είναι πιθανό να ιδρύσει νέο κόμμα. Την ίδια ώρα, άλλοι τέσσερις βουλευτές φαίνεται ότι θα αποχωρήσουν από το ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση του Γιώργου Καραμέρου. Αύξηση κατά 63% στις καθυστερήσεις επτήσης παρουσιάζει η Ελλάδα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας. Βασικές αιτίες είναι οι περιορισμοί στη χωρητικότητα και στη στελέχωση των υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, ενώ επιβαρυντικά λειτουργεί και η αυξημένη διέλευση αεροσκαφών από τον ελληνικό εναέριο χώρο λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Το θέμα των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια θα συζητηθεί σε σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Διεθνούς Αερολιμένου Αθηνών και εκπροσώπων των εταιριών. Το επόμενο διάστημα θα τεθεί σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο της ΑΔΕ που ανοίγει το δρόμο για τη μεταβίβαση χιλιάδων ακινήτων τα οποία έχουν κατασχεθεί λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία. Θα επιτρέπεται η άρση της κατάσχεσης ώστε να ολοκληρώνεται η αγοροπολισία και μέρος ή το σύνολο του τιμήματος να κατευθύνεται στην αποπληρωμή των οφειλών προς το δημόσιο. Συνεχίζονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τις εμπριστικές επιθέσεις σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας εκ των δραστών είναι γνωστός στις αρχές. Ενώ θα υπάρξει άρση του τηλεφωνικού απορρίτου ώστε να εξεταστούν δεδομένα από κυρίες κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή, προκειμένου να εντοπίσουν πιθανή ύποπτη δραστηριότητα που μπορεί να συνδεθεί με συγκεκριμένα άτομα. Μυστήριο με τη σωρό άνδρα σε προχωρημένη σύψη που βρέθηκε σε διαμέρισμα στο Παγκράτη, ενώ σε διπλανό δωμάτιο βρισκόταν ο αδελφός του, ο οποίος προσήχθηκε και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Οι αιτίες θανάτου παραμένουν άγνωστες, ενώ απαντής αναμένεται να δώσει νεκροψία νεκροτομία από την οποία θα προκύψει αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή αν ο θάνατος οφείλεται σε άλλη αιτία. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και στην Κρήτη, στους νομούς Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 8 νεκροί, ή το σήματος να κατευθύνεται στην αποπληρωμή των οφειλών προς το δημόσιο. Συνεχίζονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τις εμπριστικές επιθέσεις σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας εκ των δραστών είναι γνωστός στις αρχές, ενώ θα υπάρξει άρση του τηλεφωνικού απορρίτου ώστε να εξεταστούν δεδομένα από κυρίες κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή, προκειμένου να εντοπίσουν πιθανή ύποπτη δραστηριότητα που μπορεί να συνδεθεί με συγκεκριμένα άτομα. Μυστήριο με τη σωρό άνδρα σε προχωρημένη σύψη που βρέθηκε σε διαμέρισμα στο Παγκράτη, ενώ σε διπλανό δωμάτιο βρισκόταν ο αδελφός του, ο οποίος προσήχθηκε και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Οι αιτίες θανάτου παραμένουν άγνωστες, ενώ απαντής αναμένεται να δώσει νεκροψία νεκροτομία από την οποία θα προκύψει αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή αν ο θάνατος οφείλεται σε άλλη αιτία. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και στην Κρήτη, στους νομούς Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 8 νεκροί και 10

0: δράστες, ενώ απαντήσει αναμένεται να δώσει νεκροψία νεκροτομία, από την οποία θα προκύψει αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή αν ο θάνατος οφείλεται σε άλλη αιτία. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και στην Κρήτη, στους νομούς Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 8 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο και στην περιφέρεια της Ουκρανίας. Στα αθλητικά, ο Άρης ξεκίνησε την καλοκαιρινή προετοιμασία του και παράλληλα συνεχίζει το μεταγραφικό σχεδιασμό με στόχο 3 προσθήκες. Η ΑΕΚ ολοκληρώνει τα διαδικαστικά για τις μεταγραφές των Καϊρίνεν και Αλεξίου.
1: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Ο Χόπερ και το μυστικό της μαρμότας». Ο νεαρός Χόπερ, που ονειρεύεται να γίνει μεγάλος εξερευνητής, ξεκινά μια επική περιπέτεια με τους ξεκαρδιστικούς φίλους του. Πρέπει να βρουν το μυθικό μυστικό της μαρμότας πριν ο κακός θείος του καταστρέψει το βασίλειο. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
7: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Τι ωραίο άσμα.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα. Καιρό έχουμε να ακούσουμε. Καλημέρα. Καλημέρα και στη Βίβια, τη συνάδελφη και καλή μας φίλη, τη Βίβια Μπενέκου, η οποία λέει το εξής. Λέει, λέει μια παραπολιτική παρατήρηση, αφού είμαστε στην καλημέρα της. Ο Σαμαράς, παρά τα χρόνια και τις περιπέτειες που έχει ζήσει στο Σποτάκι, ήταν κούκλος και στυλάτος. Λέει, το γυνάτι τον ανανεώνει. Ναι, ήταν πολύ καλός όντως, όπως και ο Νίκος ήταν πολύ καλός και οι δύο. Μανούλα, Μανίτσα μου, θα
1: πάρει. Να αλλάξει τη φωτεινή για νουλή.
0: Όχι, όχι. Κάνουμε τώρα συγκρίσεις. Άτοπες. Καλημέρες πολλές. Χαιρούμαστε για τέτοιες μέρες. Είναι τόσα πολλά τα μηνύματα. Είναι πολλές και προκλήσεις βέβαια. Καλημέρα σας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γκατζόλη που κάτι θέλει να ρωτήσει τον κύριο Γεωργιάδη. Έτσι όπως τον βάζει, δεν μπορώ να το ρωτήσω. Συγγνώμη δηλαδή, έτσι. Και θα μπορούσαν να δει flyover να κάνουν μια μερολίδα παραπάνω, μας λέει φίλος από Θεσσαλονίκη. Για τα βιντεάκια του Σαμαρά, λέει καλημέρα, μορφόβεδα τα

0: Δεν τα μετάκια του Σαμαρά, το σχόλιο σας. Την ακούσατε την πρώτη ώρα της εκπομπής? Το σχόλιο σας δεν την ακούσατε μάλλον.
1: Έχω
0: αν την είχατε ακούσει.
1: Έτσι, ναι. Νομίζω το αργότερο, αύριο πιθανότητα σήμερα θα έχει ενδιαφέρον ένα άλλο TikTok του πρώην Πρωθυπουργού.
0: Ναι.
1: Προφανώς το κάνει συνέχεια, ρε παιδί μου.
0: Άμα το άρεσε το πρώτο, γιατί να μην το κάνει.
1: Σωστό.
0: Είναι όπλο του και αυτό και μέσα στα.
1: Όλα με τον Νίκο δεν κάνει. Ο Χρήστανθο πουθενά.
0: Τι να σου πω, Νίκο, εγώ ξέρω τον Νίκο, λαμπάδα δίπλα του όλα αυτά τα χρόνια. Ο μόνο που σίγουρα είναι μέχρι τώρα μαζί του.
1: Διαβάζω μία αίσθηση στα νέα.
0: Πολλοί τον έχουν καταλήψει, έτσι.
1: Ναι,
0: κατά την άποψή μου, κάποιοι από αυτού δικαίωσε απολύτω. Και του φέρθηκε και απρεπέστατα, αλλά δεν θέλω να πω ονόματα. Συνέχισε. Αλλά.
1: Έλεγα μία από τι ειδήσει τη ημέρα, κατά τη γνώμη μου, τη διαβάζω από τα νέα. Είναι ρεπορτάζ του Πέντρου Κωνσταντινίδη. Τι κερδίζουν τελικά από τι καθημερινέ προμήθειε οι τράπεζε?
0: Τι κερδίζουν?
1: Τα καθαρά έσοδα το 25. Ανήλθαν σε 2 δισεκατομμύρια 440 εκατομμύρια ευρώ. Τζάμπα, τίποτα.
0: Τρίχες.
1: Τίποτα.
0: Πεινάνε οι άνθρωποι. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Ανοίξτε και εσείς μια τράπεζα, αν μπορείτε. Λοιπόν, πώς είναι. Σε μια ταινία το έχουμε δει αυτό. Να αγοράσουμε ένα πλοίο να γίνουμε και εμείς, λέει. Εγώ πιστεύω. Θα αγοράσουμε σε δόσεις. Να βάλουμε 1 εκατομμύριο δόσεις. Πώς έχουμε τα κόμματα. Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, όχι όλα τα κόμματα. Να πληρώσουν τα χρέη τους σε 550 χρόνια. Να βάλουμε και εμείς, έτσι. Δεν είναι, Βασίλη?
1: Να
0: βάλουμε χιλιάρικο καθένας. Να βάλουμε και 1 εκατομμύριο σε 1000 δόσεις ετήσιες. Και 2000 χρόνια μετά να έχουμε εξοφλήσει.
2: Κάργα λεφτά. Πολλά λεφτά.
0: Πολλά λεφτά. Δεν λες τίποτα. Δεν λες τίποτα. Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr για τα μηνυματάκια σας, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά. Η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη απάντησε στον κύριο Σαμαρά εδώ στα παραπολιτικά, στα χθεσινά αυτά τα 2 βιντεάκια. Και τα παίξαμε και τα 2 στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Το λέω για κανένα 2 που ανοίξαν τώρα τα ραδιόφωνα και τους άλλους που στείλαν μηνύματα και μας είπαν γιατί δεν είπατε για τα βιντεάκια του Σαμαρά. Είπαμε. Τα παίξαμε και τα 2.
1: Τα 2 τα ψηλά της κυρίας Μπακογιάννη.
0: Ναι, ναι.
1: Το ένα ήταν όταν τη ρώτησα για τον τράμπο στην Αθήνα, είπε ήταν καλή ιδέα να έρθει.
0: Ναι.
1: Το μαλάκωσε κάπως, αλλά το είπε.
0: Ναι, γιατί ο Τραμπ είναι απρόβλεπτος. Μπορεί να έρθει εδώ και να πλέξει το εγκόμι της Τουρκίας, ας πούμε, το οποίο δεν θα εξαγίνει από τον Αμερικανό πρόεδρο. Οπότε λες, ας έχω το κεφάλι μου ήσυχο καλύτερα.
1: Ή μπορεί να έρθει εδώ και να έχει γίνει πόλεμος με τους Ευρωπαίους που δεν φαίνεται ότι κάπου θα βρεθεί μια φόρμουλα στο ΝΑΤΟ.
0: Δεν ξέρεις με τον Τραμπ.
1: Ναι, αλλά ποτέ δεν ξέρεις με τον Τραμπ, δεν το συζητάμε.
0: Ναι, ναι. Διάβαζα, σου λέω κάπου σήμερα, ότι μπορεί να έρθει ο Υπουργός Άμυνας να υποσχεθεί.
1: Ναι, ψήνεται, δεν είναι Υπουργός Άμυνας καταρχήν. Είναι Υπουργός Πολέμου.
0: Ξεχνάω το όνομά του.
1: Είναι Υπουργός Πολέμου καταρχήν.
0: Ναι, όχι
1: Ρούμπιο. Να ρωτάω τον τίτλο του Υπουργού. Ο Ρούμπιο είναι ο Χέξετ.
0: Χέξετ, ναι, πέρα από όλα μπερδεύομαι, ρε φίλε. Τι να κάνουμε.
1: Πιτ το μικρό του.
0: Πιτ.
1: Χέξετ. Μία λέξη έτσι.
0: Ναι. Α, Θεέ μου. Λοιπόν, τι άλλο είπε? Είπε
1: δεν
0: καλά
1: υπάρχει,
0: ότι...
1: Δεν υπάρχει συνάντηση. Α, τώρα λες.
0: Ναι, μωρέ, ότι είπε ότι στόχος του είναι να κάνει ζημιά στην Δημοκρατία. Το να συγκρούεται κανείς την πραγματικότητα δεν είναι καλό. Μπείτε στα παραπολιτικά.gr να δείτε τι μας είπε. Και διαβάστε.
1: Και συνόψησε άριστα ο Βασίλης Ντέτσικας.
0: Και επειδή έκανα και εγώ ένα σχόλιο στο πρώτο μέρος και δεν θα το ξανακάνω. Μπείτε, γιατί το διάβασα αναλυτικά, το Γιάννη Κουρτάκη στο κομμάτι που είχε γράψει την απογευματινή. Ή ηλεκτρονικά μπείτε και να το δείτε. Θα το προσυπέγραφα πολύ ευχαρίστως όλο από την αρχή μέχρι το τέλος. Για λέγε.
1: Λοιπόν, τι άλλο να πω. Είπε και κάτι ακόμα. Είπε ότι ο κύριος Πολάκης ουσιαστικά τι κάνει είναι βοηθάει τον κύριο Τσίπρα, γιατί τον βοηθάει κρατώντας τον ΣΥΡΙΖΑ, κρατώντας ένα άλλο κόμμα, να φανεί η διαφοροποίησή του. Το κράτησε αυτό, έτσι ήταν.
0: Από ψάρα μπορώ να πω.
1: Ναι.
0: Από ψάρα.
1: Ναι.
0: Αν ο κύριος Πολάκης δεν καταφέρει να γίνει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αν καταφέρει να γίνει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με κάποιο τρόπο, πιστεύω ότι με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα μπει στη Βουλή. Mm-hmm. Θα πάρει το 3% και μπορεί να πάρει και παραπάνω. Mm-hmm. Αν δεν καταφέρει να. Αν δεν είναι αυτός ο αρχηγός και πάνε σε αυτές τις λύσεις της αριστεράς, τις γνωστές, πάμε σε μια συλλογική ηγεσία με τρεις που θα είναι άλλος αυτός, άλλος εκείνος κλπ. Θα βλέπουν το 1,2 που βλέπουν στη δημοσκοπήση τώρα σαν μεγάλο ποσοστό. Πρώτον, όλοι μαζί. Πολλάκι δεν θα είναι μαζί του, φαντάζομαι. Θα κάνει το δικό του κόμμα, το οποίο ο Βασίλης λέει εδώ ότι το πιο πιθανό είναι να λέγεται και έντιμη Ελλάδα. Και πάλι θα έχει πολύ σοβαρές θέσεις να μπει στη Βουλή. Όχι κάνοντας μεγάλη ζημιά στον Τσίπρα. Μικρή ζημιά θα είναι στον Τσίπρα, κατά την άποψή μου. Θα πάρει όμως από πάρα πολλούς. Από πολύ κόσμο κάτω που είναι αντισυστημικός. Γιατί εκφράζει πολύ κόσμο ο Παύλος Πολάκης. Κατά τα ψέματα, αλήθεια είναι αυτό. Έτσι. Αυτή είναι η άποψή μου. Τη λέω, δεν είναι είδηση αυτό, είναι άποψη. Ποια μπορούμε στα 60 μας να λέμε την άποψή μας, κανονικά και, έτσι.
1: Και έχει και είδηση ουσιαστικά μέσα. Εγώ συμφωνώ δηλαδή. Ναι. Κοίτα δεις τώρα, ρε παιδιά. Συγγνώμη, εγώ διαβάζω τον κύριο Φρίντριχ Μέρτς, το γερμανό καγκελάριο.
0: Ναι.
1: Τέρμα λέει τα τηλεφωνήματα για δήλωση ασθενείας. Άμα είσαι άρρωστος στη δουλειά σου, δεν μπορείς να μην πας. Θα πας εκτός και αν έχεις πάει στο γιατρό, ναι. Και από την πρώτη μέρα έχεις βεβαίωση στη δουλειά. Η τηλεφωνική. Κανονικά από γιατρό.
0: Κάτσε φίλε, εμένα χθες οικείο μου πρόσωπο διαγνώστηκε με γρήπη τύπου Α.
1: Ναι,
0: και είχε σήμερα να πάει κάπου. Δεν ήταν δουλειά ακριβώς, αλλά ήταν κάπου να πάει. Δεν μπορείς να. Έστειλε ένα email, γιατί ήταν και Κυριακή, δεν μπορούσε να βρει άνθρωπο στη δουλειά. Έστειλε ένα email και σήμερα το πρωί θα πάρει ένα τηλέφωνο και θα πει ότι είμαι με πυρετό.
1: Αυτό απαγορεύεται.
0: Και βεβαίως από το γιατρό δεν μπορούσε να πάρει.
1: Θα το απαγορεύσει, λέει παιδί μου αυτό.
0: Και πώς θα γίνει, ρε, εσύ.
1: Την πρώτη μέρα θα πηγαίνει, θα έρθει το γιατρό σπίτι σου.
0: Και θα κολλάσει όλο τον κόσμο γύρω-γύρω, α πούμε.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Ο γιατρό έχει σπίτι Κυριακή 100 ευρώ.
1: Ο αριθμός, διαβάζω μοταμό, ο αριθμός των ημερών ασθενείας στη Γερμανία είναι πολύ υψηλός, λέει ο καγκελάριος.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι μια δύσκολη απόφαση, λέει ο κύριος Μέρτς λοιπόν, αλλά δεν μπορούμε πλέον να αντέξουμε αυτό το ανταγωνιστικό μειονέκτημα που προκαλείται από μεγάλες περιόδους απουσίας από την εργασία.
0: Μάλιστα.
1: Συγγνώμη, το σκάνει και η Γερμανία.
0: Μετά ο κύριος Μέρτς, μόνο εμείς το σκάγαμε.
1: Μόνο εμείς το σκάγαμε μέχρι τώρα, ρε παιδιά. Μόνο οι Έλληνες ήταν τεμπελιές.
0: Αφού έχουμε βγάλει 100 έρευνες που δείχνουμε ότι οι Έλληνες δουλεύουμε σχεδόν πιο πολύ από όλους τους Ευρωπαίους.
1: Εγώ πες τα δω.
0: Καλά, εσύ δεν είναι, πώς το λένε.
1: Πες τα δω, όχι, πες τα δω που τα λέγανε.
0: Είναι στο top 3 ο κύριος Κούρης. Αν τον βάλεις, τρεις πιο σκληρά εργαζόμενοι Έλληνες, ένας από τους τρεις είναι αυτός σίγουρα.
1: Το θέμα είναι και να αποδίδεις.
0: Και αποδίδεις κιόλας, έτσι.
1: Να σου πω.
0: Τι θες να σου πλέξουμε το εργοδομείο.
1: Μόλις παραλάβω την κουβέντα, δεν με αφήνει.
0: Θα πω μια κουβέντα. Όχι, θα το πω.
1: Ποιος.
0: Επειδή σε αυτή τη δουλειά είμαι 39 χρόνια φέτος, εγώ, αν με ρωτήσεις τρεις ανθρώπους που συνεχίζουν και δουλεύουν με αυτούς τους ρυθμούς που δούλευαν και όταν ήταν 25, γιατί από τότε το ξέρω περίπου, ήταν 30, ξέρω εγώ, 25, ένας από τους τρεις θα είναι και ο Βασίλης Κούρης. Αυτός εδώ που βλέπετε, που δεν βλέπετε, δεξιά μου, δεν υπάρχει άνθρωπος που να δουλεύει τόσο πολύ και μπράβο. Εγώ του βγάζω το καπέλο. Και τον βρίζω ταυτόχρονα.
1: Παρότι να σου πω κάτι,
0: Λέγε. Και βγάζει και θέματα.
1: Ένας νόμος της φιλοσοφίας λέει
0: και ότι
1: η ποσότητα μετατρέπεται σε ποιότητα.
0: Και ποιότητα.
1: Σε μένα αυτός νόμος δεν ισχύει.
0: Και ποιότητα.
1: Και οι νόμοι έχουν τις
0: ιδέες. Πάμε. Έχεις βγάλει 150 θέματα. Ένα θέμα την ημέρα.
1: Μετά.
0: Θα κουβεντιάσουμε,
1: κάτσε να σου πω.
0: Λέγε.
1: Μετά θα κουβεντιάσουμε ένα άλλο θέμα, γιατί φαίνεται ότι δεν πάει τόσο καλά όσο νομίζουμε η εστίαση.
0: Δεν νομίζουμε ότι πάει καλά, πάντως.
1: Εγώ είχα την αίσθηση, ξέρεις. Πολλές φορές δεν βρίσκω τραπέζι.
0: Εντάξει, γιατί εσύ πας σε συγκεκριμένα στέκια, δεν πας όπου να είναι.
1: Ναι,
0: τα συγκεκριμένα στέκια που πας μπορεί να έχουν κόσμο. Εγώ επειδή έχω καλή εικόνα από εστίαση, επειδή πάρα πολύ και τα μαγαζιά, όταν περνάω κλπ, η εστίαση πάει πολύ άσχημα. Δεν λέω τώρα για το κέντρο της Αθήνας που έχει τουρισμό τώρα, έτσι.
1: Εντάξει, το συζητάμε.
0: Και όλο τον χρόνο έχει τουρισμό και έχει κόσμο.
1: Και φοβερές τιμές και από τιμές υψηλές.
0: Ναι, και όμως γεμίζουν τα μαγαζιά. Δηλαδή, άλλο αυτό. Τα ενίκια εκεί είναι 10.000 κάθε μαγαζί, βέβαια. Έχουν τα έξοδά τους και όλα τα υπόλοιπα.
1: Οι εργαζόμενοι.
0: Πήγαινε στο παλιό Φάληρο και εξαίρεσε 2-3 μαγαζιά που και αυτά έχουν μόνιμη δουλειά γιατί έχουν καλές τιμές. Και υπάρχει και ένας κόσμος που μπορεί να πάει, ρε παιδί μου, να ξοδέψει. Ναι. Δηλαδή δεν είναι όλοι οι Έλληνες φτωχοί. Υπάρχει ένα 20-30% κατά την άποψή μου που μια χαρά μπορεί να ζήσει.
1: Αλήθεια,
0: έτσι, που ζει μια χαρά.
1: Ποτέ δεν ήταν όλοι φτωχοί.
0: Αυτό σου
1: λέω. Κατοχή. Ναι. Ήταν και κάποιος που έκανε λεφτά.
0: Ναι, εντάξει, μην συγκρίνουμε τώρα την κατοχή.
1: Θα σου πω πάντα.
0: Λέω ότι υπάρχει ένα ποσοστό κατά την άποψή μου που είναι τουλάχιστον 25-30%, το οποίο ζει καλά ακόμα. Ζει καλά. Μπορεί να βγει έξω μια φορά την εβδομάδα, μπορεί να κάνει ένα. Θέλω να σου πω, αυτοί φτάνουν για να γεμίσουν 2 μέρες τα μαγαζιά, αλλά όχι 6 μέρες. 6 μέρες θέλει να βγαίνουν όλοι.
1: Και να μην το. Σωστό είναι αυτό και ο τουρισμός βοηθάει πάντως όλους.
0: Και βοηθάει. Όπου είναι τουρισμός.
1: Ναι, όπου είναι τουρισμός, σωστό είναι. Και τα στοιχεία που διαβάζω από το 19 έως το 24 ο κλάδος σχεδόν διπλασίασε τον κύκλο εργασιών του.
0: Ναι.
1: Από 6,5 δις πήγε 11,3 δις.
0: Παιδιά, μπορούμε να ανοίξουμε τράπεζα με λωστό, λέει μόνο.
1: Νομίζω
0: δύσκολο.
1: Ο Μπέρτον Μπρέχτ είχε πει τι σου είναι η ληστεία μιας τράπεζας μπροστά στην ίδρυση μιας τράπεζας. Μπροστά στην ίδρυση.
0: Κάτσε ρε Γκατζόλη, τι υπουργός πολέμου αυτός ήταν λίγο τα 5, τι πόλεμο θα κάνει. Τι γι' τα 5, εγώ δεν έχω δει να κάνει που σάψει με, πώς το λένε, με το ένα χέρι αυτό το τύπο, συγγνώμη.
1: Νομίζω ότι έχει δίκιο.
0: Μπορεί για άλλους λόγους πάντως, γιατί μπορεί να έχει κάποια νόσο ο άνθρωπος. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν κάποια νόσο που παίρνουν γι' τα 5. Τι σημαίνει αυτό, δεν κατάλαβα. Μην τα λέμε, αυτά είναι και ρατσιστικά έτσι. Συγγνώμη κιόλα, δηλαδή ήταν και ρατσιστικά. Τι.
1: Είδες τι είπε έτσι στην ομιλία του για την 25.
0: Έχει πει πάρα πολλά ρατσιστικά. Τι είπε.
1: Όχι, δεν ήταν ρατσιστικό αυτό.
0: Τι είπε.
1: Ήταν ή θα είσαι κομμουνιστής ή θα είσαι Αμερικάνος και τα δύο μαζί δεν πάνε. Είσαι εχθρός της Αμερικής.
0: Εντάξει, όχι, υπερβολή αυτό. Μπορεί να υπάρχουν κομμουνιστές Αμερικάνοι, βέβαια, που έχει ένα κόμμα κομμουνιστικό το οποίο το ψηφίζει πόσο, το 0,3%.
1: Μα δεν λέει τους κομμουνιστές αυτού.
0: Τι λέει, ότι τι.
1: Λέει, για τους δημοκρατικούς κομμουνιστές τους λέει.
0: Ναι, η πρόβλημα. Σκληροί κομμουνιστές, δημοκρατικό στρατό. Ελλάς. Λοιπόν, καλά παιδιά, εντάξει. Τι κάνουμε τώρα, είναι πρόεδρος των ΗΠΑ. μην το δούμε να ανανεώνει και τη θητεία.
1: Σήμερα μην το ξεχάσω, επιστολή Σπίρτζη για να παραλαμβάνει την έδρα του Καραμέλου.
0: Η κυρία Μυρτό Κοροβέση, η οποία πρέπει να σου πω ότι είναι συμπαθεστάτη, είναι πολύ καλή ομιλήτρια, είναι δικηγόρος, είναι 28-29 χρονών.
1: Αντιπρόεδρος του κόμματος Κασελάκη.
0: Ο πατέρας της, νομίζω, ήταν κάτι κοινοτάρχης, δήμαρχος κάπου εκεί στην περιοχή. Την έχω γνωρίσει στα τηλεοπτικά πάνελ, πολύ σοβαρή, αξιοπρεπή και όλα τα υπόλοιπα.
1: Αντιπρόεδρος του κόμματος Κασελάκη.
0: Ναι, όσο καιρό κρατήσει αυτή η βουλή, θα γίνει βουλευτή, δεν είναι. Αντιπρόεδρος του κόμματος Κασελάκη.
1: Ναι. Ναι. Όσο κρατήσει αυτή η βουλή, θα είναι πάντα με το κόμμα Κασελάκη και εγώ. Έτσι θα χάσω.
0: Α, λες να έχει φύγει.
1: Άλλο ερώτημα κάνω.
0: Λες να φύγει και αυτή.
1: Άλλο ερώτημα κάνω.
0: Άμα φύγει, κανονικά πρέπει να αφήσει και αυτή την έδρα όμως. Άμα πάει προς τα εκεί εννοώ.
1: Θα ξέρω, θα το πει, παιδί μου. Όχι τον Τζίπρα, όχι παιδί μου.
0: Α, όχι τον Τζίπρα. Πασό.
1: Δεν το βλέπω. Σήμερα είναι ο Σκανδαλίδης. Σήμερα είναι ο Σκανδαλίδης με τον Βαρδακαστάνη στην Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Έχουν επιτροπή διεύρυνση. Δεν λέει γνωστά ονόματα, αλλά έχουν κάνει σαν εταιρεία.
0: Πάντως είναι ζωντανή ιστορία του Πασόκ, αυτή που ο κ. Βαρδακαστάνης και ο Σκανδαλίδης. Ιστορικός τέλεχος, που το αποδεκτό σχεδόν από το μεγαλύτερο κομμάτι του κόσμου εκεί.
1: Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη σήμερα. Στη Θεσσαλονίκη, που στις 13 του μήνα θα γίνει η εκδήλωση του Πασόκ για τα εθνικά θέματα.
0: Ναι.
1: Στο ένα πάνελ θα είναι ο Μάτζιος που είναι υπεύθυνος εξωτερικών, ο Κατρίνης που είναι άμυνας, θυμάμαι ποιος άλλος. Ναι. Και στο άλλο πάνελ όμως έχει το ενδιαφέρον, στο δεύτερο τραπέζι.
0: Ποιος θα είναι,
1: Βενιζέλος Παπανδρέου μαζί.
0: Τι θα σερβίρουν, μα το έχει πει την Παρασκευή αυτό.
1: Βενιζέλος Παπανδρέου μαζί. Και μετά ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη.
0: Και μετά ομιλία,
1: δεν ξέρω αν συμφωνώ και σε πολλά για την εξωτερική πολιτική παρεμπιπτόντως.
0: Ναι, γιατί στα άλλα συμφωνούν απολύτως.
1: Το τσεκούρι του πολέμου εθάφθη.
0: Λοιπόν, δημοσκόπηση, ξαναπες, ποιος βγάζει τώρα, άλλος. Μόνο η MRB μας έμεινε, η τάση.
1: MRB, πέμπτη νομίζω.
0: Πέμπτη. Και τελειώνουμε τη δημοσκόπηση. Ναι.
1: Τετάρτη ή πέμπτη.
0: Ξέρω την Παναγία, ξεπερδεύουμε για δύο μήνες τουλάχιστον.
1: Κάνε ορκίζει.
0: Γιατί εδώ Αύγουστο μήνα δημοσκοπήσει δεν
1: έχουν γίνει.
0: Ρε, γίνονται, μετράνε συνέχεια, αλλά.
1: Όχι, έχουν γίνει, έχουν δημοσιευτεί. Μας το μακαρί, το Σταύρο, το Ψυχάρης, είχαμε κόλλαγε.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Δεν έχουμε ειδήσεις, αλλά θα σημαίνει ότι θα έχουμε και δημοσκοπήσεις. Ποιος το είχε πει δεν θα έχουμε ειδήσεις τον Αύγουστο?
0: Ο Κοέλιο.
1: Μπέρτο Έκο.
0: Ο Έκο, τους μπερδεύω αυτούς τους δύο. Συγγνώμη.
1: Κλείστε τα μικρόφωνα.
0: Εσύ δεν μπερδεύεις τους Ρονάλντο. Πώς είναι? Πώς είναι?
1: Και άλλα μπερδεύω, αλλά στο μην
0: το πω. Ο Ρονάλντο, ο Ροναλντίνιο, ο άλλος Ρονάλντο. Ρε, σήμερα έχουμε Ρονάλντο. Έχει ματσάρα σήμερα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ισπανία, Πορτογαλία. Σήμερα είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτή είναι η πρώτη ματσάρα που ίσως να. Αν τα καταφέρω να δω, ούτε το Σαββατοκύριακο το κατάφερα να δω τίποτα. Αλλά αυτό δεν είχε μέσα σημασία. Το Μουντιάλ κάνει ρεκόρ εσόδων. Χαμός γίνεται.
1: Αυτό μετράει.
0: Ναι, αυτό μετράει τώρα.
1: 10 η ώρα.
0: Βλέπω,
1: 10 η ώρα από την ΕΡΤ 2, Πορτογαλία, Ισπανία. Και 3 η ώρα το πρωί.
0: Με ποιον είσαι?
1: Ηνωμένε Πολιτείε, Βέλγιο.
0: Με ποιον είσαι με το Πορτογαλία, Ισπανία?
1: Και του δύο.
0: Και με αυτό έχω και εγώ δεν μ' αρέσει. Η Ισπανία, γιατί μου αρέσει η Ισπανία, την αγαπώ. Και η Πορτογαλία, λέγω Ρονάλντο, να σου πω την αμαρτία μου. Είμαι και του δύο, αλλά ένα από του δύο πρέπει να κερδίσει. Δεν γίνεται. Είναι από τι περιπτώσει που δεν υπάρχει. Λοιπόν,
1: έχω φανέλα.
0: Ποιον βλέπει?
1: Έχω φανέλα του Ρονάλντο και του Κασίγιο στο σπίτι.
0: Του Κασίγιο.
1: Του Κασίγιο, του τερματοφύλακα τη Ρεάλ. Έλεγε, η κόρη μου έλεγε όταν ήταν μικρή.
0: Αρχίστηκε
1: από μόνο πήγαινα από τις αγώνες και αγόραζα.
0: Α, αγόραζες, ναι, ναι.
1: Θέλω μία Ρονάλντο, θέλω μία.
0: Α, ναι.
1: Ξέρεις πως τα κοριτσάκια τώρα. Ήτανε.
0: Το κοριτσάκι είναι γεμάτο το γήπεδο με κοριτσάκια, γιατί μόνο κοριτσάκια δείχνουν οι σκηνοθέτες. Αγοράκια δεν δείχνουν.
1: Τι να κάνουν. Ξέρετε τι λέω.
0: Στην τηλεόραση βλέπουν αγοράκια κυρίως.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ας δείχνουμε κοριτσάκια.
1: Ναι.
0: Τον τύπο που ήταν με τη γυναίκα του και έβλεπε τη διπλανή του την είδες.
1: Αυτό το έχουν πάθει τώρα το καλοκαίρι, τα πρωινάδικα.
0: Προσέξτε και μέσα στο γήπεδο, ποιον κοιτά, συγγνώμη. Για λέγε.
1: Που πάνε στην παραλία και ακόμα δεν πηγαίνουν από το πρωί τα κορίτσια. Και είναι μεγάλοι άνθρωποι στην ηλικία και δεν μπορούν να δείξουν αυτό που συνήθω δείχνουν από τι παραλίε.
0: Ξέρεις πώς το λένε αυτό το ρεπορτάζ στην τηλεοπτικά, εσύ?
1: Πώς?
0: Θα το πω.
1: Πες το, ναι.
0: Δεν μπορεί να το πω.
1: Είναι
0: ρεπορτάζ. Ποπών.
1: Είδες και στο γυναικείο.
0: Έχουμε ρεπορτάζ ποπών, λένε. Και αν δείτε, και αν δείτε, και αν δείτε στα ρεπορτάζ αυτά, τα μισά πλάνα από το καλοκαίρι αυτό είναι η γυναική ποπή.
1: Ναι, ναι, ναι. Μόνο τα μισά. Έχει στο γυναικείο βόλεϊ, άμα δείτε αμέσω.
0: Την κομπίνα θέλω να δείξουν, ρε. Το σύστημα θέλω να δείξουν, ρε. Το σύστημα, ρε.
1: Έτσι, πε το
0: μυαλό σου και εσένα. Αφού κάνουν κομπίνα η Πασαδόρο, κάνει κομπίνα στι αριστερέ. Ποια κομπίνα θα κάνουν? Την 3, την 2, την 1. Όλες οι κομπίνες ωραίες είναι. Απλώς δεν βγαίνουν όλες.
1: Δεν είμαστε εμείς να κάνουμε πολιτικό ρεπορτάζ.
0: Άνθρωποι είμαστε και εμείς, μπορούμε να μιλάμε όπως το καφενείο. Συγγνώμη, ο Σαμαράς με τον Νίκο τον Τζουζίτο, φίλο μου, δεν μιλάγανε σαν να μιλάγανε σε καφενείο. Γιατί εμείς να μην μιλάμε, πάμε δύο άσπρα που κάνεις αύριο, ωραία, ωραία, κι εμείς. Α, μα κάνω για να φωτώ τόσο ωραίο.
1: Άσπρα μαλλιά, απαγορεύεται να έχω άσπρα που κάνω σε μη βάση.
0: Ο Νίκο έχει άσπρα μαλλιά, εσύ από τότε που ήταν 25 χρονών. 20 χρονών. Εγώ δεν το γνώρισα ποτέ με μαύρα μαλλιά. Άσπρα μαλλιά του πάντα του Νικολά. Καλημέρα, κύριε Νίκο μα. Ξέρουμε ότι αν δεν μα ακούτε, θα μα διαβάσετε.
1: Είναι. Πώ να σου πω. Δεν είναι σωστό να έχει άσπρα μαλλιά και να φορά άσπρα που κάνω. Μόνο αν έχει σακάκι και κουστούν για να φτιάξει την γραβάτα.
0: Κύριο Βασίλη Κουρή, Yves Saint Laurent. Ξέρει και από μόδα. Εκτό από πολιτική, ποδόσφαιρο και όλα, ξέρει και από μόδα. Ναι, κατάλαβε. Όλα τα ξέρει εδώ, φίλο μου. Λοιπόν, έχει χάρη που είναι Δευτέρα ακόμα. Και έχουμε άλλε 4 μέρε. Αλλά πόσε έχουμε ακόμα, άλλε 3 εβδομάδε έχουμε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Πάμε.
0: Η εποχή του θερινού έφτασε και η Κοσμοτέ TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε με την καλοκαιρινή προσφορά Κοσμοτέ, Σινεμά και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας, με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες. Κάπως έτσι την έβγαλα εγώ τη Σαββατοκύριακο, να ξέρεις. Λοιπόν. Επίσης να σας πούμε ότι η Ελένη Τσαριγοπούλου live στα λοιπάσματα Τραπετσόνας αύριο 37 Ιουλίου στις 9 το βράδυ η αγαπημένη ερμηνεύτρια μας προσκαλεί σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής. Μεγάλες επιτυχίες λαϊκά παραδοσιακά αλλά και τα νέα της τραγούδια από το disco Reunion με τον Κώστα Λιβαδά. Η είσοδος ελεύθερη αύριο στα λοιπάσματα. Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, afmedia.gr και τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας είναι το Mega. Για περισσότερες πληροφορίες www.atticaroots.gr. Και πάμε σε διαλυματάκι τώρα, γιατί παραείπαμε πράγματα τώρα και μας κλείζουν μέσα.
3: Ακούτε Ionion FM.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
7: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauff. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
8: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
8: Επιλογή υπεροχής.
10: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: μας φύγει θα ξανάρθει.
1: Ακούτε Ionion FM.
2: Λοιπόν, μεγάλη πυρκαγιά στα πυρηνία της Γαλλίας. Έχει να κάνει το
3: πελεγόνι. Βάζω τώρα, καταρχήν έρθει ένα μήνυμα.
2: Το οποίο...
3: Και λέει, κύριε Ξενάκη μου, στους άντρες το βόλεϊ, γιατί δεν δείχνουν τα δάχτυλα όπως κάνουν τις κομπίνες.
2: Κάναμε μια σύσκεψη εδώ, γιατί αναρωτηθήκαμε όντως δεν τα δείχνουν. Σπάνια τα δείχνουν, εν πάση περιπτώσει. Μάλλον θέλουν να τους κρατούν μυστικές.
3: Α, γι' αυτό.
2: Να μην τις αποκαλύπτουν τους αντίπαλους προπονητές.
3: Αυτό, ναι, ναι.
2: Αυτός πρέπει να είναι ο λόγος, νομίζω.
3: Ο Κωνσταντίνος λέει να το διαβάσω αυτό και μετά πάμε στον καλεσμένο μας. Ένα μήνυμα. Καλημέρα, λέει από Θεσσαλονίκη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον γίγαντα της πολιτικής ζωής του τόπου, τον μέγιστο Σπύρο. Έστειλα με mail τις δηλώσεις του για τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ στο φαν που έχει το δικό μου δάνειο και ζήτησα ίση μεταχείριση. Μου διέγραψαν ένα 5% από το σύνολο του ποσού, γιατί όπως μου απάντησαν είχαν πολύ καιρό να διασκεδάσουν τόσο.
2: Να κάνεις κόμμα. Συμβολή.
3: Ναι, ναι.
2: Να κάνεις κόμμα. Λοιπόν, επίσης μισό λεπτάκι.
3: Ναι, ναι.
2: Ο Γιάννης, ο Άδωνης έπαιζε τένις με το Κασελάκι.
3: Έλατε το.
2: Μικρή
3: σημασία έχει.
2: Δεν έχει σημασία.
3: Σημασία, να τον πάρει στη Νέα Δημοκρατία.
2: Σημασία δεν έχει η νίκη, αλλά η συμμετοχή.
3: Αυτό.
2: Λες λοιπόν, να είναι υποψήφιος
3: συνεργαζόμενος. Δεν το βλέπω, αλλά...
2: Αποκλείεται.
3: Αποκλείεται. Κλίμα δημιουργείται, πάντως και είναι θετικό.
2: Καταρχάς ότι θα έρθει και η κοινοβουλευτική εκπροσώπηση τώρα. Αν είναι ακόμα αντιπρόεδρος κύριε Κοροδέση, θα έχει και την αντιπρόεδρο του κόμματος να είναι βουλεύτρια.
3: Βουλεύτρια.
2: Το κόλλησατε εγώ αυτό.
3: Ανεξάρτητο.
2: Ανεξάρτητη, ναι. Δεν μπορεί να είναι κοινοβουλευτική ομάδα.
3: Θα έχει 10 άτομα για κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Ναι.
3: Και έχει μείνει η Πούλου που θα φύγει τώρα, νομίζω.
2: Γιώτα.
3: Γιώτα ναι. Πούλου.
2: Πού θα πάει,
3: στο Πασόκ.
2: Στο Πασόκ. Α, η πρώην είναι δήμαρχο Λιβαδιά.
3: Ναι, εκεί, κάπου εκεί.
2: Αυτοδιοικητική είναι. Ναι, ναι, κυρία Πούλου, καλή συμπαθέστηση.
3: Κυρία Χριστίδη, η Ραλία.
2: Η Ραλία έχει μείνει στον κύριο Κασελάκη.
3: Ναι,
2: έχει μείνει. Ναι. Θα κατεβάσει ψηφοδέλτια, φαντάζομαι. Έτσι, υποθέτω δηλαδή, δεν είμαι σίγουρος. Θα έχει και άλλο βίντεο ο κύριος Σαμαράς σήμερα για ποιους ρωτάει. Ξέρει, έχει ρεπορτάζ εδώ πέρα το παλικάρι, το ασπρομάρικο δίπλα μου. Όχι ο Τζοτζιάς, ο Σκουρίς. Είναι και αυτός ασπρομάρις.
3: Λοιπόν, ένα δισεκατομμύριο εστίαση πιο αδύνατη την τελευταία διετία, λέει ένα ρεπορτάζ.
2: Λοιπόν, όπως σου είπα, μην κοιτάς εσύ τα δημητρία μαγαζιά που πηγαίνεις και έχεις στέκια, ούτε το κέντρο της Αθήνας που είναι τουριστικό. Τώρα ο Τσοπανάκος είναι 50 χρόνια, δεν εξήνταρες. Είναι δυνατόν και έχει κόσμο, το ξέρουμε. Ακόμα και εγώ που δεν βγαίνω συχνά, πάω 2 φορές το χρόνο, 3 θα πάω. Λέω όμως ότι επειδή βλέπω περιφερειακά τα μαγαζιά, τι συμβαίνει, ακόμα και μαγαζιά στη Μαρίνα του Φλίσβου, σου λέω εγώ έτσι, που δεν είναι αυτό, τις καθημερινές άμα πας, αν δεν είναι τουριστικό το μέρος, παράνε μύγες. Δουλεύουν Παρασκευή, μπορεί να δουλέψουν την Παρασκευή, Σάββατο μεσημέρι, Σάββατο βράδυ, Κυριακή μεσημέρι, τέλος.
3: Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο κύριος Γιώργος Καβαθάς, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατικών Ποσαφών.
2: Έλα μωρέ, το ξέρεις, ο κύριος Καβαθάς είναι πασίγνωστος, το ξέρω, η Ελλάδα, καλή σας μέρα.
3: Ναι, να το πούμε κανονικά.
2: Καλημέρα κύριε πρόεδρε, πώς είστε?
4: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
2: Ο οποίος είναι της εστίασης.
3: Ναι, της εστίασης.
2: Δηλαδή ο ίδιος είναι, ο χώρος του είναι η εστίαση. Δεν εκπροσωπεί μόνο αυτούς, αλλά είναι η εστίαση και τον ξέρω τον χώρο.
3: Πώς είναι η κατάσταση?
4: Η κατάσταση τελευταία διετία βαίνει με μειούμενο αύξηση του λειτουργικού κόστους κατά 40%. Ναι. Το ότι χάθηκε το 1 δισεκατομμύριο στο κύκλο εργασιών το 25 και το πρώτο τρίμηνο του 26.
3: Είναι στοιχεία της Ελστάτ, θέλω να πω αυτό, έτσι, δεν είναι
4: στοιχεία μια... της Ελστάτ.
3: Μπράβο, βεβαίως. Δεν είναι κάτι αυθαίρετο.
4: Όχι, βεβαίως,
3: ναι, ναι, ναι.
4: Στοιχεία της Ελστάτ. Ταυτόχρονα έχουμε και μια αύξηση του λειτουργικού κόστους που έχει να κάνει με την ενέργεια και με το μισθολογικό, μη μισθολογικό κόστος σε συνδυασμό με την ταξιμένο κόστος αγοράς πρώτων υλών και προϊόντων. Έχει οδηγήσει τον κλάδο σε επικίνδυνη θέση. Ναι. Άλλωστε αυτό προκύπτει και
3: σε
4: από
3: την επικίνδυνη, το λέω πρόεδρε, μεγάλη κουβέντα, γιατί το 19 έως το 24, από το 2019 έως το 24, σε 5 χρόνια δηλαδή, ο κλάδος σχεδόν διπλασίασε τον κύκλο εργασιών του. Από 6,5 δις πήγε στα 11,3 δις. Θέλω να πω, δεν είναι
4: ακριβής,
3: δεν είναι χανόμαστε.
4: Όχι, ήταν από 6 δισεκατομμύρια, 50 εκατομμύρια τζίρο του 19, φτάσαμε τα 11,3 το 2024. Το 25 είναι η πρώτη χρονιά που ο κλάδος έχει παρουσιάσει μια αισθητή μείωση του κυβείου εργασιών και το πρώτο τρίμηνο του 2026 φαίνεται να έχει να πλησιάζει το μείον 2%.
3: Σοβαρό νούμερο.
4: Εάν πραγματικά η πολιτεία, και γι' αυτό απευθυνθήκαμε και στον κύριο Πρωθυπουργό, ζητώντας ουσιαστικά μέτρα στήριξης του κλάδου και όχι χτυπήματα στην πλάτη, γιατί ο ίδιος ο κύριος Πρωθυπουργός από το καλοκαίρι του 19, προεκλογικά δηλαδή, είχε υποσχεθεί ότι η εστίαση θα έχει ενιαίο συντελεστή 13% και όχι διπλό συντελεστή 13% και 24% και σε βάθος διετίας 11%. Μια προεκλογική δέσμευση 7 ετών η οποία δεν έχει υλοποιηθεί ακόμη μέχρι σήμερα. Ο κλάδος επιβαρύνεται και με δημοτικό φόρο 0,5% με την οποία η κυβέρνηση έδωσε τη δυνατότητα στο ΣΟΤΑ με απόφαση των οικείων δημοτικών συμβουλίων να τον αυξήσουν έως και 0,75%, σημαίνει αύξηση 50%. Έχουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση στον καφέ που επιβαρύνει τον καφέ έως και 4 ευρώ ανά κιλό από το 2017 μνημονιακό μέτρο το οποίο παραμένει σε ισχύ. Και βεβαίως έχουμε ένα μεγάλο κόστος λόγω του ότι οι επιχειρήσεις δουλεύουν και Κυριακές και αργίες και έχουν και νυχτερινά με τις ασφαλιστικές εισφορές θα είναι μεγάλη επιβάρυνση για τον κλάδο.
3: Εκεί είμαστε λοιπόν. Κάτι βλέπετε μπροστά. Ο τουρισμός πόσο βοηθάει?
4: Ο τουρισμός ήταν μια κινητήριος δύναμη. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να έχουμε μία μείωση του κύκλου και της επισκεψιμότητας αλλά και της παραγγελίας από τους ξένους επισκέπτες αλλά και τους ντόπιους. Αντιλαμβανόμαστε
3: δηλαδή
4: όλοι
3: αυξάνει, ότι... αυξάνει ο τουρισμός αλλά είναι χαμηλότερο η κατανάλωση αυτών που έρχονται.
4: Σύμφωνα με τα στοιχεία και της Τράπεζας της Ελλάδος πάμε σε ρεκόρ αφίξεων και το πρώτο διάστημα του 2026. Σπάμε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο στις αφίξεις αλλά αυτό δεν έχει απόδοση στις τοπικές κοινωνίες.
3: Ποιες περιοχές μπορείτε να μας πείτε, μια-δυο περιοχές που αυτό δεν έχει, ξέρω εγώ, είναι η Κρήτη?
4: Η Κρήτη πριν του Ηρακλείου που κρατάει με ελάχιστη μείωση του κύκλου εργασιών και το περσινό του, η περσινή χρονιά ήταν με μια αύξηση του τζίρου κατά 1%. Φέτος είναι όλη η χώρα με αρνητικά πρόσημα στον κύκλο εργασιών. Ενδεικτικά εμβληματικοί τουριστικοί προορισμοί, Σαντορίνη, Μύκονος, Κέρκυρα, Ρόδος έχουν μείωση του κύκλου εργασιών, αισθητή μείωση του κύκλου εργασιών.
2: Ο κόσμος πια σε μεγάλο κομμάτι, μου το λένε και οι άνθρωποι της αγοράς, του τουρισμού γενικότερα, όχι της εστίασης, πάει στο σούπερ μάρκετ, ψωνίζει και τρώει στο κατάλημά του αυτό που μένει από το δωμάτιο μέχρι τη σκηνή του και θα φάει μια φορά στις τόσες έξω.
4: Αυτό
2: και το λένε τα παιδιά. Τι έχει γίνει, τα σούπερ μάρκετ έχουν αυξήσει πολύ τον τζίρο τους. Είναι αλήθεια αυτό. Το λέω από δύο-τρεις περιοχές, από την Εργολίδα που ξέρω, τουριστικές, που έχουν πολλά μαγαζιά εστίας και ξενοδοχεία. Όλα τα σούπερ μάρκετ μου λένε το ίδιο. Ότι έχουμε αυξήσει τον τζίρο μας, έρχονται το πρωί, παίρνουν τα πράγματά τους, θα πάνε παραλία να φάνε στην παραλία. Φαντάζομαι το βράδυ τρώνε κάτι στο σπίτι τους και βγαίνουν μία φορά στις τόσες να πάνε σε μαγαζί εστίασης. Και έτσι, δυστυχώς, είναι πρόβλημα. Ναι.
4: Έχω πει εδώ και αρκετά χρόνια ότι η λειτουργία του Airbnb και μάλιστα μια λειτουργία η οποία είναι αυτή τη στιγμή ξεπερνάει σε κλίνες τα ξενοδοχεία. Ναι. Είμαστε πάνω από 1,1 εκατομμύρια κλίνες στο Airbnb. Αυτό έχει δημιουργήσει, έχει κόψει ένα γεύμα ή τουλάχιστον ένα δείπνο από τις επιχειρήσεις εστίασης.
2: Έτσι είναι όπως το λέτε. Έτσι.
4: Λοιπόν, από την άλλη μεριά βλέπετε την επέκταση που κάνουν οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ στους τουριστικούς προορισμούς.
2: Έτσι,
4: και η ίδια ο σύνδεσμος των σούπερ μάρκετ ανακοινώνει ότι έχει αυξημένο τζίρο στις τουριστικές περιοχές. Εάν πάρουμε, και δεν αφορά μόνο την ισιωτική χώρα, αφορά το σύνολο της χώρας, ιδιαίτερα στην Βόρεια Ελλάδα, οι ξένοι επισκέπτες που είναι συνήθως Βαλκάνοι. Εάν δείτε στα σημεία εισόδου, στις πύλες εισόδου της χώρας, πόσο φορτωμένα είναι τα αυτοκίνητα.
2: Σακούλες, ναι.
4: Με τα βασικά για τη διαδρομή. Ούτε νερό δεν. Και το νερό το παίρνουν μαζί.
2: Σας πιστεύω, σας λέω εγώ στην Πελοπόννησο, που δεν είναι τη Βόρεια Ελλάδα, που μιλάω με ανθρώπους που έχουν σούπερ μάρκετ στην περιοχή που πηγαίνουν τα καλοκαίρια. Δύο καλοκαίρια τώρα, τρία. Δεν έχουν οι άνθρωποι κανένα λόγο να μου λένε ψέματα, μου λένε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Γεμάτη είναι συνέχεια, έχουν κίνηση αυτή. Για αυτούς καλό είναι, δεν κακό, γιατί κάνουν τη δουλειά, αλλά είναι κακό για τα πολλά μαγαζιά. Η αλήθεια είναι πάρα πολλά και τα μαγαζιά της εστίασης. Τα μόνο που ανοίγουν συνέχεια είναι τα καφέ. Ανοίγουν καινούργια συνέχεια.
4: Κοιτάξτε, υπάρχει ένας επαγγελματισμός. Όλοι νομίζουν ότι η εστίαση και η καφεστίαση είναι ένας κλάδος που κάποιος θα βγάλει χρήματα πολύ εύκολα και γρήγορα.
2: Εύκολα σίγουρα όχι.
4: Μετά από 36 χρόνια στον κλάδο του διαβεβαιώνω ότι. Καλύτερα να μην επιχειρήσουν αν έχουν τέτοια λογική. ο κλάδος είναι εντάσσεως εργασίας, είναι πάρα πολλές ώρες απασχόλησης. Έχει πάρα πολύ ψηλά κόστη λειτουργίας και δεν έχει αυτή την κερδοφορία που όλοι φαντάζονται.
2: Λοιπόν, κύριε Καβαθά, ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστούμε, πρόεδρε. Κατάσταση.
4: Εγώ σας ευχαριστώ και τους δύο.
2: Είναι καθόλου ευχάριστη, βέβαια. Εγώ την τον αγαπώ πάρα πολύ αυτόν τον κλάδο, γιατί έζησα πάρα πολλά χρόνια οικογενειακός μέσα σε αυτόν.
3: Λυπάμαι
2: πολύ όταν βλέπω αδεία μαγαζιά. Λυπάμαι πάρα πολύ όταν βλέπω ανθρώπους στην πόρτα, γιατί ξέρεις, κάθεται στην πόρτα και βλέπουν τι γίνεται και βλέπουν μέσα τα μαγαζιά άδεια. Και στεναχωριέμαι πάρα πολύ γι' αυτό πραγματικά, γιατί θυμάμαι πώς στεναχωριόμουν εγώ.
3: Αν συνδέσεις το έργο του θάνατο του Εμποράκου, και εγώ κάπως έτσι το σκέφτομαι, ένας άνθρωπος καταστηματάρχης να περιμένει στην πόρτα και να κοιτάξει αν θα μπει άνθρωπος.
2: Τα χρόνια εκείνα, Βασίλη, οι σερβιτόροι παίρναν τα ποσοστά ένα 13%. Δηλαδή πληρώνονταν τα ποσοστά. Αλλά είχε, ρε παιδί μου, δουλειά και βγαίναν καλά λεφτά με το 13%. Αν δεν έβγαινε το μεροκάμα, το συμπλήρωνε το αφεντικό συνήθως για να υπάρξει ένα μεροκάμα. Συνήθως, όχι όλοι, δεν ήταν υποχρεωτικό. Λοιπόν. Και γι' αυτό ήταν πολύ σημαντικό να δουλέψει το μαγαζί, ας πούμε. Γιατί αν δεν δουλεύει το μαγαζί, δεν παίρνει εκεί. Δεν έχουν το μισθό που είχε ένα υπάλληλο κάπου που έπαιρνε το μισθό του. Δούλευε, δεν δούλευε. Που και αυτό δεν ισχύει, γιατί άμα δεν δουλεύει, θα κλείσει και δεν παίρνει το μισθό του. Λοιπόν, ένα φίλο στην Πάτρα μα στέλνει μήνυμα και λέει: καλημέρα, τι εστίας και τι αγορά και τι νοικοκυριά να υπάρχει. Ανεβάζει τον κατώτατο μισθό, λέει ντροπή, απλά και μόνο για να ρίξει κλίμακα στα επιδόματα όπω του παιδιού, το πιο σημαντικό. Και από την άλλη πλευρά, κάποιε κοινωνικέ ομάδε που περισσότερε κάνουν ρευματοκλοπέ, νεροκλοπέ και λοιπέ κλοπέ, ξέρω ποιε έχει κατά νου, και δημιουργώντα και προβλήματα στα σχολεία και με μηδενικά εισοδήματα να παίρνουν όλα τα επιδόματα. Δεν τα παίρνουν πια αυτά τα επιδόματα που παίρναν πριν από 10 χρόνια. Έχουν κοπεί πολλά από αυτά. Φερρυπίν, υπάρχουν επιδόματα που σου λέει αν το παιδί σου δεν περάσει την επόμενη τάξη, δεν θα το παίρνει το επίδομα το οποίο αφήναν τα παιδιά του και μέναν 7 φορέ την πρώτη δημοτικού για να το πάρουν. Λοιπόν, δεν είναι μόνο αυτό, είναι ένα μέρο του προβλήματο αυτό. Είναι ντροπή να μην θε να ενισχύσει τον Έλληνα βιοπαλαιστή και να αφήνει τα ίδια ρεφορολογία με αυτή την αύξηση στο βασικό απλά για να τσεκουρώσει τα επιδόματα. Αυτό είναι ένα στο δημογραφικό. Μπράβο στην κυβέρνηση, λέει, μην απορρείτε μετά. Καλημέρα στο φίλο τον οδηγό από την Πάτρα. Τι λέει, για να φας την πάρο θες ένα νεφρό. Τα σούπερ μάρκετ που πουλάνε φαγητό κάνουν πάρτι. Τι έλεγα πριν, μωρέ, εγώ αυτό δεν έλεγα. Ότι τα σούπερ μάρκετ κάνουν πάρα πολύ δουλειά. Μα και μην γνωρίζει, πάει ο άλλο παίρνει δύο ροδάκινα, ένα.
3: Πάντω ένα σάντουιτ, ξέρει από αυτά που είναι εκεί, αλλά να σου πω κάτι ταυτόχρονα όμω, ρε παιδί μου, διακοπέ είναι. Να ξοδέψει, δηλαδή.
2: Άμα δεν έχει.
3: Δεν είσαι αυτό, μου πει, αλλά διακοπέ.
2: Κάτσε να σου πω κάτι.
3: Είναι αυτό.
2: Δεν είναι για όλου του ανθρώπου το ίδιο, Βασίλη, το ξέρει κι εσύ. Εγώ θυμάμαι, πηγαίναμε σε ξενοδοχεία. Ας πούμε πιο παλιά, πήγαμε σε ξενοδοχεία πιο μεγάλα. Πήγαμε στα πρωινά. Έβλεπα του κυρίω από τι ανατολικέ χώρε που ερχόντουσαν και παίρνανε μια σακούλα στο πρωινό στη ρεσεψιόν και αφού τρώγαν τον άμπακο. Με τη γεμίζαν τη σακούλα για να φάνε όλη την επόμενη μέρα. Δεν σημαίνει το ίδιο πια. Ή το κάνουν και δικοί μας πια πολλοί αυτό, εκτός από τους ξένους που το κάνουν τότε. Έχει περιοριστεί αγορά.
3: Συμφωνώ σε όλα αυτά, το καταλαβαίνω. Λέω απλώς ότι οι διακοπές εκ των πραγμάτων, ρε παιδί μου, είναι να ξοδέψεις. Είναι
2: να μπορείς.
3: Αυτό είναι. Αυτό. Δεν το συζητάμε, αλλά αυτό είναι διακοπές όμως.
2: Θα έπρεπε να είναι.
3: Ναι, σωστό. Ναι, αυτό
2: έπρεπε να είναι. Και να μην είναι 5 μέρες. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που δουλεύει 360 μέρες, 300 μέρες το χρόνο, σου λέω εγώ, έτσι, και δουλεύει με ένταση, έτσι, με ένταση, δεν του φτάνουν μια εβδομάδα διακοπές, παιδιά, κατά ψέματα. Μην κοιτάς που εμείς τα 30 μας με τις 15 μέρες λέγαμε, παιδιά, να γυρίσουμε, να δουλέψουμε.
3: Όταν είχα τελειώσει το σχολείο, είχα το λύκειο δηλαδή, είχα διαβάσει ένα βιβλίο ενός Γάλλου, ήταν, θυμάμαι τον τίτλο, ο οποίος έλεγε πώς εξελίχθηκε ο τουρισμός. Παλαιά οι περισσότεροι άνθρωποι πηγαίναν στα χωριά τους, εκεί ήταν το κύριο μέρος των διακοπών, και είναι αλήθεια αυτό, έτσι, αυτό ήταν στα πατρικά τους σπίτια και οτιδήποτε. Ήταν κανόνας αυτό στην πορεία. Και οι μεγάλοι άνθρωποι σε ιαματικά λουτρά. Τώρα αυτό έχει αλλάξει πλήρως. Μετά στην πορεία άλλαξαν πράγματα. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να έχουμε πια τον κλαδικούς, δηλαδή εκκλησιαστικός τουρισμός. Μια σειρά πράγματα. Έχει επίσης να είναι ο ηλικιακός τουρισμός από ένα σημείο και μετά, με την έννοια ότι βλέπεις άνθρωποι από τη Γερμανία ή την Αμερική, μπορεί άνετα να έρθουν στην Ελλάδα με τη σύνταξη που παίρνουν και να περνούν πάρα πολύ καλά. Να νοικιάσουν ένα σπίτι ή αν δεν το αγοράσει στην Κρήτη, ξέρω εγώ, σε ένα νησί.
2: Καλά.
3: Σε ένα χωριό.
2: Οι άνθρωποι από την Αμερική που έρχονται πρέπει να έχουν πληρώσει ένα σκασμό λεφτά σε όλη τη διάρκεια τη ζωή του για να το κάνουν αυτό, βέβαια. Γιατί αυτές δεν έχουν κρατική σύνταξη. Ναι, οι συντάξει του είναι όλε από κρατικέ εταιρείε.
3: Αυτό είναι η σύνταξη. Και αυτοί που πληρώνουν όπω εμεί εδώ, μια χαρά πάλι αυτοί πληρώνουν. Ποιο θα πληρώνει αυτά. Λοιπόν, οι εργοδότε και οι εργαζόμενοι.
2: Όχι, λέω στην Αμερική ειδικά έχουν ιδιωτικέ πρακτικέ όλοι, γιατί αλλιώ δεν έχει σύνταξη.
3: Και λέω λοιπόν ότι αυτό έχει αλλάζει λοιπόν ο τουρισμός και πώς οι Έλληνες τώρα φεύγουν στο εξωτερικό και πολλές φορές είναι και φτηνότερο να πας με ένα γκρουπ στο εξωτερικό 4-5 μέρες.
2: Καλά, αυτό
3: και μια εβδομάδα.
2: Πολλά χρόνια ήταν φθηνό.
3: Ναι, ναι, αλλά,
2: ναι,
3: αλλά...
2: Τώρα είναι ακόμα πιο φθηνό. Ναι, ναι, συμφωνώ σε σχέση με την ακρίβεια στην Ελλάδα.
3: Ναι, ναι, ναι,
2: ναι. Τώρα είναι ακόμα πιο φθηνό. Πολλά χρόνια πριν θυμάμαι ότι μπορούσε να πα 10-15 χρόνια πριν και στα μνημόνια πάνω. Δηλαδή μπορούσε να πα στο εξωτερικό και να είσαι καλύτερα από ό,τι στην Ελλάδα. Τέλος πάντων, ευχάριστη συζήτηση πιάσαμε πρωί-πρωί. Πάμε σε.
3: Γιατί διακοπέ, ωραίο πράγμα είναι.
2: Ναι, αλλά όχι με αυτή την ρε παιδί μου. Δυστυχώς, έτσι. Το ότι υπάρχουν προβλήματα σοβαρά. Δεν είναι ωραίο πράγμα Ιούλιο μήνα να βλέπει μαγαζιά να βαράνε μύγε σε τουριστικέ περιοχέ. Λοιπόν, εκτός από αυτά που ταξίζουν, έτσι. Γιατί είναι και του χώρου οι οποίοι είναι. Ναι, αυτοί καλά κάνουν και βαράνε μύγε γιατί έτσι πρέπει. Λοιπόν.
3: Παρεπιπτόντως είδα μία είδηση, άκουσα μία είδηση. Ο οδηγός ταξί λέει απέλησε 17χρονο γιατί δεν του 40 ευρώ του ζητήσει αρχικά και μετά το ζητούσε 80. Παιδιά, εκεί στα ταξί προσέχετε λίγο. Όχι όλοι οι άνθρωποι, αλλά υπάρχουν κάποιοι. Υπάρχουν κάποιοι δηλαδή που υπάρχει πρόβλημα. Τι να κάνουμε. Και αστυνομία να του πιάνει.
2: Διαβάζω τώρα, είδε βανδάλισαν δημοτικό σχολείο στην Άξο. Μα την Παναγία προσπαθώ να σκεφτώ ποιο ανώμαλο πάει και βανδαλίζει δημοτικό σχολείο στην Άξο. Πρέπει να είσαι ανώμαλο. Δηλαδή, ψυχανόμαλο. Έχει θέματα σοβαρά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα ή ένα καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στο box δεν χρειάζεται να μελετήσει τίποτα γιατί μπορεί να συνδυάσει πόντου, εκπτώσει και προσφορέ σε κάθε σου παραγγελία. Πίστεψέ με, μόλι δει πώ θα κερδίσει, θα θελήσει να φιλήσει τον Deliveroo από τη χαρά σου χωρί υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παραγγείλε box, τον Deliveroo που πάντα κερδίζει. Πάμε σε διάλειμμα γρήγορα γιατί έχουμε το πρόγραμμα του Χατζη Νικολά που μα περιμένει.
5: Ιόνιον FM.

0: Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 6,25 και με Lidl Plus, 5,59. Λευκό τυρί άλμης, 2 κιλά, 10,35 και με Lidl Plus, 8,79. Και πίτσα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 3,59 και με Lidl Plus, 3,19. Lidl, γιατί αξίζει. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
4: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
5: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
6: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα σε όλα μας τα είδη δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
7: Διαβάστε στην απογευματινή, αποφασισμένος για το δίσεξαμαρτίνο Σαμαράς, την ώρα που το Μαξίμου ρίχνει γέφυρες με τον Καραμανλή. Μπαρά συλλήψεων εμπριστών και ανησυχία για το τοξικό νέφος 20 χιλιόμετρων από τη φωτιά στο Ρεόκαστρο. Πώς οι τριετίες ανεβάζουν το μέσο κατώτατο μισθό στα 1040 ευρώ για πάνω από 50.000 εργαζόμενους. Σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Τι φέρνει ο Τραμπ και πώς αντιδρά η Ευρώπη. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

0: Λοιπόν, μόνιμος πια συνεργάτης της εκπομπής, έτσι. Προκόπης Χατζηνικολάου.
1: Από το powergame.gr. Για ένα θέμα, καλημέρα Προκόπη, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα.
0: Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές.
1: Από τα ήμουνα νιώσ και γέρασα.
0: Τσακωνόμαστε γι' αυτό, εδώ έχουμε διαφορετικές απόψεις.
1: Άμεση και έμεση φόροι. Η έμεση είναι η πολύ πιο αδική φόρη, γιατί είναι η ίδια για όλους, για πλούσιους και φτωχούς. Η άμεση είναι αυτή η οποία πληρώνουμε όσοι
0: πληρώνουν. Παίρνεις ένα κιλό μακαρόνια, το πληρώνεις το ίδιο εσύ, εγώ, ο φτωχός, ο άστεγος, ο Βαρδινογιάννης, όλοι.
1: Ναι.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Απλά εδώ πρέπει να κοιτάξουμε τις ιδιαιτερότητες του ελληνικού φορολογικού συστήματος και τις ιδιαιτερότητες της αγοράς, δηλαδή των εργαζομένων. Και το λέω αυτό γιατί η Ελλάδα είναι η χώρα που έχει τους περισσότερους αυτοαποσχολούμενους σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που σημαίνει ότι το εισόδημά τους ελέγχεται δυσκολότερα, δεν παρακρατείται φόρο στην πηγή, και γενικώς είναι τα έσοδα από τους αυτοαποσχολούμενους εισπράττονται και ελέγχονται ένα χρόνο μετά. Στην υπόλοιπη Ευρώπη έχουμε περισσότερους μισθωτούς. Άρα έχουμε σταθερή πηγή εσόδων, όπως για μας αυτή τη στιγμή σταθερή πηγή εσόδων είναι ο ΦΠΑ.
0: Σύμφωνα, να ρωτήσω κάτι. Και γιατί πρέπει μια ικανότητα του κράτους, δηλαδή, όσον αφορά την κοινωνική σύνθεση, να την πληρώνει εξίσου ο φτωχός και ο πλούσιος. Και, να πληρώνει δηλαδή κατ' ουσίαν ο φτωχός.
2: Ναι.
0: Αυτό είναι το ερώτημα. Δηλαδή όλα τα υπόλοιπα είναι καλά, αλλά σε αυτό το ερώτημα, να το πω εγώ πιστεύω ότι γίνεται κάτι άλλο σε αυτό. Είναι μόνο, τα παίρνει το κράτος μια χαρά εκεί και μετά τα γυρνάει και σε επιδόματα. Πώς είναι για παράδειγμα η σχέση εδώ και πώς είναι αλλού, έμεσον και άμεσον φόρων.
2: Είναι πιο ωραία. Συμφωνώ ότι αυτή τη στιγμή, ναι, όσον αφορά την επιδοματική πολιτική, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου, και τα τελευταία χρόνια από τα μνημόνια και μετά, το μόνο που βλέπουμε είναι αυτό που κατέκρινε και η Νέα Δημοκρατία, τα επιδόματα των Χριστουγέννων, τα οποία θα μπορούσαν να πάνε αλλού και να βρίσκαμε μόνιμα μέτρα για να βοηθήσουμε όσους πραγματικά το έχουν ανάγκη. Αυτή τη στιγμή όμως, και ειδικά την περίοδο της δημοσιονομικής κρίσης, οι κυβερνήσεις θέλανε γρήγορο χρήμα. Ναι. Ο μόνος τρόπος να εισπράξεις γρήγορο χρήμα ήταν να αυξήσεις το ΦΠΑ. Είναι μια σταθερή πηγή εσόδων, πιο προβλέψιμη, γιατί να στο κάνω σε αντιστοίχηση, ας πούμε ότι αν αύξανε στους συντελεστές τους εταιρικούς, δεν μπορείς να κάνεις πρόβλεψη για τα έσοδά τους, όπως και στα εισοδήματα.
0: Αυτή για παράδειγμα τους άμεσους φόρους αναλόγως με το εισόδημα του καθενός.
2: Αλλά είναι
0: πιο εύκολο.
2: Από την ΦΠΑ, γιατί η κατανάλωση. Ορίστε.
0: Πάμε λίγο να μας πεις τα στοιχεία.
2: Η κατανάλωση πάντως μεταβάλλεται. Ωραία. Ναι. Θέλω να σας πω ότι η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στους έμεσους φόρους. Μαζί με χώρες όπως η Βουλγαρία, η Ουγγαρία και η Κροατία. Ναι. Η Ελλάδα, για παράδειγμα, το 17% του ΑΕΠ προέρχεται από τους έμεσους φόρους, έναντι 11% του ΑΕΠ που είναι οι άμεσοι φόροι.
0: Τα στοιχεία που είχες ήταν εντυπωσιακά, πραγματικά Προκόπη, και μπράβο σου.
2: Που θέλουμε να μοιάσουμε, στην Γερμανία, την Ισπανία, την Ιταλία. Ορίστε.
1: Σ' ακούμε κανονικά, εσύ συνέχισε, ακούμε.
2: Δεν σας ακούω.
1: Εμείς ακούμε θαυμάσια, δεν ξέρω γιατί μας ακούς.
2: Ναι. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, εδώ έχουμε μια αντιστροφή. Έχουμε το 10,4% των έμεσων φόρων του ΑΕΠ προέρχεται από τους έμεσους, και μόλις και το 13% είναι από τους άμεσους φόρους. Σε όλες τις δυτικές χώρες, τις πιο πλούσιες χώρες, τα περισσότερα εισοδήματα, τα περισσότερα έσοδα για τα κράτη είναι από τους άμεσους φόρους.
1: Οι φορολογικοί συντελεστές είναι σαν τους δικούς μας.
2: Ότι πρέπει να μην επιβαρύνεται. Όχι. Έχουμε και πάλι από τους υψηλότερους συντελεστές ΦΠΑ. Μαζί με τη Φινλανδία και τη Βουλγαρία, αν θυμάμαι καλά, έχουμε από τους υψηλότερους συντελεστές ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή
1: και
2: Ένωση.
1: Άμεσους χώρους έχουμε.
2: Χώρες έχουν και πολύ μικρότερο.
1: Και στους άμεσους χώρους επίσης.
2: Ήταν στο 18%. Στους άμεσους φόρους όχι. Δεν είμαστε τόσο υψηλά, δηλαδή δεν φορολογούμε τόσο πολύ τα εισοδήματα όσο κάνουν οι άλλες χώρες. Τόσο τα χαμηλά όσο και τα υψηλά. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε τη διαφορετικότητα ότι φορολογούμε τις οικογένειες με παιδιά πάρα πολύ, σε αντίθεση με την Ευρώπη. Δηλαδή στην Ευρώπη βλέπουμε μεγάλες φοροαπολλαγές για τις οικογένειες με παιδιά, εδώ είναι πολύ μικρότερες. Η τελευταία φορολογική μεταρρύθμιση όμως, αυτή που ισχύει από τον Ιανουάριο του 2026, έχει εστιάσει στις οικογένειες με παιδιά, αλλά δεν επαρκεί, πιστεύω εγώ, γιατί ήδη τα ωφέλη από τον πληθωρισμό έχουν χαθεί και την ακρίβεια. Και γι' αυτό φώναζε η αντιπολίτευση και συμφωνώ απόλυτα σε αυτό, ότι χρειάζεται τη μαριθμική αναπροσαρμογή. Δηλαδή κάθε χρόνο να γίνεται τη μαριθμική αναπροσαρμογή της φορολογικής κλίμακας, όπως για παράδειγμα κάνει η Γαλλία κάθε χρόνο. Ναι. Αν ο πληθωρισμός ανέβει πάνω ας πούμε από το 2%, αυτόματα γίνεται τη μαριθμική αναπροσαρμογή, έτσι ώστε οι πολίτες να μην χάσουν τα ωφέλη της φορολογικής κλίμακας, δηλαδή του αφορολόγητου ορίου. Ναι. Στην Ελλάδα δεν έχουμε αυτή τη μαριθμική αναπροσαρμογή, με αποτέλεσμα ήδη να έχουμε χάσει τα όποια κέρδη είχαμε από τη νέα φορολογική κλίμακα. Τώρα, αυτό, εάν δεν αλλάξει κάτι, θα χαθεί τελείως.
0: Πάντως,
2: αν η κυβέρνηση προχωρούσε τώρα σε μία μονάδα μείωση του ΦΠΑ...
0: Ναι. Λέω Προκόπη, λες ότι αν η κυβέρνηση τώρα προχωρούσε σε μείωση μιας μονάδος... Ναι, είναι μια καθυστέρηση προφανώς... Η φωνή μας.
2: Ναι, σε όλους τους συντελεστές ΦΠΑ, δηλαδή το 24 γίνει 23 και το 13 γίνει 12, θα είχαμε δημοσιονομικό κόστος 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Και είναι αμφίβολο εάν θα περνούσε στην αγορά και σε τι διάστημα θα περνούσε αυτό στην αγορά. Εγώ προσωπικά θα ήθελα αυτό το 1,3 δισεκατομμύρια να μου το δώσει εμένα στην τσέπη μου και να αποφασίσω εγώ πώς θα το, δηλαδή στους άμεσους φόρους, και να αποφασίσω εγώ πώς θα το χρησιμοποιήσω. Γιατί έχουμε συνηθίσει ότι επειδή δεν υπάρχει και ανταγωνισμού στην Ελλάδα, οι τιμές μόνο αυξάνονται, δεν περιορίζονται, οπότε όλες οι όποιες μειώσεις στους έμεσους φόρους νομίζω θα χανόντουσαν σε διάστημα 6 μηνών ή ενός έτους.
0: Λοιπόν, Προκόπη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να διαβάσουν όλοι το ρεπορτάζ. Είναι πολύ πλούσιο σε στοιχεία. Σε ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ. Προκόπης Χατζηνικολάου, Power Game. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Προκόπη.
2: Εγώ
1: καλημέρα.
2: Ευχαριστώ. Συγγνώμη, τώρα υπήρχε μια καθυστέρηση.
0: Ναι. Την νιώσαμε.
1: Λες να είμαστε οικείος.
0: Τι λέει ο στόμας του.
1: Λοιπόν, ώρα τι έγινε εδώ τα μηνύματα. Συγγνώμη, τα προλαβαίνουμε πια. Γεια σου Λινάκη μας, καλημέρα. Καλημέρα, δεν υπάρχει ο κοινωνικός τουρισμός πια. Δεν λέει ούτε ιαματικός τουρισμός. Εγώ θα πάρω την οικογένειά μου, λέει, από τη Δημήτρη στην Πάτρα και θα πάμε αεροπορικό 10 μέρες στην Νάπολη. Ταξίδι και διαμονή μου κόστος να πάρω το καράβι με αυτοκίνητο για Μήλο. Καλημέρα. Να προσέξεις εκεί στην Άμπολη που κυκλοφορείς. Όχι αλυσίδες στους λαιμούς, όχι αυτά, γιατί είναι επικίνδυνη πόλη.
0: Πάνε αυτά τώρα, πάνε.
1: Στην Άμπολη, όχι. Στην Άμπολη συνεχίζονται. Δεν πάνε. Θέλει μια προσοχή δηλαδή. Όχι όπως πριν από 30 χρόνια, αλλά μια προσοχή. Και δεν σπουδαίνουν του υπόλοιπου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
0: Βασίλης Ντέτσικας στο αρτιότερο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Νίκη Λιμπεράκη. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.

0: ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
4: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Ο Χόπερ και το μυστικό της μαρμότας». Ο νεαρός Χόπερ, που ονειρεύεται να γίνει μεγάλος εξερευνητής, ξεκινά μια επική περιπέτεια με τους ξεκαρδιστικούς φίλους του. Πρέπει να βρουν το μυθικό μυστικό της μαρμότας πριν ο κακός θείος του καταστρέψει το βασίλειο. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
5: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
6: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
5: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
6: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
5: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
6: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
5: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
7: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
8: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
9: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6980 κοκτέιλ του καλοκαιριού.
8: Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
9: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
10: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986

0: Ιωνικό Κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Ακούτε την εκπομπή Ραδιουργίας εκ προμελέτης από το Ιόνιον FM. Από το στούντιο στο Μαρούσι, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Τρουμπάκος. Οι καλεσμένοι σήμερα είναι δύο: ο Αντώνης ο Γρηγορόπουλος, ο καλός ο Έτερος Καπαδόκης, ο Ραδιούργος. Και δεύτερος καλεσμένος ο Γιώργος ο Καλιακμάνης, ο πολιτευτής του Πασόκ στο νομό Έτωλο Κανανίας και πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Νότιο-Ανατολικής Αττικής. Μεγάλη χαρά στο στούντιο. Ποιος είναι ο καλεσμένος?
1: Εγώ, ο Έτερος Καπαδόκης.
0: Εγώ δεν μιλάω.
1: Εγώ που υποτίθεται κάνουμε την εκπομπή μαζί.
0: Ο Ραδιούργος δεν είναι χαρακτηρισμός. Το Ραδιούργος, συντελεστής της εκπομπής Ραδιουργίας εκ προμελέτης, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών και διευθυντικός τέλεχος του Ιόνιον FM, ο φίλος ο καλός ο Αντώνης ο Γρηγορόπουλος. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Δημήτρη.
0: Πώς είσαι?
1: Τώρα τι να πω, σε καλή κατάσταση δεν θα το πω.
0: Ναι, κάποιοι τένοντες έχουν θέμα, ή εμείς στο χέρι.
1: Ναι, ένα χέρι το οποίο έχει μείνει μισό. Δηλαδή απλές κινήσεις, αυτό που έκανες τώρα, να βγάλεις τα γυαλιά σου, δεν μπορώ να.
0: Δεν μπορείς.
1: Όχι. Γιατί για να. Όχι, να τα βγάλεις εύκολα. Πιάνεις με το ένα χέρι, θα τραβάς. Για να τα βάλεις, για δοκίμασε. Με ένα χέρι δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται. Και από πού ήρθε αυτό?
1: Ήρθε τίποτα, από μια τελείως άσχετη κίνηση. Έπιασε ένα πατίνι του μικρού, το οποίο ήταν βάρος ενός σκυλού, σιγά τα λάχανα,
0: και
1: στρίβοντάς του για να το χώσω στο ασανσέρ, άκουσα ένα κρακ. Έτσι απλά. Από εκεί που δεν το περιμένεις. Και τώρα βλέπεις, ας πούμε, ότι με το δεξί χέρι που είναι λίγο, όχι λίγο, προβληματικό, δεν μπορείς να πλύνεις τα δόντια σου, πρέπει να τα μάθεις να τα πλύνεις το αριστερό.
0: Τα αριστερό.
1: Ναι, δεν μπορείς να βάλεις τα ακουστικά. Ακουστικά τα βάζεις με τα δύο χέρια. Εσύ το κάνεις μηχανικά.
0: Πόσο καιρό τώρα αυτό?
1: Κρατάει δύο μήνες.
0: Ωραία, φίλε. Λοιπόν, σου είπα πια, θα σου στείλω την αλήφη αυτή που είναι καλή, καταπληκτική, και θα το μου πεις.
1: Ναι. Προσέχετε λοιπόν.
0: Προσέχετε.
1: Προσέχετε, αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, γιατί εμείς δεν κάνουμε διακρίσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών. Όταν σηκώνετε πατίνια, πώς θα το κουνάτε το χέρι?
0: Κάπως έτσι λοιπόν τα βάσανα έρχονται μόνο από όταν τρώει ένα ραδιόφωνο πρόστιμο, τι συμβαίνει? Τι θλάση είναι αυτή?
1: Αυτή είναι άλλη θλάση. Εκεί, όταν δώσει ένα πρόστιμο από το Ραδιολογικό Συμβούλιο, έχει πραγματικό πρόβλημα.
0: Τώρα, καινούργιο είναι αυτό?
1: Όχι, δεν είναι. Είναι μια ιστορία που μας ταλαιπωρεί σαν.
0: Η παλιά που συζητάγαμε και παλιά.
1: Ναι, μας ταλαιπωρεί σαν σταθμό από το 21. 20-21, κάπου εκεί. Ούτε και θυμάμαι, έχω χάσει και τα χρόνια.
0: 5 χρόνια δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και σε τι κατάσταση, τι γίνεται?
1: Τίποτα. Μια τελευταία απόφαση που βγήκε χθες λέει ότι όχι, δεν. Δηλαδή, όταν δεν θέλουν να ασχοληθούν με το θέμα, γράφουν ότι δεν παρουσιάστηκαν καινούργια στοιχεία. Διότι ο νόμος λέει ότι για να εξεταστεί μια έτσι θεραπεία πρέπει να έχει παρουσιάσει νέα στοιχεία που δεν τα έχει τότε στα χέρια σου. Έτσι. Λοιπόν, εμείς, αν και κατά την άποψή μας, έχουμε παρουσιάσει νέα στοιχεία, γιατί η πρωτόδικη απόφαση βγήκε. Η πρώτη απόφαση μάλλον βγήκε μέσα στην περίοδο του COVID και οι δύο τελευταίες έχουν βγει μετά, και όταν η μία λέει ότι δεν υπάρχουν φάρμακα για τον COVID την περίοδο του COVID που κυκλοφορούσαν με άδεια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκου 18 φάρμακα, και τώρα ας πούμε παρουσιάζουμε νέα στοιχεία ότι ακόμα και σήμερα, γιατί ο COVID δεν έχει εξαφανιστεί. Εντάξει, κάποιος κυκλοφοράει ακόμα. Λοιπόν, και κυκλοφορούν τρία φάρμακα πλέον. Δεν υπάρχει τόσο ανταγωνισμός και τόσο μεγάλη ζήτηση ώστε να καλύπτεται από 18.
0: Αυτό τι σχέση έχει τώρα με το πρόστιμο?
1: Η μία ποινή είναι αυτή.
0: Το πρόστιμο τι σχέση με το COVID?
1: Το πρόστιμο είναι αυτό. Ότι λένε ότι δεν υπήρχαν φάρμακα. Νομίζω λέγαμε ότι υπήρχαν φάρμακα. Ο Μακαρίτης ο Τράγκας τα έλεγε αυτά.

0: την εκπομπή του.
1: Ναι.
0: Και έχουν... Είναι παλιά ιστορία, έτσι. Ναι.
1: Είναι παλιά ιστορία. Επιμένουν στην αρχική τους απόφαση ότι εμείς δεν ξέρουμε τι λέμε.
0: Και είναι και άλλα περιφερειακά ραδιόφωνα.
1: 18.
0: Ραδιόφωνα.
1: Ναι, και 18 ραδιόφωνα και 2 site.
0: Και επειδή είσαι πρόεδρος των περιφερειακών ραδιοφώνων. Ναι. Αυτά είναι περιφερειακά που λέμε τώρα.
1: Ναι, είναι όλα.
0: Άρα στον ίδιο κουβά όλα έχουν μπει. Βεβαίως. Και τραβάνε τα ζόρια τους.
1: Βεβαίως.
0: Και πώς θα αντιμετωπίζετε, εσύ ως πρόεδρος, τι γίνεται. Πέρα από το ότι είσαι και διευθυντικός τέλεχος εδώ στο Ιόνιο.
1: Τίποτα. Ως σωματείο δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Αυτά όλα είναι ιδιωτικές διαφορές, ας το πούμε έτσι. Ιδιωτικά θέματα του κάθε ενός σταθμού. Ούτε μπορείς να παρέμβεις σαν σωματείο στις αποφάσεις του ιδιωτικού.
0: Πόσο είναι το πρόστιμο?
1: 55.000. Είναι το μεγαλύτερο πρόστιμο που έχει πέσει ποτέ σε ραδιοφωνικό σταθμό, συμπεριλαμβανομένων και των Αθηναϊκών, από καταβολής ραδιοφώνου.
0: Με συγχωρείς, 55 στο κάθε ραδιόφωνο?
1: Όχι, στο Ιόνιον FM.
0: Στα άλλα?
1: Στα άλλα έπαιξε 30, 35, 20, με αναλόγως.
0: Με τι πήγε, με το ζύγι?
1: Δεν ξέρω.
0: Μάλιστα. Ναι, απόφαση του Εσούρου, έτσι.
1: Ναι,
0: αλλά έτσι κάπως είναι λίγο δύσκολο, ότι τα ραδιόφωνα πώς θα ζήσουν. Αν τρώνε 55.000 πρόστιμο, πώς θα.
1: Εντάξει, τα συνηθισμένα είναι για τα. Γύρω στα 3 με 5 χιλιάρικα.
0: Πόσα?
1: 3 με 5.
0: 3 με 5.
1: Να, τώρα εδώ ξεφύγαμε.
0: Εδώ είναι.
1: Το μεγάλο.
0: Ούτε σε κανάλι αθηναϊκό.
1: Ναι, υπάρχουν κανάλια που τρώνε 15 και 20.
0: Έχω δει 20, 22 ή 13, 12.
1: Ναι, ακριβώς. Για διάφορα θέματα. Δεν έχει σημασία.
0: Μάλιστα.
1: Τι να συζητάμε τώρα?
0: Στενάχωρο.
1: Ότι για να τα πληρώσουμε θα πρέπει να κάνουμε έρανο, παγκόσμιο έρανο για να...
0: Στενάχωρο όμως.
1: Πώς δεν είναι στενάχωρο? Δεν γίνεται να πληρωθούν αυτά τα λεφτά.
0: Από πού να πληρωθούν?
1: Ναι.
0: Πάμε σε κάτι άλλο σημαντικό που μου είχες πει στην αρχή, πριν την κουβέντα που κάνουμε. Αφορά τους δημοσιογράφους, τη δημοσιογραφία.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό?
1: Κάπου κοντά σε αυτό που λέγαμε τώρα. Ξεκίνησε τη διαβούλευση για την ενεργοποίηση του νόμου που αφορά τις καταχρηστικές αγωγές κατά δημοσιογράφων. Αυτό έγινε την προηγούμενη Τετάρτη στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης. Ήταν καλεσμένοι από πολλούς τομείς, ήταν όλα τα σωματεία δημοσιογράφων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Εσύ,
1: όλοι.
0: Όλοι. Εσύ ήσουν έτσι ως πρόεδρος.
1: Ήμουν εκεί ως ραδιόφωνο.
0: Ως ραδιόφωνο.
1: Ως ραδιόφωνα. Αν και πρακτικά δεν μας απασχολεί εμάς, γιατί εμείς είμαστε εργοδότες, ενώ αυτός ο νόμος πάει να καλύψει τους δημοσιογράφους, οι οποίοι πρακτικά είναι εργαζόμενοι.
0: Και ως εμάς δηλαδή, τους δημοσιογράφους.
1: Ναι. Αλλά επειδή ισχύει αυτό, να, παράδειγμα το πρόστιμο που φάγαμε εμείς σαν ραδιόφωνο, είναι ότι το μέσο ευθύνεται για αυτά που λέει ο δημοσιογράφος. Άρα εύκολα κάποιος που στρέφεται κατά του δημοσιογράφου στρέφεται ταυτόχρονα και κατά του μέσου.
0: Και παλιά ίσχυε και για την εφημερίδα.
1: Και ισχύει ακόμα.
0: Και ακόμα ισχύει.
1: Δεν έχει αλλάξει κάτι.
0: Και η τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Πάνω σε αυτό το τομέα ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη. Από το πρωί μέχρι το απόγευμα κράτησε. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Μεγάλη ημερίδα σε διάρκεια. Μεγάλη σε θέματα. Δηλαδή να φανταστείς ότι ήταν σε 8 άξονες χωρισμένοι.
0: Η Μαρία Αντωνιά ήταν εκεί, φίλη μου, η πρόεδρος της ΕΣΥΑ.
1: Φυσικά. Ήταν σε 8 άξονες. Και 84 θεματικές ενότητες.
0: Πολλές.
1: Πάρα πολύ. Δηλαδή έπρεπε να είσαι εκεί προσιλωμένος να δεις τι λένε, τι κάνουν. Γιατί έπαιρνες πάρα πολύ πληροφορία μαζεμένη.
0: Και τελικά ποια είναι η πεμπτουσία της αυτής όλης της... Που η οποία είναι ενδιαφέρουσα, έτσι,
1: ναι,
0: για μας.
1: Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Η πεμπτουσία είναι ότι... Τουλάχιστον από ό,τι μας είπε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης που συμμετείχε, θα νομοθετηθεί σύντομα μια ειδική διαδικασία για αυτά τα αδικήματα. Δηλαδή, συνήθως όταν γίνεται μια αγωγή μπαίνει στο συρτάρι μέχρι να πάρει την ημερομηνία της, γιατί μπαίνει μία από την άλλη, έτσι, δεν μπαίνει στο συρτάρι, δεν κάθεται, αλλά παίρνει έναν αριθμό που μπορεί να φτάσει μετά από 5 χρόνια.
0: Τώρα μιλάμε για αγωγή εναντίον δημοσιογράφου.
1: Όχι,
0: μία
1: απλή αγωγή.
0: Ναι, λέω σε εμάς το συγκεκριμένο.
1: Για το συγκεκριμένο θέμα των δημοσιογράφων τώρα θα μπει μία κατεπίγουσα και κατεξαίρεση και κάποια τέτοια νομικά θα περιγράφονται σε αυτό το νόμο που θα μπει, ώστε όταν σου κάνει κάποιος εσένα αγωγή να μην δικαστεί μετά από 5 χρόνια, Ο δικαστής από 15 μέρες. Και αν πάει σε δεύτερο βαθμό, θα είναι πάλι τα ίδια. Δηλαδή να είναι πολύ γρήγορα για να μην υπάρχουν αυτοί οι. Πώς να το πούμε, η ομοιρία σου για τόσο χρονικό διάστημα αφενός, γιατί όταν φας μια αγωγή μετά το σκέφτεσαι να ξαναπώ κάτι, γι' αυτό είναι να μην πω.
0: Όχι μόνο γι' αυτόν.
1: Και για τον οποιονδήποτε,
0: και οποιονδήποτε.
1: Αντίστοιχο.
0: Ένα.
1: Εντάξει, δηλαδή,
0: φυλάγεσαι.
1: Δηλαδή λες εσύ απλά ότι ο Αντώνης είναι κοντός. Και σου κάνω εγώ μια αγωγή γιατί με λες κοντό, ρε, που αυτό είναι προσωπικό δεδομένο, γιατί που ξέρεις εσύ το ύψος μου.
0: Έχω, προσωπικό, έχω προσωπική μαρτυρία της γυναίκας μου.
1: Βλέπεις.
0: Όταν δουλεύω στην εφημερίδα.
1: Ακριβώς.
0: Έγραψε ένα τίτλο χαρακτηρισμό για έναν άνθρωπο. Mm. Είχε τραμπούκικο ύφος. Να σου πω την ιστορία εν ολίγοις, τι έγινε.
1: Για πες.
0: Μήνυση.
1: Ναι.
0: Μαζί με την εφημερίδα.
1: Να το αυτό που λέγαμε ότι την τρώνε και τα μέσα.
0: Καταδικάστηκε ερήμην, χωρίς να πάει δικαστήριο. Mm-hmm. Τα βρήκε ο ενάγων με την εφημερίδα.
1: Mm-hmm.
0: Και καταδικάστηκε η σύζυγος.
1: Μάλιστα.
0: Με αποτέλεσμα να της πάρουν παραλίγο το σπίτι.
1: Ωραία.
0: 30.000 ευρώ ήταν το πρόστιμο. Το
1: αυτό που ζητάει ο άνθρωπος.
0: Το ζητάει από το δικαστήριο. Χωρίς να πάει ποτέ δικαστήριο η γυναίκα μου.
1: Mm-hmm.
0: Εδώ και 17 χρόνια.
1: Βλέπεις τι γίνεται. Τώρα υπάρχει μια γενική τάση. Όσα και να ζητάνε, είναι ένα πολύ μικρό συμβολικό ποσό ουσιαστικά το οποίο πληρώνει ο δημοσιογράφος αν καταδικαστεί. Αλλά η ουσία είναι η επιτάχυνση. Το κυριότερο όμως θέμα είναι, όταν λέμε αγωγές σλάπς καταχρηστικές, είναι ότι αυτό το πράγμα που σου λέω τώρα, ή που είπες εσύ, α, τραμπούκικο ύφος κλπ. Εκεί θα εξετάζεται κατά πόσο είναι πραγματικά κάτι τέτοιο, έχει ουσία ή γίνεται απλά για εκφοβισμό. Και δεν είναι μόνο μία, δηλαδή από ό,τι μας εξήγησε και ο Γενικός Γραμματέας πάρα πολύ περιγραφικά, έχοντας εγώ αυτό το πράγμα, μπορώ να ξεκινήσω εναντίον σου και να σου ρίχνω μία αγωγή τη βδομάδα.
0: Ναι, αφού ο άνθρωπος που έκανε αυτό τη μήνυση για συκοφαντική ήταν δικομανής.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Τα είχε κάνει άλλες 20 φορές. Σε δημοσιογράφος.
1: Σκέψου. Λοιπόν, αυτό μπαίνει ένα σφραγμό τώρα και είναι μετά από οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μου φαίνεται ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη που το εφαρμόζει και το νομοθετεί. Ο νόμος φτιάχτηκε τον Σεπτέμβριο, ενώ Οκτώβριο μου φαίνεται. Ήμουν και εγώ εκεί τότε. Λοιπόν, και πιστεύουμε ότι θα εφαρμοστεί ώστε να σώσει εσάς.
0: Καλό είναι.
1: Καλό είναι. Από την άλλη, ένα θέμα το οποίο έθιξα εγώ, ουσιαστικό, είναι ότι όταν στραφεί κατά του δημοσιογράφου και του μέσου, συνήθως στο μέσο δεν κάνει αγωγή που να την πάει στα τακτικά δικαστήρια. Στέλνει ένα απλό mail στο Ισουρού και λέει αυτός με είπε κοντό. Και επιλαμβάνεται το Ισουρού. Επειδή μέχρι τώρα με την παρούσα διαδικασία.
0: Για το μέσο.
1: Για το μέσο. Επειδή με την παρούσα διαδικασία, μέχρι να βγει η απόφαση για την αγωγή κατά του δημοσιογράφου που μπορεί να πάρει χρόνια, το Ισουρού ενδέχεται να έχει προλάβει να εξετάσει και να βγάλει μια απόφαση η οποία να είναι απλά σύσταση. Μην ξαναπείς το Στρουμπάκο.
0: Στο μέσο.
1: Ναι, στο μέσο να βγάλει μια απόφαση που να πει σύσταση.
0: Ναι, αλλά στο δημοσιογράφο.
1: Δεν τον ενδιαφέρει. Το Ισουρού δεν ενδιαφέρεται τον δημοσιογράφο.
0: Άρα...
1: Ο δημοσιογράφος θα κριθεί από τα δικαστήρια. Όμως.
0: Είδες τι σου λέω τόση ώρα.
1: Όμως,
0: έγινε.
1: Πρόσεξε. Ποια είναι η διαφορά. Θα βγάλει μια απόφαση το Ισουρού, το οποίο είναι πιο γρήγορο προφανώς από τα αστικά δικαστήρια. Εάν πει τη λέξη σύσταση, που είναι το minimum, δηλαδή. Αν κρίνει ότι αυτό είναι βλακεία, θα το πει αρχείο Θεό. Μπαίνει στο αρχείο, χαίρεται. Αν πει ότι παίζει, δεν παίζει, μπορεί να κάνει μια σύσταση και να λέει γρήγορο που λέει: μην ξαναπεί στο Στρουμπάκο κοντό. Αυτό είναι ποινή. Η σύσταση είναι ποινή. Δεν χρειάζεται να σου βάλει πρόστιμο για να θεωρηθεί ποινή. Οπότε μετά ο Στρουμπάκος παίρνει αυτή την απόφαση του Ισουρού και την πάει στα αστικά δικαστήρια και την κουνάει και λέει: κοιτάτε να δείτε αυτό εδώ. Πράγματι με έβρισε. Το Ισουρού έριξε και ποινή ουσιαστικά στο μέσο.
0: Είναι λίγο μπερδεμένο.
1: Όχι, δεν είναι μπερδεμένο, αλλά έτσι μπορεί να παρασύρει και το αστικό δικαστήριο μετά, κατά του άλλου, σε μια απόφαση.
0: Το ενάγοντα.
1: Ναι. Μπορεί να παρασυρθεί, διότι όταν σου λέει ότι μια ανεξάρτητη αρχή βγάζει εδώ μια απόφαση και θεωρεί αυτό ότι είναι κακό.
0: Έχω την εντύπωση ότι θα έπρεπε να είναι μαζί συνυφασμένο το μέσο μαζί με τον δημοσιογράφο. Εκεί την πατάνε όλοι.
1: Λοιπόν.
0: Και εσύ τι συνήθως. Τα βρίσκει ο ενάγοντας γιατί ξέρει ότι έχει λεφτά το μέσο.
1: Μα γι' αυτό πάνε και στο μέσο.
0: Τι σου εξηγώ τώρα. Ναι. Και μένει λοιπόν ένα. Όχι. Όχι πάντα. Τα βρίσκουν, σου εξηγώ, κάτω από το τραπέζι ο ενάγοντας μαζί με το μέσο Και αφήνεται έρμεο ο δημοσιογράφος.
1: Λοιπόν, όλα αυτά ρυθμίζονται από αυτό το νόμο. Έχει ξεκινήσει τώρα η διαβούλευσή του. Είναι πάρα πολλοί φορείς οι οποίοι είναι ανεκατεμένοι σε αυτό και οι οποίοι θα ασχοληθούν με τις λεπτομέρειες. Θα δούμε πώς θα πάει. Η πρόταση που έκανα εγώ ήταν ότι θα πρέπει κάπως να νομοθετηθεί ότι από τη στιγμή που έχει κατατεθεί κάτι, αγωγή, μήνυση, στα αστικά ή στα ποινικά δικαστήρια, θα πρέπει το ΕΣΟΡΟΥ να λαμβάνει υπόψη του μεν αυτό το την καταγγελία που του ήρθε, αλλά να αναστέλει την απόφασή του μέχρι να βγει η απόφαση των άλλων δικαστηρίων. Για να μην δημιουργεί ένα προηγούμενο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά του εναγόμενου.
0: Κοιτάξτε, παίζει και ρόλο και η συκοφαντική δυσφήμιση. Αυτή η ορολογία, πώς ταχυολογείται, με ποιο τρόπο νομικά κάθεται πάνω στο δημοσιογράφο, μπορώ να πει κάποιος για το δημοσιογράφο ότι έχει δόλο.
1: Αυτό που το περί συκοφαντικής έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει μια νομοθεσία από την οποία εγώ δεν έχω ασχοληθεί μαζί της, αλλά αναφέρθηκε στην ημερίδα αυτή, ότι και προηγούμενα το έχω ακούσει, ότι έχει αλλάξει η υφή της και έχει ξεχωριστεί από την απλή συκοφαντική με την συκοφαντική και διάφορα τέτοια. Είναι λεπτομέρειες που δεν τις ξέρω και δεν ενδιαφέρουν και τους ακροατές μας, νομίζω.
0: Όχι, αφορά εμάς, τον κλάδο μας, τους δημοσιογράφους.
1: Ναι.
0: Αλλά καλό βήμα αυτό που γίνεται.
1: Ναι.
0: Αφορά τους ακροατές σε ένα άλλο σημείο. Γιατί στην ενημέρωση, αν φημώνομαι εγώ και μπορώ να μιλήσω και ξέρω ότι θα φάω μήνυση, άρα θα κάνω κάτι, θα λέω. Αστεία.
1: Ναι. Τι ωραία.
0: Θα βγαίνει ανέκδοτα.
1: Τα πουλάκια.
0: Πράσινη ημέρα, ωραία τα λουλουδάκια, πάμε παρακάτω. Ναι. Ούτε έρευνα μπορώ να κάνω.
1: Και κοίτα αυτό το πουλάκι, τι ωραίο που πετάει.
0: Έρευνα δεν μπορώ να κάνω.
1: Όχι, βέβαια.
0: Ονόματα δεν μπορώ να πω, θα φάω μήνυση.
1: Ναι.
0: Αφορά κάποιους στην Ταϊλάνδη αυτούς που λέω και δεν είναι εδώ, ας πούμε, στην Αθήνα, στο Μάρος.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Λέω.
1: Ένα ενδιαφέρον τώρα, μια και αναφέρει αυτό, ήταν ότι έγινε μήνυση από. Υπόθηκε εκεί μέσα. Ότι έγινε μήνυση σε κάποιον δημοσιογράφο. Ταυτόχρονα και μου φαίνεται και εδώ και στην Αμερική. Γιατί ο μηνυτής ήταν Αμερικάνος και του κατέθεσε μήνυση στα δικαστήρια της Νέας Υόρκης.
0: Ναι.
1: Ναι. Άντε να δικάσεις εκεί, να θέσεις μια περιουσία σε δικηγόρους.
0: Μήνυση από Αμερικάνο σε Έλληνα εδώ στην Αθήνα.
1: Ναι. Αλλά κατατέθηκε στη Νέα Υόρκη. Και αυτό που αναφέρθηκε είναι ότι στο νέο νόμο οι αποφάσεις των δικαστηρίων της Νέας Υόρκης, π.χ. του εξωτερικού, δεν είναι εκτελεστές εδώ.
0: Γιατί έχει άλλο δεδομένα εκεί νομικά στα δικαστήρια.
1: Ναι.
0: Καλά, αυτό πρέπει να είναι μια ξεχωριστή περίπτωση, ίσως και σε σπάνια περίπτωση.
1: Ναι, είναι σπάνια, αλλά είναι δύσκολο να τις αντιμετωπίσεις.
0: Αλλά
1: γιατί,
0: ναι.
1: Γιατί αν θες εσύ μια περιουσία για να πας στο δικαστήριο εκεί για να υπερασπιστεί τον εαυτό σου, βεβαίως και έχει πληρώσει πιο πολλά από ό,τι θα.
0: Απλά δεν ξανασχολείσαι, δεν βγαίνει εκτός Ελλάδος να κάνεις έρευνα ή ρεπορτάζ.
1: Μπορεί να το κάνεις εντός Ελλάδος.
0: Μόνο εντός Ελλάδος, αυτό σου λέω. Να μην αφορά την Αμερική. Αυτός Αμερική έμενε, ο ενάγων.
1: Προφανώς. Για να την κάνει την αγωγή εκεί.
0: Άρα δεν λες τίποτα, μιλάς μόνο για Ελλάδα.
1: Ναι. Ζήτω Ελλάς.
0: Ζήτω. Άρα, τι.
1: Άρα.
0: Μια χαρά είναι.
1: Πάμε σε. Πώς το λέει. Και στη δόξα τραβά. Οκ. Okay.
0: Επανήλθε ο Αντώνης ο Γρηγορόπουλος στις ραδιοργίες. Βέβαια, προτελευταία εκπομπή, γιατί η άλλη είναι τελευταία, Αντώνη, να σου πω.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω πόσα χρόνια είναι αυτή η εκπομπή, κρατάει.
1: 17 ούτε.
0: Αλλά έχει αφήσει, πιστεύω, όπως και εσύ το πιστεύεις, το στίγμα της στο ραδιόφωνο, έτσι και στη δημοσιογραφία.
1: Βεβαίως. Και δεν το λέμε εμείς, το λένε οι καλεσμένοι σου χρόνια τώρα. Ακούς διάφορα καλά λόγια, όχι μόνο σε social media, σε διαπροσωπικές σχέσεις
0: και λοιπά. Και εσύ συναντάς πολιτικούς συνεχώς παντού όπου πας.
1: Αλλά ναι. Επίσης τα λένε και δημόσια στην εκπομπή μέσα.
0: Μια ωραία ιδέα που ξεκίνησε πριν από χρόνια. Εσύ ήσουν αυτός που την εκτέλεσε. Εσύ ήσουν αυτός που μας έδωσε το βήμα. Και δόξα τω Θεώ, πάνε όλα καλά. Να πούμε και ένα καλό παράδεισο στον Βασίλη τον Λεβέντη. Τον είχαμε πολλές φορές φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή.
1: Ναι.
0: Τον πρόεδρο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. 17 και 54 ήταν μαζί σου η κουβέντα.
1: Μια χαρά.
0: Σαν να πέρασε σε 3 λεπτά.
1: Έτσι.
0: Όπως πάντα.
1: Έχουμε ροή.
0: Αντώνη Γρηγορόπουλο, ο Μάξιμος τι κάνει.
1: Ο Μάξιμος καλά είναι. Κάνει τα δικά του. Σε άλλο χρόνο να είναι, τι περιμένει να κάνει.
0: Μετά από χρόνια που θα πάρουμε με εμείς σύνταξη, ο Μάξιμος θα είναι εδώ.
1: Δεν του το εύχομαι. Φιλάκια.
0: Φιλάκια πολλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είστε καλά, γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
5: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
8: Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
9: Χαχαχα.
8: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
10: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
11: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
12: Διαβάστε στην απογευματινή, αποφασισμένος για το δίσεξα Μαρτίνο Σαμαράς, την ώρα που το Μαξίμου ρίχνει γέφυρες με τον Καραμανλή. Μπαρά συλλήψεων εμπριστών και ανησυχία για το τοξικό νέφος 20 χιλιόμετρων από τη φωτιά στο Ρεόκαστρο. Πόσοι τριετίες ανεβάζουν το μέσο κατώτατο μισθό στα 1.040 ευρώ για πάνω από 50.000 εργαζόμενους. Σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Τι φέρνει ο Τραμπ και πώς αντιδρά η Ευρώπη. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
13: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
14: Ραδιοργίες εκ προμελέτης Ιόνιον FM από το στούντιο στο Μαρούσι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Τρουμπάκος, ο Γιώργος Καλιακμάνης στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής, καλός φίλος, εξαιρετικός, σοβαρός, πολιτευτής του Πασόκ στην Ετωλοκρανία και επίτιμος πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Νότιο-Ανατολικής Αττικής. Έτσι.
9: Ναι, Δημήτρη μου.
14: Καλό μεσημέρι, έτσι, Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα
9: καλό
14: πολύ.
9: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη, φίλοι από παλιά.
14: Φίλοι από παλιά, βέβαια, δόξα τω Θεώ.
9: Φίλοι από παλιά.
14: Αξίζει τον κόπο σε τέτοιες φιλίες, Γιώργο.
9: Έτσι, συμφωνώ πολύ.
14: Λοιπόν, περνάει δύσκολα η χώρα σε όταν αφορά τα θέματα, Γιώργο, της ακρίβειας και ούτω καθεξής. Η κτηνοτροφία, η γεωργία, τα βλέπεις καθημερινά. Γιατί το λέω αυτό? Πέρα από το κομμάτι το αστυνομικό, γιατί έχεις πάντα έγκυρο ρεπορτάζ και πληροφορίες πολλές και φαίνεται αυτό από τα κανάλια που βγαίνεις, έχεις και ένα δικό σου κομμάτι στα social media, το οποίο απασχολεί πραγματικά και έτσι πρέπει τα θέματα που αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες στην Ουκρανία. Και σε, τι να πω, από τις 30 μέρες, 31, είσαι στις 25 εκεί, έτσι δεν είναι?
9: Έτσι, Δημήτρη, και όχι μόνο τα social media, γιατί πολλές φορές, και τους ευχαριστώ γι' αυτό, πολλά κανάλια και πολλοί δημοσιογράφοι έχουν φιλοξενήσει προβλήματα της Ετωλοκαρνανίας μετά από παρενέσεις μου και τους ευχαριστώ, λέω ξανά γι' αυτό, γιατί είναι σημαντικό να προβάλλεις τα προβλήματα. Πολλά από αυτά λύθηκαν.
14: Όπως?
9: Ας πούμε, ας πω από το πιο μικρό, που δεν είναι καθόλου μικρό για τους ανθρώπους που το αντιμετώπισαν. Λιμανάκι στη Βούκα, Αμφιλοχίας. Είχαν ένα λιμανάκι ψαράδες, που αυτό το λιμανάκι, λόγω της θάλασσας και τα μπουρίνια κλπ, είχε ξεβαθύνει, είχε μπει μέσα άμμο στο λιμάνι και δεν μπορούσαν να βάλουν τις βάρκες τους, να τις βάλουν και να τις βγάλουν και να ψαρέψουν. Σταμάτησαν να ψαρεύουν.
14: Δεν είναι μικρό πρόβλημα.
9: Δεν είναι καθόλου μικρό. Είναι για τον τόπο εκεί, λέω. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν δεν μπορούσαν να ψαρέψουν, επικοινώνησε μαζί μου. Με φιλοξένησε η εκπομπή του κυρίου Χασαπόπουλου και της κυρίας Βούλγαρη. Εκεί φιλοξένησαν το πρόβλημα αυτό και αμέσως η περιφέρεια έστειλε ένα μηχάνημα και όχι μόνο το έφτιαξε, το έκανε καινούριο. Δηλαδή το λιμανάκι αυτό ποτέ δεν το είχαν ξαναδεί έτσι. Γέφυρα, μια γέφυρα στην παλιά Εθνική Οδό που είχε πέσει. Και εκεί αυτή η γέφυρα λοιπόν περνούσαν τα παιδιά για να πάνε στο σχολείο και ήταν Αύγουστος μήνας πέρσι, Σεπτέμβριο θα άρχιζε το σχολείο και θα κινδύνευαν παιδιά. Όταν λοιπόν το ανεβάσαμε, αμέσως με πήρε τηλέφωνο ο αντιπεριφερειάρχης, προς τιμή του, το πω, του ανθρώπου, στο Αγρίνιο και μου λέει ότι να ξέρεις ότι ήταν στο πρόγραμμα, θα το κάνω πάρα πολύ γρήγορα και όντως το έκανε κατόπιν πάρα πολύ γρήγορα και έγινε το γεφυράκι. Τώρα τελευταία υπήρχε πρόβλημα με τους καρπουζοπαραγωγούς στο Νεοχώρι, όπου εκεί έχουν αφήσει ένα παλιό αρδευτικό σύστημα.
14: Ναι, και στο Νεοχώρι και στην κατοχή στη Γενέτειρα.
9: Και στην κατοχή, έτσι. Άκου, Δημήτρη, εσύ τα ξέρεις πολύ καλά. Είναι απαράδεκτο. Υπάρχει ένα αρδευτικό σύστημα από το 70 που το έχουν αφήσει στο έλεος. Και κάθε καλοκαίρι τι γίνεται? Κάθε καλοκαίρι λοιπόν έχει πρόβλημα, έχει πρόβλημα ο άβλακας αυτός, ο τσιμεντένιος. Αρδευτικό σύστημα είναι στην ουσία.
14: Τα ξέρω αυτά που λες, τα ξέρω.
9: Έχει πρόβλημα και κόβουν το νερό. Και οι καρπουζοπαραγωγοί δεν μπορούν να ποτίσουν τα καρπούζια τους. Καταλαβαίνετε, το καρπούζι θέλει πολύ νερό.
14: Και το οποίο είναι απλό να φτιαχτεί.
9: Έτσι, το ανεβάσαμε λοιπόν. Όχι, Δημήτρη, άκουσε τι γίνεται. Θα μπορούσαν να το φτιάξουν μία φορά. Μία για πάντα. Για πάντα. Για πολλά χρόνια. Για πολλά χρόνια. Για 20, 30, 40, 50, 70 χρόνια. Αλλά τι κάνουν? Το μπαλώνουν κάθε καλοκαίρι λοιπόν που έχει το πρόβλημα. Το μπαλώνουν τότε, κλείνουν τα νερά. Οι καρπούζοπαραγωγοί δεν έχουν να ποτίσουν. Έτσι ώστε να ξεραίνονται οι καλλιέργειές τους.
14: Και μιλάμε για το καρπούζι Λεσσηνίου, κατοχής Νεοχωρίου.
9: Το καλύτερο καρπούζι στην Ελλάδα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Λεσσίνη, Νεοχώρη, κατοχή. Λοιπόν, και αντί λοιπόν χειμώνα ή άνοιξη να φτιάξουν όλο το αρδευτικό σύστημα, που είναι πανεύκολο να το κάνουν, έχουν δώσει μέχρι τώρα διαδοχικά πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ για μπαλώματα. Και κάθε χρόνο συνεχίζουν να το κάνουν πάλι με το ίδιο τρόπο.
14: Μισό λεπτό. Ποιος πρέπει να το φτιάξει το έργο αυτό?
9: Αυτό πρέπει, νομίζω, το ΓΟΕΒ είναι υπεύθυνο και η περιφέρεια. Η περιφέρεια έχει δώσει κάποια λεφτά στο ΓΟΕΒ, αλλά το ΓΟΕΒ λέει ότι δεν έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει. Λοιπόν, τέλος πάντων, εδώ το θέμα είναι ότι πρέπει να γίνει μία και καλή το έργο.
14: Ναι, αλλά ποιο πρέπει να γίνει, τι τέλος πάντων?
9: Από την περιφέρεια και το ΓΟΕΒ.
14: Ωραία, γιατί δεν γίνεται, γιατί σε είδαμε και σένα τώρα. Το έχουμε δει το πρόβλημα. Ήσουν εκεί, σου
9: ακούστε τι λένε, ακούστε τι λένε. Εγώ θα πω τι λένε οι καρπουζοπαραγωγοί. Εγώ πρέπει να είμαι σίγουρος για να πω για τέτοια πράγματα. Ξέρεις πολύ καλά, Δημήτρη, είμαι σοβαρός.
14: Να διασταυρώσεις πληροφορίες.
9: Ναι, να διασταυρώσεις. Λένε και έτσι πώς λένε. Και τι πληροφορίες να διασταυρώσεις για το καλά. Λέει, θέλουν, λέει, να δίνουν σε εργολάβους κάθε χρόνο το έργο προκειμένου να καταναλώνουν πολλά χρήματα. Τώρα ο νόμος νοείται. Νοείται.
14: Τι να κάνουν, δεν το κατάλαβα αυτό.
9: Κάθε χρόνο να μπαλώνουν το έργο με εργολάβους,
14: ναι,
9: έτσι ώστε να καταναλώνουν πάρα πολλά χρήματα προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Εγώ δεν θα πω ότι συμβαίνει ή δεν συμβαίνει. Θα πω, είπα τι λένε
14: εσύ,
9: οι άνθρωποι αυτοί που μίλησα μαζί του.
14: Εσύ μεταφέρεις πράγματα που λένε οι παραγωγοί.
9: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ανεβάσαμε το θέμα, το φτιάξανε, το έφτιαξαν αμέσως, μάλιστα δούλεψαν βράδυ για να το φτιάξουν, το ανεβάσαμε στο Action 24, στον τηλεοπτικό σταθμό και εκεί το σε ευχαριστώ, στην εκπομπή της κυρίας Κουτροκόη και του κυρίου Γρηγοριάδη. Λύθηκε το θέμα, αλλά μετά από δύο μέρες έσπασε πάλι ο άβλακας. Οπότε τώρα είναι στη διαδικασία πάλι να το φτιάξουν. Αυτό πρέπει να το φτιάξουν μία και καλή και να μην έχουν πρόβλημα για 25, 30, 50 χρόνια.
14: Αυτό το θυμάμαι εδώ και 25 χρόνια το θέμα κάτω στην κατοχή να υπάρχει και στην χώρα.
9: Είναι πολλά χρόνια αυτό το πρόβλημα.
14: Ναι.
9: Σας είπα, κάθε χρόνο ο Δημήτρης...
14: Και σέρνεται ακόμα.
9: Ναι, κάθε χρόνο το μπαλώνουν και πληρώνουν χρήματα. 7 εκατομμύρια έχουν δώσει. Θα μπορούσαν να φτιάξουν...
14: Είναι τραγικό.
9: Θα μπορούσαν να φτιάξουν τεχνική λίμνη.
14: Είναι τραγικό όλο αυτό που γίνεται. Είναι τραγικό.
9: Κοίτα, Δημήτρη, ο νομός έχει πολλά προβλήματα. Καταρχήν είναι ένας νομός που στηρίζεται στον πρωτογενή τομέα. Κτηνοτροφία και αγροτιά. Ξέρεις πολύ καλά ότι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δεν μπορούν να επιβιώσουν πλέον. Γιατί το κόστος παραγωγής είναι πάρα πολύ μεγάλο. Λοιπόν, πληρώνουν διπλάσια και τριπλάσια οι αγρότες τα λοιπάσματα, τα φυτοφάρμακα, την ενέργεια, και αντιλαμβάνεστε υπάρχουν και οι μεσάζοντες που καρπώνονται μεγάλο μερίδιο, και τελικά τα προϊόντα φτάνουν στα ράφια πολύ ακριβά, ενώ από τον αγρότη φεύγουν πολύ φτηνά. Λοιπόν, και η ακρίβεια είναι ένα άλλο ζήτημα που μας
14: μεγάλο.
9: Μόνο το νομό τηλεκτρονανία.
14: Μεγάλο ζήτημα. Και για όλους, για όλη την Ελλάδα, όχι μόνο το τηλεκτρονανία.
9: Και εγώ που έχω ταξιδέψει, Δημήτρη, οφείλω να το πω αυτό, είδα ότι ευρωπαϊκές χώρες που θεωρούνταν ακριβές, όπως το Παρίσι, θεωρώ ότι είναι πολύ πιο φτηνές από την Ελλάδα. Και έχω ντοκουμέντα γι' αυτό. Δεν τα έχουν βάσει ακόμα, όμως όπου πήγα, έκανα διασταύρωση τιμών και είδα, όσο και να σου φαίνεται αυτό, Δημήτρη, παράλογο, όσο και να σου φαίνεται περίεργο, είναι η αλήθεια. Είναι ένα ψέμα ότι υπάρχουν ευρωπαϊκές χώρες που είναι πιο ακριβές από την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι από τις ακριβότερες, άντε να είναι η Ελβετία, που η μισθή είναι, ο κατώτερος μισθός είναι 4.000.
14: Ναι, αλλά και ο μισθός ο δικός μας, ξέρεις, είμαστε ακριβή χώρα με μισθούς τι, 1.000 ευρώ και 800.
9: Ποιο 1.000, λένε για κατώτερο μισθό 1.000 ευρώ. Ελάτε να δείτε τι παίρνουν στα σούπερ μάρκετ, τι παίρνουν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι.
14: 780 και 830.
9: Και οι περισσότεροι τους κλέβουν και τις εισφορές, δεν τους ασφαλίζουν για όλες τις μέρες. Αυτά όλα είναι θέματα, Δημήτρη, σοβαρά θέματα. Και ειδικά για τον νομό, που μιλάμε για ένα νομό που είναι στο έλεος. Λοιπόν, κτηνοτροφία, αγροτιά. Υπάρχει πρόβλημα. Και μετά τα τελευταία γεγονότα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ κλπ, οι άνθρωποι αυτοί νιώθουν ανασφαλείς. Καταρχήν, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, Δημήτρη, ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενεργοποιήσει το μηχανισμό της αιρεσιμότητας. Ξέρεις τι σημαίνει αυτός ο μηχανισμός? Αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίσει και τον ενεργοποιήσει, σημαίνει ότι κλείνει εντελώς, δεν μειώνεται, κλείνει εντελώς η κάνουλα προς την Ελλάδα από την Ευρώπη. Επιδοτήσεις, αποζημιώσεις, ΕΣΠΑ. Όλα τελειώνουν.
14: Ξέρεις που οδηγείται αυτό μετά αν γίνει?
9: Με τη μεγαλύτερη κρίση από αυτή που έχουμε βιώσει.
14: Βέβαια, λοιπόν, ούτε να το σκεφτόμαστε.
9: Έτσι, λοιπόν. Ένας νομός, λοιπόν, που όπως σας είπα, αγροτιά, κτηνοτροφία, στο έλεος. Ανάπτυξη, τουριστική ανάπτυξη, Όχι μηδέν, μείον. Κάτι γίνεται μόνο εκεί στον Πλατιγιάλη, Αστακό κλπ.
14: Ένα άφπακτο και Πλατιγιάλη που κάνει τη δουλειά ο δήμαρχος, ο Γιάννης, ο Τριανταφυλάκης.
9: Ο Γιάννης και υπάρχει και η, είναι και η, είναι και η ιδιωτική πρωτοβουλία που έχει βοηθήσει. Πολύ ειδικά εκεί στο Πλατιγιάλη. Λοιπόν, άρα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε αυτό το νομό επιτέλους να μπορέσουμε να τον αναπτύξουμε τουριστικά. Γιατί έτσι θα αναπτυχθεί και το επιχειρήν. Γιατί τελευταία είχα πάει σε ένα συνέδριο που είχαν κάνει κάποιοι δημοσιογράφοι πολύ σωστά κάτω στο Αγρίνιο, στο Πιθάρι, για το επιχειρήν. Άκουσα πολλά πράγματα, άκουσα πολλά πράγματα για τα προβλήματα, άκουσα λίγες προτάσεις. Δεν άκουσα προτάσεις. Αν θυμάμαι καλά, από έναν δύο ανθρώπους άκουσα προτάσεις. Θα πρέπει να γίνουν πράγματα κάτω, Δημήτρη. Η λίμνη Τριχονίδα θα πρέπει να αξιοποιηθεί. Αυτό που λένε Natura κλπ. Εδώ πάνε να κάνουν έργα αντισυσταμιεύσεων. Γιατί εκεί δεν υπάρχει Natura. Και εδώ που λέμε να γίνει κάτι για την ανάπτυξη του τουρισμού, εκεί παγώνουν όλα. Αν ένα έργο τοποθετηθεί ως έργο εθνικής στρατηγικής και σχεδιασμού, μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλα αυτά. Και ο τουρισμός για τη χώρα μας είναι θέμα εθνικής στρατηγικής. Είναι η βαριά βιομηχανία. Άρα πρέπει. Λίμνη Τριχονίδα. Μεσολόγγι. Το Μεσολόγγι παραπέει. Μην βλέπεις τώρα, Δημήτρη, για τα 200 χρόνια έγιναν κάποια πράγματα και έπεσαν χρήματα. Την επόμενη μέρα θα κλείσουν πάλι τα φώτα. Και πάλι θα παραπέει. Οι επιχειρήσεις θα κλείνουν. Τα σπίτια δεν θα νοικιάζουν γιατί έφυγαν. Σχολές έφυγαν και από το Αγρίνιο και από το Μεσολόγγι. Γιατί είναι αέρχονται σχολές. Και επιτέλους να ανεξορτοποιηθεί το Πανεπιστήμιο Αγρινίου Μεσολογίου από το Πανεπιστήμιο Πατρών, να γίνουν ξεχωριστά αυτόνομα πανεπιστήμια για να γεμίσει ο νομός μας φοιτητές, γιατί και από εκεί έρχεται η ανάπτυξη και θα πέσει χρήμα και θα μπορέσουν οι άνθρωποι να νοικιάσουν τα σπίτια τους και θα δουλέψουν οι επιχειρήσεις τους. Αυτά όλα τα έχουν αφήσει στο έλεος. Και αντί να τα ενισχύσουν, τα αποδυναμώνουν. Φεύγουν τα πανεπιστήμια. Φεύγουν. Αντί να έρχονται.
14: Και άρα κλείνουν και τα μαγαζιά όταν δεν υπάρχουν φοιτητές.
9: Και βέβαια, όταν δεν υπάρχουν άνθρωποι να αγοράσουν τα προϊόντα, τα μαγαζιά κλείνουν. Εννοείται αυτό. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, είπα, Μεσολόγγι, που εκεί θα μπορούσαν να γίνουν και άλλα έργα, πολλά έργα, και το παλιό νοσοκομείο να αναστηλωθεί, να γίνει ένα πρότυπο, ας πούμε, ένα πρότυπο ορθοπαιδικό κέντρο. Πανευρωπαϊκό, να έρχονται από όλη την Ευρώπη. Και γιατί όχι από όλο τον κόσμο, για αποθεραπείες, για λοιπά. Να τους πηγαίνουν για μπάνιο στα Τηγάνια, στην Τουρνίδα, που είναι θεραπευτικά. Μπορούν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Η αμφιλοχία που έχει αφηθεί και αυτή στο έλεος, από τότε που πέρασε ο δρόμος από πάνω η Ιωνία Οδός, υπάρχει πρόβλημα μεγάλο. Η ναύπακτο που έχει ανάπτυξη, αλλά θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερα πράγματα, είναι δίπλα στη γέφυρα Ρίου Αντίριου, να γίνουν περισσότερα πράγματα για να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο.
14: Είναι άδες, η γενέτειρά μου, η κατοχή.
9: Η κατοχή.
14: Που έχει αρχαία αρχαιολογικό χώρο, φεστιβάλ.
9: Έχει φοβερό αρχαιολογικό χώρο. Φοβερό αρχαιολογικό χώρο. Μπορεί να γίνει φεστιβάλ που να έρχονται πάλι από όλο τον κόσμο. Αλλά για να γίνουν αυτά πρέπει να υπάρχουν και υποδομές. Και από κάπου πρέπει να αρχίσουμε επιτέλους. Για μένα ήταν λάθος ότι έγινε το αεροδρόμιο στο Άκτιο και όχι το αεροδρόμιο του Αγρινίου. Οπότε τώρα, λόγω της σύμβασης με τη Φραπόρ, δεν μπορεί να γίνει αεροδρόμιο στο Αγρίνιο. Αλλά και σε αυτό ακόμα μπορεί να ανταπεξέλθεις. Να αυτοεκμεταλλευτεί η Φραπόρ. Να γίνει, τουλάχιστον να αρχίσουν με κάποιες πτήσεις, να γίνει πολιτικό αεροδρόμιο, να δώσουν το δικαίωμα στη Φραπόρ να το εκμεταλλευτεί, γιατί αλλιώς το συμβόλαιο λέει ότι σε 100 χιλιόμετρα δεν μπορεί να υπάρχουν δύο αεροδρόμια. Για να αρχίσει από κάπου, ξέρετε, ο Ευρωπαίος και ο ξένος τουρίστας, όχι μόνο ο Ευρωπαίος, παγκοσμίως, κοιτάει τα σημεία που έχουν πρόσβαση με αεροπλάνο. Σου λέει, θα πάω στην Ελλάδα. Όταν βλέπει λοιπόν ότι για να δει τη λίμνη Τριχονίδα θα πρέπει να διανύσει πόσα χιλιόμετρα, για κάνει πόσες ώρες, δεν θα έρθει. Σε διαφορετική περίπτωση θα έρθει. Άρα χρειάζεται πολλή δουλειά κάτω στο νομό και χρειάζεται και προτάσεις, υλοποιήσιμες προτάσεις, σχέδια, μελέτες, προκειμένου να αλλάξει αυτός ο νομός κατεύθυνση, γιατί πάει από το κακό στο χειρότερο, είναι η πραγματικότητα και το γνωρίζουν όλοι.
14: Να πάμε και λίγο στο δημογραφικό. Πηγαίνεις και σε χωριά που είναι φαντάσματα πλέον, έχουν λίγους κατοίκους.
9: Αν γίνουν όλα αυτά που σας είπα, θα γεμίσουν τα χωριά. Τώρα για ποιο λόγο να μείνει ο νέος στο θέρμο. Το θέρμο έχει τη μεγαλύτερη μείωση πληθυσμού από τις πόλεις της Ετωλοκαρδανίας. Και ποιο λόγο να μείνει. Και το θέρμο είναι πανέμορφο. Δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα από την, από την Αράχοβα. Δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα. Είναι φοβερός προορισμός. Και έχει τα πάντα αυτός ο νομός. Έχει εκκλησάκια.
14: Βυζαντινά μνημεία τα πάντα.
9: Βυζαντινά μνημεία. Έχει αρχαιολογικούς χώρους. Έχει το υδάτινο στοιχείο έντονο. Ποτάμια, λίμνες. Για σπορ. Μπορούν να κάνουν τόσα πράγματα. Υπάρχουν τόσες ιδέες. Περιφερειακός δρόμος γύρω από τη Λίμνη Τριχονίδα. ΕΣΠΑ, να εκμεταλλευτούν ΕΣΠΑ για μαγαζιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να ζητήσουν από την Ευρώπη οι ευρωβουλευτές να πέσουν κονδύλια σε αυτό το νομό. Εκτός αν η πρόθεσή τους είναι αυτό το νομό να το κάνουν μπαταρία.
14: Γιώργο μου, κλείνοντας τώρα τη συνέντευξη αυτή για τη λογαριασμό, θέλω να πάω σε ένα άλλο τελευταίο. Το συζητάμε πολλές φορές μαζί, γιατί και εκεί έχεις ευαισθησίες μεγάλες. Με τους λαθρομετανάστες, γνωρίζουμε πώς είναι παράνομοι στην Ελλάδα.
9: Με τους μετανάστες. Κοιτάξτε, υπάρχει πρόβλημα με τις μεταναστευτικές ροές. Εγώ το ξέρω πάρα πολύ καλά το θέμα. Πολλά χρόνια, 30 χρόνια ασχολήθηκα με αυτό το ζήτημα, με τα κυκλώματα κλπ. Όχι στην άφηξη, στην αναχώρησή τους από τη χώρα, εκεί που προσπαθούσαν να φύγουν για άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Κοιτάξτε, από τη στιγμή που η Τουρκία δεν εφαρμόζει τις συνθήκες που έχει υπογράψει για την επανεξοδοχή, δεν πιέζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν κλείνονται τα σύνορα προκειμένου να μην μπορεί κάποιος εύκολα να μπει στη χώρα και να κινδυνεύσει, γιατί αυτοί οι άνθρωποι κινδυνεύουν. Βλέπετε, πνίγονται, έρχονται από την Τουρκία στα παράλια και πολλά κάτι βυθίζονται, πνίγονται.
14: Ναι, καλά, κυρίως είναι άντρες και δεν είναι γυναίκες, παιδιά, πάει αυτό.
9: Είναι και γυναίκες και παιδιά.
14: Σπάνια, Γιώργο, σπάνια. Λοιπόν,
9: Δημήτρη, φέρνουν πολύ τα παιδιά για να τα πάνε μετά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
14: Καλά, εντάξει.
9: Μπορούν με την Οικογενειακή Συνένωση μετά να πάνε και οι ίδιοι.
14: Κυρίως είναι άντρες, 18. Εγώ βλέπω στη Βικτόρια, πλατεία Βικτορίας, μέσα ασυνόδευτα που είναι 18. Λένε ότι είναι ασυνόδευτα και 18-19.
9: Και
14: κάνουν και του μάγκε. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Το άκουσε το έγκλημα στο εξάρχεια του Τούρκου από Τούρκο, ο Εθνίτου.
9: Ναι.
14: Ωραία.
9: Ναι.
14: Τη διάβασε την πορεία του πληρωμένου δολοφόνου πώς μπήκε στην Ελλάδα. Το διάβασε, το ξέρει.
9: Εδώ υπάρχει αληθινό ζήτημα, γιατί.
14: Ήρθε ο άνθρωπο με πληρωμένο συμβόλαιο από την Τουρκία με 40.000 ευρώ, δεν ξέρω πόσο ήρθε. Μπήκε από το ασύνορα. Έκλεισε ένα Airbnb στην Αθήνα. Πώς κατέβηκε, πώς μπήκε αυτό ο άνθρωπο μέσα.
9: Η Τουρκία δεν συνεργάζεται πολλές φορές. Δεν δίνει στοιχεία. Και υπάρχει ένα ζήτημα. Ξέρετε ότι υπάρχουν ευαισθησίες, υπάρχουν και κόκκινες γραμμές. Είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι αντικαταστατικοί στην πραγματικότητα. Δεν ανήκουν στο οργανωμένο έγκλημα. Αν ζητήσεις πληροφορίες για αυτούς τους ανθρώπους από τους Τούρκους, οι Τούρκοι θα σου πούνε ότι εδώ αυτοί είναι εγκληματικά στοιχεία. Στείλτε τους. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι εκεί υπάρχει πρόβλημα. Γιατί η Ελλάδα έχει υποχρέωση να τηρήσει τα καθεστώσια του πρόσφυγα και τις συνθήκες.
14: Γνωρίζουμε στην Ελλάδα πώς είναι παράνομοι και από τι καπνό φουμάρουν. Αυτό θέλω να ρωτώ για την ασφάλειά μας, Γιώργο.
9: Μα κοιτάξτε, δείτε, όλοι αυτοί που έρχονται είναι παράνομοι. Παίρνουν ένα χαρτί, τους δίνουν ένα χαρτί για να με την υποχρέωση να χωρίσουν μετά από 15 μέρες, 30 μέρες, 2 μήνες.
14: Πού να πάνε.
9: Αλλά κανείς δεν αναχωρεί.
14: Πού θα πάει.
9: Καταρχήν αυτοί που έρχονται και έρχονται από εμπόλεμες ζώνες, δεν είναι δυνατόν να ξαναγυρίσουν στη χώρα τους. Δεν είναι δυνατόν.
14: Και κανένας δεν ξέρει τι καπνό φουμάρουν.
9: Αυτό είναι ένα πρόβλημα μείζον. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
14: Γιατί δεν μπορεί να το λύσει. Είναι σοβαρή χώρα αυτή που δεν μπορεί να έχει τον κόσμο της ασφαλή.
9: Ναι, εδώ που τα λέμε, Δημήτρη, δεν βοηθάει και όσο πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί προφανώς δεν έχουν συνειδητοποιήσει ή το έχουν συνειδητοποιήσει και θέλουν να αφήσουν στην Ελλάδα το βάρος ότι τα σύνορα της Ελλάδας είναι ευρωπαϊκά σύνορα. Δηλαδή, όποιος μπαίνει στην Ελλάδα μπαίνει στην Ευρώπη. Άρα πρέπει να ενισχύσουν τα εξωτερικά μας σύνορα, και τα είναι εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης, με τη Frontex, με υλικοτεχνικό εξοπλισμό, με δυνάμεις, επίγειες αλλά και αέριες οι οποίες να περιπολούν, που δεν το κάνουν.
14: Τώρα...
9: μπορούσαν να το κάνουν. Ξέρετε πώς θα το κάνουν. Αν ανοίξουν εμείς τα σύνορα στα αεροδρόμια και τα χερσαία και πηγαίνουν χωρίς κανένα έλεγχο όλοι αυτοί στην Ιταλία, στην Ισπανία, στη Γαλλία, στη Γερμανία και σε όλες τις χώρες έγινε, θα δείτε ότι εκεί θα αναγκαστούν μετά να πάρουν μέτρα, γιατί θα δουν ότι το πρόβλημα έφτασε στις δικές τους αυλές. Αλλά όσο θεωρούν την Ελλάδα ότι είναι το σκουπιδαριό της Ευρώπης και σου λέει κρατήστε τους ανθρώπους, γιατί δεν τους θεωρούν καν ανθρώπους προφανώς, γιατί είναι άνθρωποι, είναι άνθρωποι.
14: Όλοι είναι άνθρωποι, αλλά δεν χωράμε, δεν χωράμε κι άλλους.
9: Άρα πρέπει η Ευρώπη να δει τι θα κάνει.
14: Λοιπόν, τώρα τόσα χρόνια στο
9: τις συνθήκες. Ναι. Και σκεφτόμενοι πάντα ότι είναι άνθρωποι.
14: Γιώργο, τόσα χρόνια αστυνομικός. Τα τελευταία χρόνια βλέπεις εσύ στο κέντρο της Αθήνας να γίνονται έλεγχοι σε παράνομους μετανάστες?
9: Υπάρχει έλλειμμα. Υπάρχει έλλειμμα.
14: Το ξέρεις? Εγώ κάθε μέρα κατεβαίνω πλατεία Βικτωρίας με τον ηλεκτρικό. Δεν έχω δει κανέναν έλεγχο. Χρόνια.
9: Γιατί σου λέει, αν κάνουμε έλεγχο, πρέπει να τους βάλουμε όλο το τμήμα. Τους θέλουμε το τμήμα, δεν τους κάνουμε. Θα τους κρατήσουμε, να τους πάνε στα δικαστήρια, δεν θα μπορούν να απελαθούν. Είναι ένα.
14: Άρα τι μου λες δηλαδή, δεν κάνουν ελέγχος γιατί δεν ξέρουμε τι θα τους κάνουμε?
9: Εγώ λέω την αλήθεια πάντα, Δημήτρη.
14: Πάντα τι λες την αλήθεια?
9: Ναι, τι θες, θα κρυφθώ πίσω από το...
14: Δηλαδή αν κάνουν ελέγχος και πιάσουν, παρανόμους, δεν ξέρουμε πού θα τους πάμε.
9: Πού τους πάμε, τι θα τους κάνουν? Θα τους πάνε στα δικαστήρια, θα διατάξει το δικαστήριο απέλαση, πώς θα απελαθούν. Πώς θα απελαθούν?
14: Τώρα αυτό εσύ τώρα ως πολιτευτής το βλέπεις σοβαρό, όχι από την αστυνομία?
9: Όχι, καθόλου.
14: Ως κράτος λέω, δεν λέω για την αστυνομία εγώ. Γιατί η αστυνομία εκτελεί εντολές.
9: Ως πολιτευτής τι βλέπω? Ότι θα πρέπει οι ευρωβουλευτές όλων των κομμάτων να πιέσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να τους φέρουν εδώ και τους άλλους ευρωβουλευτές να κάνουν, δεν ξέρω τι να κάνουν, συνέδρια, ημερίδες, να τους πάνε στα σύνορα για να δούνε, να τους πάνε στη Σάμο, να τους πάνε στα σύνορα με Αλβανία, να τους πάνε στον Εύρο, να δούνε το πρόβλημα, να δούνε πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα, πας και πάρουν απόφαση να βοηθήσουν την Ελλάδα.
14: Είχαμε το εγχώριο έγκλημα, έχουμε και το αλλοδαπό έγκλημα. Πώς θα γίνει δηλαδή?
9: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Θέλει σχεδιασμό, θέλει πιέσεις, θέλει ανθρώπους που αντιλαμβάνονται να κάνουν πράγματα και πώς θα πιέσουν για να επιτέλους να λυθεί. Επειδή τουλάχιστον να είναι πιο ήπιο αυτό το ζήτημα.
14: Καταλαβαίνω.
9: Γιατί υπάρχει μεγάλο θέμα.
14: Είναι δύσκολο. Λοιπόν, Γιώργος Καλιακμάνης, ο άνθρωπος τα λέει όλα με το χέρι στην καρδιά, δεν κρύβεται ποτέ, είτε έχει να κάνει με αστυνομικά θέματα ή θέματα που αφορούν την Ατωλοκαρνανία, όπου εκεί πολιτεύεται με το Πασόκ πλέον. Και εκεί είναι καθημερινά, θα έλεγε κανείς, τα προβλήματα των ανθρώπων, των συμπολιτών του. Γιώργος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη και καλόν αγώνα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως, γιατί από Σεπτέμβριο πάνω θα έρθουν και εκλογές, από ό,τι ακούγεται και από ό,τι λέγεται.
9: Έτσι,
14: καλή επιτυχία στο έργο σου.
9: Να είσαι καλά, Δημήτρη μου.
14: Σε ευχαριστούμε για όλα.

Αυτή ήταν η εκπομπή μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να τα πούμε πρώτα Θεός την επόμενη Παρασκευή, η οποία θα είναι και η τελευταία εκπομπή του Ιόνιον FM και της Ροδιουργίας εκ προμελέτης. Γεια και χαρά, θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή. Ο Θεός μαζί μας και σε όλους.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη. Η ώρα είναι 12. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market, σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
1: Ιόνιον FM, στέρεο.

0: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
1: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
2: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Ο Χόπερ και το μυστικό της μαρμότας». Ο νεαρός Χόπερ, που ονειρεύεται να γίνει μεγάλος εξερευνητής, ξεκινά μια επική περιπέτεια με τους ξεκαρδιστικούς φίλους του. Πρέπει να βρουν το μυθικό μυστικό της μαρμότας πριν ο κακός θείος του καταστρέψει το βασίλειο. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα. Το βιβλιοχαρτοπωλείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπωλείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπωλείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε. Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μία δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.
7: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. 4 λεπτά μετά τις 12 εδώ, ενδείξεις, αποδείξεις. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Γιώργος Φάκος στο μικρόφωνο, Χρήστος Ξημητούλιας πάντα στη ρύθμιση του ήχου. Καλή εβδομάδα να σε ευχηθούμε. Καλοκαίρι είναι, να περνάτε καλά, να διασκεδάζετε όσο μπορείτε. Είναι οι μήνες της αισιοδοξίας, παρά τα χιλιάδες προβλήματα τα οποία ταλανίζουν όλο τον κόσμο. Λοιπόν, να ξεκινήσω με κάτι που μου έδωσε και την αφορμή σήμερα να δημοσιεύσω ένα άθρο, μια ανοιχτή επιστολή. Διάβαζα προχθές, έβλεπα μια φωτογραφία της κυρίας Αυγερινοπούλου, όπου έχει ένα σλόγγαν, να το πω, μια... Γράφει, εν πάση περιπτώσει, κορυφαία και σταθερή επιδίωξη, ίδρυση,

με κάτι που μου έδωσε και την αφορμή σήμερα να δημοσιεύσω ένα άθρο, μια ανοιχτή επιστολή. Διάβαζα από το χθες, έβλεπα μια φωτογραφία της κυρίας Αυγερινοπούλου, όπου έχει ένα, έτσι, ένα σλόγγαν, να το πω, μια γραφή, εν πάση περιπτώσει, κορυφαία και σταθερή επιδίωξη ίδρυση πανεπιστημιακής σχολής στην Ηλία. Διονυσία Θεοδόρα Αυγερινοπούλου, πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Ηλίας. Μάλιστα. Ξέρετε, προκάλεσε όμως την έντονη αντίδραση μιας αναγνώστριας αυτή η αναφορά της κυρίας Αυγερινοπούλου. Και να σας πω ότι η δημόσια συζήτηση γύρω από, έτσι, από το μέλλον της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ηλία παραμένει ένα από τα πιο ευαίσθητα και φορτισμένα ζητήματα για την τοπική κοινωνία. Βλέπετε το κλείσιμο και απομάκρυνση των πανεπιστημιακών τμήματων από τον νομό τα προηγούμενα χρόνια άφησαν πίσω τους ένα αναπτυξιακό και κοινωνικό κενό, το οποίο βεβαίως όλοι εμείς οι πολίτες το βιώνουμε καθημερινά ως μια ανοιχτή πληγή. Έτσι λοιπόν αυτή η δήλωση της κυρίας Αυγερινοπούλου λειτουργήσε ως θεαλίδα για να επανέλθει στο προσκήνιο η έντονη δυσαρέσκεια της κοινής γνώμης. Η πιο χαρακτηριστική αποτύπωση αυτού του κλίματος ήρθε μέσα από το σχόλιο μιας αναγνώστριας, το οποίο το έστειλε στην ίδια την Αυγερινοπούλου, έτσι, και συμπυκνώνει τα μίληκτα ερωτήματα που θέτει ένα μεγάλο μέρος των κατοίκων της περιοχής προς το πολιτικό προσωπικό. Η παρέμβαση αυτή, λόγω της φοδρότητάς της, αναδεικνύει το βαθύ χάσμα που χωρίζει τις κυβερνητικές εξαγγελίες από την αντίληψη της τοπικής κοινωνίας. Τι γράφει λοιπόν αυτή η αναγνώστρια στο σχόλιο που έβαλε κάτω από την ανάρτηση της κ. Αυγερινοπούλου, που βεβαίως δεν θα πάρει ποτέ απάντηση, αλλά τουλάχιστον το διαβάζουμε όλοι, το διαβάσαμε όλοι οι υπόλοιποι και βεβαίως συμφωνούμε απόλυτα. Εγώ προσωπικά συμφωνώ απόλυτα με την κυρία αυτή. Δεν χρειάζεται να σας πω το όνομά της, δεν έχει σημασία το όνομα, όσο αυτά που γράφει και τι έγραψε. Πριν και πάνω απ' όλα θα έπρεπε να απαντήσετε, απευθύνεται στην Αυγερινοπούλου, σε κάποια ερωτήματα όπως οφείλετε. Όπως για παράδειγμα, τι ακριβώς κάνατε εσείς ως βουλευτής του νομού μας για την παραμονή των πανεπιστημιακών τμήματων ουσιαστικά. Επίσης, τι κάνατε ώστε να συμβεί το πρόωρο και τόσο άδικο κλεισιμό τους. Γιατί το τμήμα μουσιολογίας, ενώ ήταν στο μηχανογραφικό Πέμπτη, την Παρασκευή σ' ακταίοι έγιναν μηδέν. Γιατί όταν εμείς φωνάζαμε ότι τα παιδιά μας δεν είχαν καθηγητές, εσείς διαβεβαιώνετε για το αντίθετο που ήταν απολύτως αναλυθές. Τι ακριβώς συζητούσατε όταν λέγατε, αν συζητούσατε βέβαια, με την τότε αρμόδια υπουργό για την παραμονή των τμήματων. Σε τι αναφερόταν η περιβόητη κοινή επιστολή όλων των βουλευτών του νεμού και σε ποιους απευθυνόταν, που πέρα από τα πρωτοσέλιδα βέβαια ποτέ δεν είδαμε. Γιατί έκλεισαν τα τμήματα με προεδρικό διάταγμα, δεν ρωτώ, όλοι γνωρίζουμε, για να μην πάει το θέμα στη Βουλή προς ψήφιση και πώς θα ψηφίζατε φανερά το κλεισιμό τους. Και εν τέλει, τόσα χρόνια μετά, σε τι ακριβώς ωφελήθηκε η Ηλία με το κλείσιμο των τμήματων, όπως δηλώνατε τότε, γιατί εμείς μια ερημοποίηση και κατάντια βλέπουμε καθημερινά. Μέχρι να απαντήσετε σε αυτά και σε τόσα άλλα, καλό είναι να μην μιλάτε εσείς για τη δημιουργία πανεπιστημιακών τμήματων στην Ηλία, για τα οποία εννοείται. Δεν διευκρινίζεται αν πρόκειται για ιδιωτικά ή δημόσια, αν και όλοι γνωρίζουμε ότι πρόκειται για ιδιωτικά. Προσβάλλεται την νοημοσύνη και την αξιοπρέπειά μας. Η σκληρή γλώσσα που χρησιμοποιεί η συγκεκριμένη αναγνώστρια δεν μπορεί να προσπεραστεί ως μια απλή προσωπική διαμαρτυρία. Αντικατοπτρίζει την πολιτική πίεση που ασκείται πλέον σε εκπροσώπους του νομού, οι οποίοι καλούνται να απολογηθούν για το γεγονός ότι η Ηλία παρέμεινε εκτός του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας. Την ίδια στιγμή που άλλοι νομοί της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατήρησαν ή και ενίσχυσαν τις δομές τους. Ποιες ήταν λοιπόν οι ουσιαστικές παρεμβάσεις όλων τους, έτσι, για την αποτροπή του Λουκέτου, πώς δικαιολογείται η τότε επιχειρηματολογία περί αναβάθμισης μέσω της ηχόνευσης, όταν το αποτέλεσμα, το ορατό αποτέλεσμα για την τοπική αγορά και τους νέους είναι οικονομική και πληθυσμιακή αποδυνάμωση. Με ποιο θεσμικό πλαίσιο δημόσιο ή ιδιωτικό σχεδιάζεται η όποια νέα προσπάθεια ώστε να μην καλλιεργούνται φρούδες ελπίδες. Η κοινωνία της Ηλίας είχε κουραστεί από επικοινωνιακά δελτία τύπου και φωτογραφίες συναντήσεων. Όταν οι πολίτες αισθάνονται ότι υποτιμά την νοημοσύνη τους, η απέτηση για καθαρές εξηγήσεις γίνεται επιτακτική. Η κυρία Αυγερινοπούλου, αλλά να μην είμαι και άδικος,

0: Μην το περιορίσω μόνο στην Αυγή Δινοπούλου, να πάμε σε όλους τους βουλευτές. Ως εκλεγμένοι εκπρόσωπος, όλοι τους ως εκλεγμένοι εκπρόσωποι, οφείλουν να τοποθετηθούν επί της ουσίας των σοβαρών αυτών αναφορών, αποδεικνύοντας αν η σταθερή επιδίωξη εντός εισαγωγικών να συνοδεύεται από την απαραίτητη αυτοκριτική και το σεβασμό προς τους συμπολίτες της. Αυτά είπε η. Έγραψε η αναγνώστρια και μου έδωσε έτσι το ερέθισμα να δημοσιεύσω το πρωί ένα άθρο στο site στο newsgf.net. Το οποίο θέλω να σας το διαβάσω, γιατί δεν θέλω να υπάρχει και μια παρεξήγηση, γιατί ένας φίλος μου είπε κάτι προφανώς δεν είναι κατανοητό μέσα από αυτό το κείμενο και θα το εξηγήσω για να μην έχουμε έτσι και παρεξηγήσεις. Πρώτα να σας διαβάσω αυτήν την ανοιχτή επιστολή, η οποία δημοσιεύεται με την υπογραφή του newgf.net, του site, αλλά και της εκπομπής ραδιοφωνικής ενδείξης αποδείξης. Προσέχετε τώρα για να μην υπάρχει παρεξήγηση. Η εκπομπή ενδείξει αποδείξεις δεν έχει καμία οικονομική σχέση με το Ionian FM, όπως και η εκπομπή του Μάκη του Νοδάρη Αποκαλύψεις. Εμείς μας έχουν παραχωρηθεί συχνότητα και κάνουμε εκπομπές. Επομένως, ό,τι λέμε και ό,τι γράφουμε δεν έχει καμία σχέση με το Ionian FM. Αυτό, άσχετα το αν κάποιοι πιέζουν τον ιδιοκτήτη του σταθμού να μας διώξει τον Νοδάρο και εμένα. Εμείς όμως έχουμε ανεξάρτητες εκπομπές. Αυτά που λένε βαρύνουν εμάς. Δεν έχει καμία σχέση το Ionian FM. Έτσι, αυτό να είναι ξεκάθαρο. Το Ionian μας έχει παραχωρήσει τη συχνότητα και το ευχαριστούμε και πάρα πολύ το Δημήτρη Κολόκα. Και βεβαίως ποτέ ο Δημήτρης δεν το έκανε, για να το κάνει και τώρα, που όλοι μας γεράσαμε. Δεν επενεύει ή δεν μας είπε γιατί είπατε αυτό. Έστω και αν αυτό που λέμε μπορεί να είναι εις βάρος κάποιου διαφημιζόμενου του σταθμού. Ο Δημήτρης ποτέ δεν μας είχε παγορέψει, δεν μας είπε γιατί είπες αυτό ενώ για εκείνον, ενώ εκείνος διαφημίζεται σε εμάς. Ποτέ. Είναι και είναι ο μόνος σταθμός που το κάνει αυτό, έτσι. Σε κανένα άλλο σταθμό αυτό δεν γίνεται και σας το λέω εγώ που έχω περάσει από διάφορους ραδιοφωνικούς και όχι μόνο σταθμούς. Πάμε λοιπόν να δείτε τι τους έγραψα σήμερα το πρωί, χωρίς βέβαια να πάρω απάντηση από όλους αυτούς τους πολιτικούς ταγούς. Απλά σας το διαβάζω και εσείς βγάλετε τα συμπεράσματά σας, μπορείτε να το αποδεχτείτε εν μέρη, ολόκληρο, μπορεί να το απορρίψετε ό,τι θέλετε και θα κάνω και μια διευκρίνηση στο τέλος. Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες βουλευτές, απευθυνόμαστε σε εσάς όχι για να επαναλάβουμε τις γνωστές υποσχέσεις που ακούγονται προεκλογικά, αλλά για να αποτυπώσουμε την πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά οι πολίτες της Ηλίας. Μια πραγματικότητα που φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή της δικής σας πολιτικής ανεπάρκειας. Κάνοντας έναν ειλικρινή απολογισμό του έργου σας, η διαπίστωση είναι κοινή και αμήλικτη. Αποτύχατε. Στα μεγάλα και φλέγοντα ζητήματα του νομού μας δεν έχετε να επιδείξετε κανένα ουσιαστικό, χειροπιαστό και αναπτυξιακό αποτέλεσμα. Η Ηλία παραμένει ουραγός σε υποδομές, αποκλεισμένη συγκοινωνιακά, με την αγροτική παραγωγή απροστάτευτη και το βιωτικό επίπεδο των κατοίκων της σε διαρκή πτώση. Οι μεγαλόστομες εξαγγελίες, τα επικοινωνιακά δελτία τύπου και οι φωτογραφίες υπουργικά γραφεία δεν μπορούν πλέον να κρύψουν το γεγονός ότι καμία από τις βασικές δεσμεύσεις σας δεν υλοποιήθηκε. Η θλιβερή αλήθεια είναι ότι η φωνή σας στα κέντρα των αποφάσεων αποδεικνύεται ανίσχυρη. Η κεντρική εξουσία φαίνεται να αγνοεί επιδεικτικά τις παρεμβάσεις σας, γεγονός που αποδεικνύει ότι η πολιτική σας βαρύτητα είναι λυπής. Αντί να πιέσετε αποτελεσματικά να διεκδικήσετε με σθένος και να θέσετε το συμφέρον του τόπου πάνω από κομματικές πειθαρχίες, επιλέξατε το δρόμο της παθητικής παρακολούθησης των εξελίξεων. Η στάση σας αυτή δημιουργεί στους πολίτες την εύλογη υπεποίθηση ότι η μοναδική σας προτεραιότητα είναι η διατήρηση της πολιτικής σας καρέκλας και ανακύκλωση της προσωπικής σας επιρροής. Η κοινωνία της Ηλίας έχει κουραστεί να βλέπει πολιτικούς εκπροσώπους που θυμούνται τον ομό μόνο όταν πλησιάζουν οι κάλπες, ενώ τον υπόλοιπο καιρό συμβιβάζονται με την περιθωριοποίησή του. Φέρετε την κύρια πολιτική ευθύνη για τη σημερινή κατάντια του νομού. Η ανοχή σας και η αδυναμία σας να παράγετε έργο έχουν καθυλώσει την Ηλία στο περιθώριο της ανάπτυξης. Αν είχατε την ελάχιστη πολιτική ευθυξία, θα είχατε ήδη παραιτηθεί, ανοίγοντας το δρόμο σε νέους ανθρώπους με φρέσκες ιδέες, όρεξη για δουλειά και πραγματική διάθεση διεκδίκησης, οι οποίοι ίσως καταφέρουν περισσότερα και καλύτερα για αυτόν τον τόπο. Ο χρόνος των δικαιολογιών έχει τελειώσει. Οι πολίτες δεν ζητούν άλλες δηλώσεις συμπαράστασης ή θεωρητικές προτάσεις. Ζητούν αποτελέσματα τα οποία εσείς αδυνατείτε να φέρετε. Η πολιτική σας παρουσία κρίνεται από το αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα αυτό είναι απολύτως ελλειμματικό. με τη δέουσα σοβαρότητα απέναντι στο μέλλον του τόπου μας, newgef.net, ενδείξεις αποδείξεις. Αυτή είναι η επιστολή που σήμερα το πρωί δημοσιεύθηκε και πήρα κάποια μηνύματα από κόσμο που συμφωνεί με το κείμενο. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι συμφωνείτε. Δημοκρατία έχουμε, άλλοι συμφωνείτε, άλλοι διαφωνείτε. Όμως σκεφτείτε τι έχουν προσφέρει όλοι αυτοί στον τόπο μας τα τελευταία χρόνια. Μήπως προσφέραν κάτι για το θέμα της υγείας στα νοσοκομεία, παρά τις εξαγγελίες, παραπλανητικές σε κάποιες περιπτώσεις, εξαγγελίες περί έλευσης γιατρών κτλ. Μήπως στο θέμα των σχολών, θέμα ΣΕΤΙΛ και ένα σωρά άλλα θέματα έκαναν κάτι. Ένα δρόμο φτιάξανε, όχι αυτοί, φτιάχτηκε η πατρών πύργου, όχι με δικές τους ενέργειες, να μην το ξεχνάτε αυτό, αλλά ήταν προσωπική δέσμευση του ίδιου του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Επομένως, κανένας από αυτούς δεν πρέπει να επικαλείται το κατόπιν ενεργειών μου, κάτι το οποίο συνεχώς το λένε και κάποιοι τσιμπάτε και κάνετε like και τους βάζετε καρδούλες και τέτοια, τους βάζετε παλαμάκια. Μα δεν σκέφτεστε, ήθελα να ξέρω όλοι εσείς, το μέλλον των παιδιών σας. Σας αρέσει αυτό το πράγμα το οποίο υπάρχει σε αυτό εδώ το νομό, αυτή η εγκατάλειψη, αυτή η μιζέρια? Έχουμε πολιτικούς που διαχειρίζονται τη μιζέρια μας. Εγώ δεν λέω να μην ψηφίσετε και εδώ θέλω να κάνω μια διευκρίνηση και έτσι ευχαριστώ και το φίλο που μου το είπε στην επικοινωνία που είχαμε το πρωί μαζί του, γιατί ίσως να μην γίνεται κατανοητό. Εγώ δεν λέω να μην ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία ή ΣΥΡΙΖΑ ή ΠΑΣΟΚ ή όποιο άλλο κόμμα εσείς πιστεύετε. Ψηφίστε απλά νέα πρόσωπα. Αφού είδαμε ότι τα παλιά πρόσωπα δεν έχουν κάνει τίποτα, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, δεν έχουν τη διάθεση να κάνουν κάτι, παρά μόνο να μας παραμυθιάζουν με δελτία τύπου, ανούσια δελτία τύπου, τα οποία είναι και για γέλια πολλά από αυτά, έτσι δεν ξέρουν ούτε και να γράφουν αυτοί που έχουν προσλάβει, υποτίθεται, ως υπεύθυνους γραφείου τύπου. Και έτσι έχουμε και εμείς εδώ τις εκπομπές να την κάνουμε την ενδείξεις, αποδείξεις και σατυρική καμιά φορά, όπως και ο Μάκης ο Νουδάρος, με όλα αυτά τα οποία γράφουν εκεί στα δελτία τύπου. Αφού δεν έχουν αυτή τη διάθεση, ποιος είναι ο λόγος να μην ψηφίσουμε νέα πρόσωπα? Δεν λέω ποια θα είναι, αν είναι από τη Νέα Δημοκρατία, από το ΣΥΡΙΖΑ, από το ΠΑΣΟΚ. Αναφέρω σε αυτά τα τρία κόμματα, γιατί και τα τρία κυβέρνησαν την Ελλάδα και τα τρία την Ηλία την άφησαν στα χάλια της. Τίποτα δεν έκαναν. Να ψηφίσουμε νέα πρόσωπα ανάλογα στο κόμμα το οποίο ανήκει ο καθένας, έτσι, με την ελπίδα ότι αυτά τα νέα πρόσωπα ίσως αποδειχθούν καλύτερα από αυτά τα οποία είναι τα τελευταία χρόνια και στα όλα τα κόμματα, έτσι, δεν το περιορίζω μόνο στη Νέα Δημοκρατία, λέω και για το ΠΑΣΟΚ, λέω και για τη Νέα Δημοκρατία και για το ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ. Μπας περιπτώσει, εδώ είχα κανένα βουλευτή μου τον Καλαματιανό και αυτός έχει το ένα πόδι, το έχει στον Τσίπρα. Όλοι πάνε από εκεί τώρα. Η ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής ζωής που γράφαμε κάποτε τώρα έχει ξεφύγει από τα σκαμμένα. Αυτό είναι η έννοια λοιπόν του άρθρου το οποίο ανέβασα, ότι δεν σας λέω να μην ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία ή να μην ψηφίσετε ΠΑΣΟΚ ή ΣΥΡΙΖΑ. Ψηφίστε νέα πρόσωπα. Μήπως δούμε μια σπριμέρα? Είναι δυνατόν η αχαΐα δίπλα μας, η μεσσηνία από την άλλη πλευρά δίπλα μας να εκτοξεύονται, να γίνονται πράγματα και εμείς εδώ δεν είμαστε ικανοί, δεν έχουμε το προσωπικό είτε το πολιτικό είτε το τους αιρετούς να κάνουν πέντε πράγματα, παρά μόνο όλοι βγαίνουν και τι λένε? Α, κατόπιν ενεργειώνουμε εκείνο, κατόπιν ενεργειώνουμε το άλλο και εκείνο κάνουμε και εκείνο θα κάνουμε και το και θα. Και παραμένουμε στη μιζέρια μας. Σας τα λέω αυτά γιατί έχουμε μπροστά μας τις εθνικές εκλογές και ακολουθούν και δημοτικές εκλογές. Δεν είναι άμυροι ευθυνών οι δήμαρχοι. Και όλο το σκυλοσόι εκεί που περιφέρονται γύρω τους αντιδήμαρχοι και όλοι οι υπόλοιποι κατοικοί σε οργανισμούς και τα λοιπά. Όλοι έχουν ευθύνες σε αυτόν τον τόπο. Επιβραβεύουμε εμείς οι πολίτες όλους αυτούς? Αυτό θέλω να αναρωτηθείτε. Αν θέλετε να τους επιβραβεύουμε και να τους ξαναψηφίσουμε πάλι. Και μην βγει κανένας και μου έρθει και μου πει, είτε η μάνα μου ίδια, μου πει, ξέρεις, είναι καλό παιδί αυτό. Γιατί δεν ξέρω και εγώ θα τον πατήσω κάτω εκείνη την ώρα. Αν είναι καλό παιδί, πάντως στο σπίτι σου κέρασε τον γλυκό. Ή κάτω το τραπέζι. καλό παιδί και να παίζει με τη τύχη του δικού μου του παιδιού είναι γελασμένος και το δικό σας των παιδιών. Γιατί αυτοί παίζουνε. Το μόνο που σε ενδιαφέρει η καρέκλα τους είναι. Γίνανε οι φυπουργοί κάποιοι από εδώ, γίνανε. Έχουν, παίρνουν θέσεις, οι άλλοι είναι πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Έχουν σημαντικές θέσεις, πάρει, έχουν. Τι έχουν κάνει για τον νόμο. Και αφήστε, προσπαθούμε, το προσπαθούμε, αφήστε το, το προσπαθούνε. Δεν προσπαθούνε για τίποτα, κοιτάνε μόνο και θέλω να σας πω και κάτι, το οποίο είναι εξακριβωμένο και το ξέρετε. Ότι όταν βλέπετε κάποιον βουλευτή και έχει ιδιαίτερες συναλλαγές με δήμαρχο, ξέρετε τι γίνεται εκεί, υπάρχει αλυσβερίση. Ότι ξέρεις κάτι, εντάξει, εγώ σε βοηθήσω σε αυτό το αίτημα που έχεις, αλλά εσύ στις εκλογές βάλει τους δικούς σου να με στηρίξουν. Έτσι είναι η πραγματικότητα και όποιο, αν δεν είναι ένας να βγει, εγώ το έχω πει πολλές φορές, βγαίστε ένας να με διαψεύσει ότι δεν είναι έτσι. 2-6-23-0-41-9-18, 2-6-23-0-42-100, να βγει και όποιος, και με αυτοί που έχουμε σαν αντιπαράθεση μαζί τους. Εδώ έχουν το δικαίωμα να βγει ο καθένας να μιλήσει. Εμείς δεν κόβουμε, δεν αποκλείουμε κανέναν. Άλλοι αποκλείουν, έχουν αποκλείσει εμάς. Βγαίστε και πες ότι ο Φάκος τα λέει λάθος. Δεν είναι έτσι. Ο Νοδάρος τα λέει λάθος. Βγαίστε όμως. Και όχι παίρνετε τηλέφωνα για να μην πω και το πολιτικό γραφείο, αλλά όσο νούπο θα γίνει και αυτό, να με βρίζετε εμένα σε πρόσωπα. Το κολόπεδο το έτσι ο αλλιώς ξαναβγήκε και ξαναμίλησε και είπε εκείνα. Γιατί εκεί πάτε δε γελί και τα λέτε, μας τα παίρνουμε, μας παίρνουν τηλέφωνο και μας τα λένε με το χαρτί και με το καλαμάρι. Ακριβώς ό,τι έχετε πει και ποιοι τα λέτε. Κάτι παιδάκια εκεί που το παίζουν εκεί στα γραφεία, κουμανταδόροι, να προσέχουν το στόμα τους. Για θα σου βγάλουν τα ονόματα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε χορηγούς, Χρήστο, και να επιστρέψουμε μετά με τις τηλεφωνικές μας επικοινωνίες.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
3: Ενημέρωση.
4: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
5: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
6: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
7: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
3: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
8: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
3: Ιόνιον FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.
9: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
1: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
0: Νομίζω ότι το έχω έτσι αποδείξει ότι μέσα σε αυτό το ζωφερό πολιτικό κλίμα που υπάρχει για τον νόμο Ηλίας προσπαθούμε να βρίσκουμε και μαργαριτάρια, να βρίσκουμε τα όμορφα πράγματα και να τα προβάλλουμε. Δεν μηδενίζω τις προσπάθειες όλων των ανθρώπων. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά προσπαθούν, μπορεί να μην ανήκουν σε κάποια σημαντική εντός εισαγωγικών θέση, αλλά όμως μέσα από αυτή τη θέση που έχουν, είτε ως πρόεδροι κάποιου οργανισμού ή κάποιες εταιρείες, κάνουν το καλύτερο δυνατό. Κάνουν αυτό που θα έπρεπε να έχουν κάνει τα πολιτικά πρόσωπα. Ακούστε τώρα εδώ να δείτε το άλλο το παράδοξο. Και θα πάω στην εταιρεία φίλων Αρχαία Σύλληδα, η οποία το τελευταίο χρονικό διάστημα τη βλέπουμε πόσο έντονα δραστηριοποιείται. Και τώρα θα μας πει και ο πρόεδρος κάτι εκεί, 60.000 διάβασα εγώ για το Μουσείο Ήλιδας, αλλά για κάτι όμως πιο σημαντικό θα μας πει, που αφορά τη διοργάνωση του Συμποσίου Σύμης και μία δήλωση που έκανε ο πρόεδρος του Συμποσίου, ο Γιώργος Παπανδρέου. Αλλά ας τα πάρουμε από την αρχή, να καλημερίσουμε πρώτα τον Δημήτρο Γκράλη. Καλημέρα σας, κύριε Γκράλη.
12: Καλημέρα, κύριε Φάκο. Θα μιλήσω με την ιδιότητα του Προέδρου της Εταιρείας Φύλων Αρχαίας Σύλλητας.
0: Γι' αυτό σας έβγαλα, ναι.
12: Αλλά πριν φτάσω εκεί θα κάνω μια τοποθέτηση ως πολίτης της Ηλίας.
0: Παρακαλώ, σας ακούμε.
12: Πήγα στην πρόσκληση του Σεβασμιωτάτου για την ίδρυση πανεπιστημιακών σχολών στην Ηλία. Αυτό που διαπιστώθηκε είναι ότι δεν υπάρχει συλλογικό πολιτικό υποκείμενο να πάει την Ηλία μπροστά. Υπάρχει ένα χρεοκοπημένο πολιτικό εγώ που φωτογραφίζεται στα λατρευτικά κέντρα εξουσίας. Πάμε για την αρχαία Ήλιδα τώρα.
0: Δεν έχουμε, έχω να πω κάτι, τα είπατε όλα με λίγα λόγια.
12: Έχουμε μια θετική εξέλιξη.
0: Παρακαλώ.
12: Το Μουσείο της Αρχαίας Ήλιδας εγκαινιάστηκε το 2004.
0: Σωστό.
12: Σήμερα...
0: Με αφορμή τους αγώνες τότε, τους Ολυμπιακούς.
12: Με πρωτοβουλία και ενδιαφέρον της προϊσταμένης εφορίας αρχαιοτήτων κυρίας Εροφίλης Κόλια, δημοπρατήθηκε η αντικατάσταση των στοιχείων της ηλιοπροστασίας με 60.000 ευρώ. Mm-hmm. Αυτό έχει να κάνει με την ποιοτική λειτουργία και την προστασία του Αρχαιολογικού Μουσείου Ήλιδας και πρέπει να χαιρετηθεί. Ένα δεύτερο θέμα όμως που μπαίνει, που φέρνει την υπογραφή της Εροφίλης Κόλια σαν προϊσταμένη, είναι ότι κατέθεσε το 2018 στο ΚΑΣ και εγκρίθηκε μία μελέτη θωράκισης για ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου του Μουσείου της Ήλιδας. Προϋπολογισμού 180.000 ευρώ. Αυτό το αίτημα εμείς ως εταιρεία φύλων αρχαίας... Μ' ακούτε?
0: Βεβαίως σας ακούμε. Απλά δεν μιλάω, μη σας διακόπτω.
12: Εμείς σαν εταιρεία φύλων αρχαίας Ήλιδας έχουμε καταθέσει το αίτημα στην ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και αντιμετωπίζεται θετικά, δηλαδή χρειάζεται μια επικαιροποίηση των τιμών. Για αυτές είναι τιμές του 2018. Δηλαδή να δημοπρατηθεί το κομμάτι αυτό είναι σημαντικό για την ορθή λειτουργία του Αρχαιολογικού Μουσείου. Πάμε τώρα
0: στην εκδήλωση.
12: Σε κάποιες εκκρεμότητες που είχαμε αφήσει.
0: Να πούμε λίγο για την εκδήλωση και για την αναφορά του Γιώργου Παπανδρέου και μετά να πάμε στις εκκρεμότητες.
12: Χθες έγινε η τελετή έναρξης, η τελετή έναρξης του 28ου Συμπόσιου της Σύμης, του Ιδρύματος Ανδρέας Παπανδρέου, που σήμερα το έχει ιδρύσει ο Γιώργος Παπανδρέου.
0: Μάλιστα.
12: Θα αναφέρω στην ατομική πρόσκληση που μου έστειλε ο ίδιος ο Γιώργος Παπανδρέου για να παραβρεθώ, ότι η επιλογή του χώρου για την τελετή έναρξης του Συμποσίου για την αρχαία Ήλιδα δεν είναι τυχαία, γιατί συμβολίζει πανανθρώπινες αξίες. Άρα, το πολιτικό συμπέρασμα είναι ότι ο Γιώργος Παπανδρέου μπαίνει μπροστά στην ανάδειξη του νίκου των Ολυμπιακών Αγώνων και στα συμπεράσματα του Συμποσίου θα βάλει ως θέμα την κήρυξη της Ήλιδας σε μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Είναι μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη για μας.
0: Μες.
12: Θα ήθελα όμως να σας γνωστοποιήσω.
0: Παρακαλώ.
12: Αποτελέσματα επί του πεδίου. Τελείωσε η πρώτη φάση της διασκόπησης σε ένα εύρος 25 στρεμμάτων στην Ακρόπολη της Ήλιας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Επανέρχεται το Πανεπιστήμιο να συνεχίσει τη δεύτερη φάση για τον εντοπισμό του ναού της Αθηνάς. Δεν έχουμε ολοκληρώσει.
0: Μάλιστα.
12: Όλα αυτά θα γίνουν μέσα στον Αύγουστο και πέρα από το ναό της Αθηνάς στην Ακρόπολη θα επιχειρηθεί ο εντοπισμός της Παλέστρας και τα δύο γυμνάσια των Ολυμπιακών Αγώνων. Μνημεία του 5ου π.Χ. αιώνα, όταν η Ολυμπία απέκτησε Παλέστρα και γυμνάσιο το 2ο και 3ο αιώνα. Αντιλαμβάνεστε, γιατί έχουμε ενδείξεις ότι βρίσκονται δυτικά του θεάτρου.
0: Ναι.
12: Και οι διευθυσίες που οι ιδιοκτήτες με την καλή τους θέληση θα αφήσουν να μπουν τα όργανα του εντοπισμού. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή.
0: Θα είναι παγκόσμιο γεγονός αυτό εφόσον ανακαλυφθούν.
12: Κύριε Παγκό,
0: έτσι.
12: Δεν μπορεί η Παλέστρα και τα δύο γυμνάσια των Ολυμπιακών Αγώνων που μαζευόσανται 40 μέρες πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες για 1168 χρόνια οι αθλητές να είναι φυτεμένο πιπέρι. Εδώ κρίνεται επί του αποτελέσματος το μπόι και το ανάστημα του πολιτικού προσωπικού της Ηλίας. Δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως brand name από την περιφέρεια η Ολυμπιακή Γη και δεν έχουμε καμία πράξη ενδιαφέροντος υπέρ της Ολυμπιακής Γης από την περιφέρεια. Εχθές ήταν απούσα από την τελετή στην Ήλιδα. Οφείλουν να δώσουν εξηγήσεις για αυτά. Και το άλλο, το ευχάριστο, είναι ότι τέλος του μήνα θα γίνει μια συνάντηση της Εταιρείας Σύλλων Αρχαίας Ήλιδας με τον γλύπτη και αρχιτέκτονα Κώστα Βαρότσο, που εκπονεί την αρχιτεκτονική μελέτη για το Διεθνές Προπονητικό Κέντρο Ολυμπιονικών με τη Σοφία Τσακοράφα, την πρόεδρο του ΣΟΕΑΣ. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα κρίσιμο σημείο προσέγγισης. Εάν πετύχουμε του πεδίου ως αποτέλεσμα το Διεθνές Προπονητικό Κέντρο Ολυμπιονικών, που δεν θα είναι μόνο για την προετοιμασία, αλλά θα έχει και παγκόσμια meeting, θα είναι η καρδιά που θα συμπαρασύρει όλα τα αδρανή τμήματα που λέμε για την ανάδειξη Ήλιας.
0: Εύχομαι όλα να πάνε καλά, κύριε Κράλη, και να γίνουν.
12: Είμαστε σε ανοιχτή γραμμή να σας ενημερώνουμε.
0: Βεβαίως.
12: Για όλους τους στόχους. Όλα τα μέτωπα που έχουμε ανοίξει.
0: Σωστό.
12: Είναι ενεργά,
0: έτσι.
12: Αλλά το καθένα έχει διαφορετικό χρόνο στο αποτέλεσμα. Είναι τεράστια η γραφειοκρατία.
0: Δυστυχώς.
12: Το να πάμε να κάνουμε στην Παλέστρα και στα γυμνάσια. Φροντίσαμε να πάρουμε άδεια από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Δεν πας όπως και όπως. Το
0: σωστά,
12: φροντίσαμε
0: σωστά.
12: Και το πήραμε.
0: Σωστά. Ευχαριστώ πολύ για όσα μας είπατε.
12: Και
0: εύχομαι
12: και
0: καλή επιτυχία σε όλες αυτές τις προσπάθειες που κάνει η Εταιρεία Αρχαίων Φύλων Αρχαίας Ήλιδας.
12: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, είναι έτσι μέσα σε αυτό το ζωφερό, όπως είπα και στην αρχή, πολιτικό κλίμα, να υπάρχουν και αυτές οι πρωτοβουλίες, ρε παιδί μου, που σου δίνουν έτσι μια ανάσα, μια αισιοδοξία ότι κάτι στο καλό θα γίνει καλό. Κάτι καλό στο καλό θα γίνει σε αυτό το νομό, έστω και αν πρόκειται για πρωτοβουλίες ιδιωτών. Πρωτοβουλίες και ενέργειες που θα πρέπει να είχαν κάνει κάποιοι άλλοι, αλλά οι άλλοι, βλέπετε, περί άλλων τη διβάζουν, περί άλλων σκέφτονται και πράττουν. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε, γιατί φωνάζει ο Ξημητούλιας.
13: Ιόνιον FM.

0: Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 6,25 και με Lidl Plus, 5,59. Λευκό τυρί άλμης, 2 κιλά, 10,35 και με Lidl Plus, 8,79. Και πίτσα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 3,59 και με Lidl Plus, 3,19. Lidl, γιατί αξίζει. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνη. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
5: Diamonds are forever.
6: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
8: Θανασάκη!
7: Ναι, ναι, μαμά.
8: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
9: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
10: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
11: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έτσι το πάμε χαλαρά σήμερα, όχι μόνο γιατί είναι η αρχή της εβδομάδας, αλλά είμαστε και καλοκαίρι, εντάξει, καταλαβαίνετε ότι δεν πρέπει να υπάρχει και αυτή η πίεση που υπάρχει το χειμώνα. Λοιπόν, διάβασα ένα σχόλιο στην Πατρίδα σήμερα, στη δεύτερη σελίδα. Θα σας το διαβάσω να το ακούσετε. «Η Ηλία που θέλουμε αλλά δεν έχουμε» είναι ο τίτλος. «Η Ηλία παραμένει μια περιοχή με ανεκπλήρωτες υποσχέσεις και χαμένες αναπτυξιακές ευκαιρίες που συσσωρεύονται για χρόνια χωρίς ουσιαστική πρόοδο. Το λιμάνι του Καρακόλου παραμένει μπλοκαρισμένο και δεν του επιτρέπεται η πλήρης ανάπτυξή του, ενώ οι αποθήκες στο ΑΣΟ δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Το φράγμα ποινίου εξακολουθεί να βρίσκεται στο στάδιο των μελετών, χωρίς ορατόχρονο διάγραμμα υλοποίησης, την ώρα που η απομάκρυση κρίσιμων υποδομών όπως η ΣΕΤΗΛ αποδυναμώνει την περιοχή. Παράλληλα, η διεκδίκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης γίνεται χωρίς ισχυρούς συμμάχους, περιορίζοντας τις όποιες πιθανότητες να έρθει κάποια σχολή. Η Ηλία δεν αξίζει να παραμένει στις τελευταίες θέσεις ανάπτυξης, ούτε να βλέπει τις δυνατότητές της να μένουν αναξιοποιητές. Οι πολίτες της δικαιούνται ίσες ευκαιρίες και υποδομές που θα τους επιτρέψουν να ανταγωνίζονται ισότιμα τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας και να διεκδικούν ένα καλύτερο μέλλον για αυτούς, για όλους. Επί της ουσίας τα ίδια πράγματα λέει και στο σχόλιο η εφημερίδα με αυτά τα οποία κατά καιρούς λέω και εγώ. Το ζήτημα όμως είναι και το και. Δηλαδή, εντάξει, βάζουμε ένα σχόλιο, γράφουμε ένα άρθρο και τι γίνεται από εκεί πέρα. Συνεχίζουμε και βαράμε παλαμάκια σε όλους αυτούς τους ανύπαρκτους. Αυτούς που ευθύνονται για όλα αυτά που πολύ ωραία αναφέρει η εφημερίδα του πρώην αφεντικού μου, του Λεωνίδα Βαρουξή, τον οποίο είναι και γνωστό πόσο πολύ τον αγαπάω και τον εκτιμώ όπως και εκείνο σε μένα. Ακόμα και τώρα έχουμε τις σχέσεις. Τι γίνεται από εκεί πέρα. Εντάξει, καλά τα γράφουμε, καλά τα λέμε. Το και έχει σημασία. Το να τα γράφεις, εντάξει. Μήπως πρέπει να αλλάξουμε όλοι μας, εμείς δηλαδή που έχουμε τα μέσα στα χέρια μας, τα site στα χέρια μας, να αλλάξουμε λίγο ρότα και να μην έχουμε ως πρωτεύων άλλα πράγματα κάτω από το τραπέζι, λέω εγώ τώρα, αν υπάρχει, αν γίνεται αυτό. Γιατί και εμείς κομμάτι της Ηλίας είμαστε. Δεν είμαστε ξενόφερτοι. Όλοι μας. Εδώ γεννηθήκαμε, εδώ μεγαλώσαμε, εδώ είναι οι οικογένειές μας. Έτσι. Όσο εσείς, όσο κάθε πολίτης καίγεται να γίνει κάτι σε αυτό το νόμο, αλλά τόσο και εμείς. Απλά έχουμε εμείς τη δυνατότητα είτε να δημοσιοποιούμε σε πολύ κόσμο μέσω του ραδιοφώνου ή το site ή μέσω εφημερίδας και τηλεόρασης αυτά τα οποία όλοι σας έχετε στο μυαλό. Δεν είναι αυτά τα έβγαλα εγώ ή ο Βαρουξής από το μυαλό μας. Αφού εγκαιριζόμαστε στην κοινωνία. Εσείς μας τα λέτε. Και βεβαίως και εμείς τα βιώνουμε. Λοιπόν, αυτά όλα συμβαίνουν 45 λεπτά μετά τις 1 ή αν θέλετε 15 πριν από τις 1. 45 μετά τις 12, 15 πριν από τις 1. Να πάμε σε χορηγούς να ακούσουμε και θα επιστρέψουμε. Σε λίγο θα έχουμε το Δήμαρχο Ήλιδας, το Χρήστο Χρυσοδουλόπλο, και θέλω να τον ρωτήσω δύο πραγματάκια που αφορά τη λίμνη Πηνιού. Και βέβαια θέλω να ακούσω και την άποψή του για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Πάμε όμως σε χορηγούς και επιστρέφουμε.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός, γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας. Πριν πάω στο Δήμαρχο Ήλιδας που σας είχα πει ότι θα τον έχουμε σε λίγο στη τηλεφωνική μας γραμμή, να σας πω ότι οι εκπομπές ενδείξεις αποδείξεις μεταδίδονται και σε επανάληψη 7 με 8 το πρωί, έτσι, για τις μεγαλύτερες ηλικίες που ακούνε συνήθως εκείνη την ώρα. Δηλαδή τη σημερινή εκπομπή θα την ακούσετε και το πρωί 7 με 8 όπως και κάθε εκπομπή. Πάμε λοιπόν αμέσως στον Χρήστο Χρυσοδουλόπουλο, τον Δήμαρχο Ήλιδας. Δήμαρχε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Φάκο.
0: Πρώτα να ρωτήσω, να ζητήσω μια γνώμη, πρώτη γνώμη για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι αυτό που περιμέναμε όλοι οι αυτοδιοικητικοί, ανεξαρτήτως τώρα τι είναι, γράφουν και τι δηλώνουν. Εγώ παίρνω εικόνα από τα συνέδρια που συμμετέχουμε και όλη η αυτοδιοίκηση περίμενε κάτι το διαφορετικό.
0: Τι δηλαδή, είναι, μπορείτε να μας δώσετε έτσι ένα παράδειγμα.
1: Τώρα είναι ένας κώδικας ο οποίος έγινε πολύ καλή δουλειά, συγκεντρώθηκαν όλοι οι νόμοι, εγκύκλοι, προεδρικά διατάγματα περίπου 2000 που ήταν διάσπαρτα παντού. Νόμος δεν είναι αυτό που περιμέναμε, δεν είναι η εξασφαλισμένη χρηματοδότηση που περιμέναμε, δεν είναι η υποστελέχωση που δεν μας δει με ποιο τρόπο θα γινόντουσαν, δεν είναι οι αρμοδιότητες που μας δίνονται χωρίς να είναι κατοχυρωμένοι οι πόροι, να συνοδεύεται μια αρμοδιότητα που μας μεταφέρεται με τους απαραίτητους πόρους, ναι, ώστε να μπορούμε εμείς να την εφαρμόσουμε. Mm-hmm. Μας παίρνουν αρμοδιότητες που εμείς, όπως είναι η υποδομία, δεν θέλουμε, γιατί θέλουμε τις πόλεις μας, τα χωριά μας να έχουμε άποψη πώς θα αναπτυχθούν και πώς θα τα σχεδιάσουμε. Γενικότερα δεν έχει το πρόσημο που θα περιμέναμε εμείς.
0: Μάλιστα. Παρά τα αυτά, θα ψηφιστεί, πιστεύετε, αυτό το νομοσχέδιο από πλευρά ΚΕΔΕ?
1: Ψηφίστηκε,
0: ήδη και από την ΚΕΔΕ.
1: Ψηφίστηκε.
0: Παρά τις ενστάσεις.
1: Είναι νόμος του κράτους τώρα πλέον.
0: Ναι. Παρά τις ενστάσεις του Δημάρχου.
1: Μάλιστα.
0: Για πέστε μου λίγο για τη χθεσινό ημερίδα, να την πω έτσι στην αρχαία λίδα.
1: Χθες ήταν η έναρξη του συμποσίου της Ίμης, mm-hmm, μια πολύ ωραία εκδήλωση με διεθνείς προσωπικότητες που έγινε στο αίθριο του Μουσείου Ήλιδας. Εγώ είχα αιτηθεί να γίνει η έναρξη του συμποσίου στην Ήλιδα για να αναδείξουμε λίγο την Ήλιδα, να αναδείξουμε λίγο την πόλη που γέννησε τον Ολυμπισμό και την Εκεχηρία, γιατί γνωρίζετε, είστε από εδώ, ζείτε στην περιοχή, ότι δεν έχει πάρει τη θέση,
0: βεβαίως,
1: που θα έπρεπε να έχει.
0: Σωστό.
1: Η Ήλιδα σαν γενέτειρα πόλη στο παγκόσμιο στερέωμα.
0: Σωστό, σωστό.
1: Και γι' αυτό το λόγο αυτοί οι 100-120 προσωπικότητες που ήταν εκεί και συνεχίζουν σήμερα στο Αλντεμάρ το συνέδριό τους, το συμπόσιο τους, αύριο που θα πάνε στις πόλεις τους, θα είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές με αυτά που είδαν και άκουσαν, και όλοι έμειναν κατενθουσιασμένοι, και οι πάντες από ό,τι μιλούσα μαζί τους ήταν ότι δεν το γνώριζαν, δεν ήξεραν την ύπαρξη της αρχαίας Ήλιδας.
0: Ο Χριστός και ο Απόστολος.
1: Ο Χριστός και ο Απόστολος. Δεν ξέρανε τη γενέτειρα πόλη
0: των Ολυμπιακών
1: αγώνων. Την γενέτειρα πόλη της Εκεχηρίας, που αν μη τι άλλο η Εκεχηρία έχει παραμείνει στην Ήλιδα, γιατί εκεί είναι η θέση που της ανήκει. Μόνο στην Ήλιδα, δεν είναι όπως Ολυμπιακοί αγώνες που η τέλεση γινόταν στην Ολυμπία. Η Εκεχηρία ξεκινούσε και τελείωνε πριν τους αγώνες, για να μπορέσουν όλοι να επισκεφτούν την Ήλιδα κατά τη διάρκεια των αγώνων, είτε αυτοί ήταν αθλητές, είτε αυτοί ήταν συνοδοίτους,
0: προπονητές, θεατές κτλ. Υπάρχει και κάτι πολύ σημαντικό, ότι στην Αδειά Ολυμπία πηγαίνανε για 5 μέρες, πόσο διαρκούσαν οι αγώνες, ενώ εδώ ήταν για 40 μέρες στην Ήλιδα.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί προπονούνταν εδώ, σιτίζονταν εδώ.
1: Ακριβώς. Και ήταν μια ευκαιρία, πέρα από τις εργασίες του συνεδρίου που είναι η παγκόσμια ειρήνη, η δημοκρατία και οι προβληματισμοί της κοινωνίας με τα οποία ασχολείται αυτό το συμπόσιο άνθρωποι της πολιτικής, των γραμμάτων, της διανόησης, των τεχνών που είναι συγκεντρωμένοι εδώ, όλοι αυτοί οι άνθρωποι είδαν και κάτι το οποίο δεν γνώριζαν και πιστεύω ότι θα βοηθήσει, θα συμπεριληφθεί στις εργασίες του συνεδρίου και θα μας βοηθήσει να κάνουμε γνωστή πιο πέρα
0: την αρχαία Ελλήνα και το ρόλο που έπαιξε στην αρχαιότητα. Η αλήθεια είναι πάντως, Δήμαρχε, ότι ευθυνόμαστε και εμείς που δεν έχουμε βοηθήσει στο να προβληθεί η αρχαία Ελλήνα. Έτσι έχουμε όλοι μας μερίδιο ευθύνης γι' αυτό. Διαχρονικά, δεν λέω για εσάς. Ευθύνες υπάρχουν διαχρονικά, έτσι.
1: Ο καθένας από τη θέση ευθύνης που κατέχει έχει και
0: ένα μερίδιο. Πολύ ωραία, συμφωνούμε.
1: Προσπάθειες πήγαμε, όπως θυμάστε, στις Βρυξέλλες να μιλήσουμε για την αρχαία Ήλιδα και την εκεχηρία στο Ευρωκοινοβούλιο. Κάνουμε άλλες εκδηλώσεις με το δρόμο της εκεχηρίας, το μαραθώνιο και αυτά, αλλά δεν φτάνουν μόνο αυτά. Δεν είναι δυνατόν να μην έχει επισκεψιμότητα το Μουσείο της Αρχαίας Ήλιδας, κύριε Φάκο. Δεν μπορεί να έρχεται ένα εκατομμύριο κόσμο με τα κουαζερόπλια
0: και να μην πηγαίνουν στην Ήλιδα.
1: Και να μην έρχονται στην Ήλιδα, γιατί
0: το φωνάζουμε.
1: Δεν μπορεί να έχουμε την Ολυμπιακή Ακαδημία να έρχονται αθλητές, πρωταθλητές από όλο τον κόσμο και να μην τους φέρνουν να περπατήσουν εκεί που περπάτησαν οι Ολυμπιονίκες της αρχαιότητας. Εκεί που ξεκίνησε το εφαγωνίζεστε και ο Ολυμπισμός.
0: Λοιπόν,
1: είναι αδιανόητα πράγματα.
0: Θέλω να αλαφρύνω λίγο τη συζήτηση για να σας κάνω το επόμενο ερώτημα, να θυμίσω, να πω στον κόσμο, για όσους δεν το γνωρίζουν, ότι πριν στην προηγούμενη θητεία του Δημάρχου Χρήστο Χριστοδουλόπουλου, είχε γίνει μια προσπάθεια να έρθει ένας συνδρός επιχειρηματίας για να φτιαχτεί κάποια σχολή, κάτι να, θα μας τα πει ο Δήμαρχος σε λίγο. Οπότε ο γιος του Ινδού αυτού επιχειρηματία, μόλις είδε το Δήμαρχο Ήλιδας, φώναξε ο Άγιος Βασίλης. Τα δημόσια δημάρχη, έτσι. Ήταν έτσι μια ωραία στιγμή, έτσι χιουμοριστική, από τον πιτσιρικά. Τι έγινε με αυτή την ιστορία? Εντάξει, εσείς χάσατε τις εκλογές, αλλά ξαναεπανήλθατε.
1: Εντάξει.
0: Ήταν μια πρωτοβουλία σημαντική.
1: Με τον Ινδό είχε ξεκινήσει μια συνεργασία. Μας κάλεσε στην Ινδία, τον καλέσαμε, τον κάναμε επίτιμο δημότη εδώ. Μας είχε δώσει τότε 20 υποτροφίες για πανεπιστήμια του Amit University, που είναι σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Ινδίας, το Amit University. Μας είχε, είχαμε υπογράψει ένα σύμφωνο συνεργασίας στην πρεσβεία μας.
0: Το θυμάμαι, ναι.
1: Στο Νέο Δελχή να έρχονται εδώ τα Summer School από καλοκαιρινά σχολεία 100 φοιτητές, και καταλαβαίνετε τι θα σήμαινε.
0: Θα σήμαινε για όλη την περιοχή μας, και ήταν και κατενθουσιασμένος με την περιοχή μας ο Ινδός.
1: Και όταν χάσαμε τις εκλογές, έκανα πάλι το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η άποψη της τότε Δημοτικής Αρχής ήταν ότι δεν ήθελε να συνεργαστεί με Αιγύπτους. Έτσι επιλέξει είχε αναφερθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Τώρα που έχετε αναλάβει, έχει
1: μια επαναπροσέγγιση.
0: Αυτό ήθελα να μάθω, ναι.
1: Επαναπροσέγγιση με τον κύριο Τζοχάν, Ασίν Τζοχάν, που είναι γιος του ιδρυτή, και τον έχω καλέσει σαν επίτιμο δημότη να συμμετέχει στους παγκόσμιους παιδικούς αγώνες με κάποιο τρόπο. Μου έχει απαντήσει ότι θα μας επισκεφτεί γρηγορότερα και ευελπιστώ ότι θα επαναξεκινήσουν οι σχέσεις μας. Μάλιστα, αν θυμάστε, δεν ξέρω αν έχετε χρόνο.
0: Θα πάμε σε μια πολύ μικρή διακοπή να μπει μόνο η ώρα και θα συνεχίσουμε, γιατί έχω και κάποιο άλλο ερώτημα να κάνω. Παρακαλώ.
1: Εντάξει. Λοιπόν, όταν είχε έρθει εδώ, μας είχε πει ότι αν η χώρα μας αποφασίσει να κάνει ιδιωτικά πανεπιστήμια, θα ήθελε στα διοικητικά όρια του Δήμου μας να φτιάξει κάτι. Και
0: σωστό.
1: Όταν ο Πρωθυπουργός της χώρας τον Φεβρουάριο, αν δεν κάνω λάθος, του 2024 με εξήγηλε ότι θα κάνει ένα ταξίδι για προσέλκυση επενδυτών στην Κίνα, στην
0: Ινδία.
1: Στην Ινδία, του είχα στείλει ένα έγγραφο, τον ενημέρωνα για τις σχέσεις που έχουμε με τον ιδιοκτήτη του Πανεπιστημίου και μάλιστα με απάντησε αμέσως και με προσκάλεσε να συμμετέχω κι εγώ. Βέβαια δεν μπόρεσα να πάω γιατί η ενημέρωση που μου έκαναν Παρασκευή τη Δευτέρα να έχετε πληρώσει αυτά τα χρήματα για να συμμετέχετε για τους Δήμους και για το Δημόσιο γενικότερα δεν γίνεται έτσι, δεν βγάζω εγώ από την τσέπη
0: μου. Ναι, ήταν μικρό το χρονικό διάστημα, το καταλαβαίνω.
1: Γι' αυτό δεν μπορέσαμε να ακολουθήσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Τους έδωσα τη διεύθυνση, τη στατική επιστολή, όχι στατική επιστολή, το σύμφωνο συνεργασίας που είχαμε υπογράψει και αυτά. Αλλά δεν έχω κάποια ενημέρωση.
0: Θυμάμαι πάντως ήταν κατενθουσιασμένος με την περιοχή μας ο Ινδός και ήθελε διακαώς δηλαδή να κάνει κάτι για την περιοχή.
1: Να πω κάτι. Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση όταν ήταν το συνέδριο που είχε κάνει τότε η κυρία Παναγοπούλου για την τεχνολογία συνεργειότητα στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Με ρώτησε κάποια στιγμή, μου λέει, μπορείτε να σας δει ένας καθηγητής που είναι και ιδιοκτήτης πανεπιστημίου από την Ινδία, γιατί όχι. Και εντάξει, αφού συζητήσαμε, μιλήσαμε λίγο μέσω της διερμηνέας του μιας καθηγήτριας πανεπιστημίου της κυρίας Ξένη Νικολοπούλου, αν θυμάμαι, γιατρό, της λέω, για ρώτησέ τον, ο Δήμος, η Ελλάδα έχει 332 Δήμους. Με ποιους άλλους δημάρχους έχει μιλήσει? Η απάντηση ήταν αποστοματική, με κανέναν. Της λέω εγώ καταπληκτός, λέω καλά. Και πώς ζήτησε να μιλήσει με εμένα, ότι είναι μας στην Πάτρα, είναι μεγάλος ο Δήμος, με τη θέση που έχει και το κύρος που του δίνει η θέση του και η ιδιότητά του, θα μπορούσε με τον Δήμαρχο Αθηναίων και τέτοια. Και απάντησε και αυτός, χωρίς δεύτερη σκέψη, με έχει γοητεύσει η ιστορία της Ήλινας.
0: Μέσα, την ήξερε καλύτερα από εμάς.
1: Του Ολυμπισμού και του τόπου όπου γεννήθηκε ο δυτικός πολιτισμός.
0: Μέσα,
1: αυτά
0: λοιπόν
1: τα λόγια ενός Ινδού, κύριε Φάκο.
0: Λοιπόν, επειδή δεν σας βρίσκω και πολύ εύκολα στο τηλέφωνο λόγω έτσι πολλών υποχρεώσεων που έχετε, θα σας κρατήσω λίγο να ακούσουμε μόνο την ώρα. Δώστε μου λίγα δευτερόλεπτα και να πάμε σε επόμενο ερώτημα. Χρήστο, πάμε.
2: Η ώρα είναι μία. Μία προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
3: Ιόνιον FM Stereo.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε να συνεχίσουμε για λίγο ακόμα με το Δήμαρχο Ηλίδας, τον κύριο Χριστοδουλόπουλο, και θέλω να σας ρωτήσω, Δήμαρχε, το εξής. Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο άκουσα την απάντησή σας, μια απάντηση που δώσατε που αφορά τη λίμνη Πηνιού και ότι εγώ δεν μιλάω με απόντες. Θέλετε να μας πείτε λίγο γι' αυτό?
3: Κύριε Φάκο, αν και δεν θα ήθελα να μιλήσω, αλλά μιας και σας έβαινε, θα σας πω τι εννοούσα. Θυμάστε πολύ καλά, γιατί παρακολουθείτε από κοντά τα δρόμενα στην Ηλία, πώς ξεκίνησε το θέμα της λίμνης, τα φωτοβολταϊκά στη λίμνη του Πηνιού. Ποιοι ήταν οι πρώτοι που αντέδρασαν?
2: Ήταν η παράταξή σας, το θυμάμαι, στο Δημοτικό Συμβούλιο.
3: Ήμουν στην αντιπολίτευση.
2: Ως αντιπολίτευση, το θυμάμαι. Ήμουν μπροστά.
3: Πρώτη, δεύτερη φορά αιτηθήκαμε από τη Δημοτική Αρχή να φέρει, να συζητηθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, θα ενημερω... θα το φέρω. Πέρασαν τρεις μήνες, τρία Δημοτικά Συμβούλια και αναγκαστήκαμε με συλλογή υπογραφών να αναγκάσουμε τη Δημοτική Αρχή να φέρει το θέμα στο Συμβούλιο. Στη συνέχεια, θυμάστε πολύ καλά τις αντιδράσεις που είχαμε με την συγκέντρωση του κόσμου στο περίπτερο, τουριστικό περίπτερο, στον πύργο επάνω στη στέψη του Φράγματος, στο χωριό Ξενιές που τότε δυστυχώς έφυγε και ο Βλαγκούλης, γενικότερα ποιες αντιδράσεις είχε προβάλει η δημοτική αντιπολίτευση τότε και μετά σαν δημοτική αρχή, όταν κάναμε μηνυτήρια, όχι αντιπολίτευση ήμουν τότε, μηνυτήρια αναφορά, η οποία δυστυχώς αν είχε συζητηθεί εμπρόθεσμα σήμερα δεν θα είχαμε καθόλου θέμα για συζήτηση για τη λίμνη του Πηνιού, γιατί η μηνυτήρια αναφορά που κάναμε εμείς για την κατάτμιση και την ενοικίαση και την παράνομα, διότι δεν είχε χρήση τότε η περιοχή της λίμνης του Πηνιού να ενοικιαστεί για φωτοβολταϊκά, η παραχώρηση είχε γίνει μόνο για χορτολιβαδική έκταση και για βόσχηση. Δεν επιτρέπεται να παραχωρηθεί σε κάποιον για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών. Αυτό έγινε εκ των υστέρων με τροπολογία στη Βουλή, όπου όταν συζητήθηκε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και ζήτησα να συμμετέχω, δεν μου επέτρεψαν και έστειλα επιστολή, η οποία διάβου θέμα για συζήτηση για τη λίμνη του Πηνιού, γιατί η μηνυτήρια αναφορά που κάναμε εμείς για την κατάτμιση και την ενοικίαση και την παράνομα, διότι δεν είχε χρήση τότε η περιοχή της λίμνης του Πηνιού να ενοικιαστεί για φωτοβολταϊκά, η παραχώρηση είχε γίνει μόνο για χορτολιβαδική έκταση και για βόσχηση. Δεν επιτρέπεται να παραχωρηθεί σε κάποιον για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών. Αυτό έγινε εκ των υστέρων με τροπολογία στη Βουλή, όπου όταν συζητήθηκε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και ζήτησα να συμμετέχω, δεν μου επέτρεψαν και έστειλα επιστολή, η

0: να παραχωρηθεί σε κάποιον για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών. Αυτό έγινε εκ των υστέρων με τροπολογία στη Βουλή, όπου όταν συζητήθηκε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και ζήτησα να συμμετέχω, δεν μου επέτρεψαν και έστειλα επιστολή, η οποία διαβάστηκε από εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης στο Προεδρείο της Επιτροπής Περιβάλλοντος, και είμαστε κάθετα αντίθετοι στην τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών, οι εταιρείες που είχαν έρθει από το Αγρίνιο τότε.
1: Στο εκείνο το έκτακτο δημοτικό συμβούλιο που ξεσηκώθηκαν οι σύμβουλοι σας και τα λοιπά με το ΦΑΔΜΑ και τα, όλα αυτά είναι ο σωστά, τα, συμφωνώ και παυξάνω το ερώτημά μου, είναι όμως ένα άλλο. Δημαρχία μου επιτρέψτε.
0: Ναι. Ναι.
1: Όχι, πέστε αυτό που θέλετε, δεν θέλω να σας αφαιρέσω.
0: Ναι, καθηγητή, τον κύριο Λαζαράτο, τον καθηγητή ναι. του Πανεπιστημίου Αθηνών, της νομικής σχολής, καταθέσαμε 2 αιτήσεις ακύρωσης στο Συμβούλιο Επικρατείας. Αν έχετε ένα δευτερόλεπτο να βρω το φάκελο και να σας πω και πότε κατατέθηκαν οι αιτήσεις αυτές. Ένα δευτερόλεπτο.
1: Ναι, δεν έχω. Λοιπόν, με ησυχία σας να το δείτε.
0: Όταν εκδικάστηκε στις 6 Πέμπτου, αν δεν κάνω λάθος, η αίτηση που είχε κάνει η ακύρωση η εταιρεία, μάλλον ο Σύλλογος Φίλων της Λίμνης Ποινιού και ένας άλλος σύλλογος από τον Κάμπο, ο κύριος δικηγόρος τους, ο κύριος, δεν θυμάμαι το όνομά του, απευθύνθηκε στον εισηγητή και πρόεδρο και τον ρώτησε γιατί δεν συνεκδικάστηκαν, όπως ήταν οι 2 αιτήσεις προσφυγής, γιατί δεν μπήκε και η τρίτη, η αίτηση του Δήμου, η ακύρωση του Δήμου Ήλιδας, με τον που είχε κατατεθεί από τον κύριο Λαζαράτο. Ήταν παρόντες όλοι. Εγώ ήμουν παρόν μαζί με τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Παπαγιανόπουλο. Και η απάντηση του εισηγητή και προέδρου ήταν ότι θα είχαν έναν ογκοδέστατο φάκελο και δεν μπορούσαν να συζητηθούν μαζί και οι 3 υποθέσεις. Μες. Το άκουσαν πολύ καλά αυτό το πράγμα. Και ποιος είναι δικηγόρος που έχει αναθέσει τις αιτήσεις ακύρωσης ο Δήμος, mm-hmm. και το δικηγόρο τους να ρωτήσουν που έκανε την ερώτηση. Λοιπόν, επανερχόμαστε για να βρισκόμαστε συνεχώς σε μια κουβέντα και μας ρωτάνε αν έχουμε κάνει αίτηση ακύρωσης και πότε εκδικάζεται και γιατί δεν έχει εκδικαστεί και.
1: Εγώ όμως το ερώτημά μου είναι ένα άλλο που θέλω να θέσω. Εγώ δεν αμφισβητώ αυτά που λέτε, ούτε εσείς, ούτε αυτά που λέει ο Σύλλογος Ποινιού και οι προσπάθειες που κάνει εκεί μια ομάδα.
0: Οι αιτήσεις που έχουμε κάνει.
1: Εγώ δεν λέω όχι, Δημαρχέ μου, ακούστε. Δεν αμφισβητώ αυτά, πολλά εκ των οποίων τα γνωρίζω.
0: Είναι 12/25.
1: Ναι. Πρόσφατα δηλαδή.
0: Με αριθμό. Δεν έχει νόημα τώρα να σας διαβάσω.
1: Ναι. Λοιπόν, εγώ δεν τα αμφισβητώ αυτά. Με κάποια από αυτά τα γνωρίζω, ούτε αυτά που λέτε εσείς, ούτε όμως και τις προσπάθειες παραγνωρίζω κάποιων ανθρώπων. Εγώ το ερώτημά μου είναι άλλο. Και απευθύνομαι στον Χρήστο Χρυστοδουλόπουλο, που τον ξέρω πολλά χρόνια και ξέρω ότι είναι ένας άνθρωπος, ένας δήμαρχος, ο οποίος ποτέ δεν έχει αρνηθεί το διάλογο. Έστω κι αν απέναντί του άλλος διαφωνεί. Πώς εσείς απορρίπτετε τώρα ένα σύλλογο, ενώ ο σκοπός σας είναι ίδιος όλο, να μην μπουν φωτοβολταϊκά. Έτσι, ο σκοπός είναι κοινός. Γιατί δεν κάθεστε σε ένα τραπέζι να συνονοηθείτε. Εντάξει, εγώ να σας πω κάτι. Κάποιοι από αυτούς. Δημαρχέ, ακούστε με. Θα σας πω κάτι. Κάποιοι από αυτούς, έχετε δίκιο. Ίσως τότε να μην είχαν καταλάβει, να μην ήξεραν ότι επίκειται ένας μεγάλος κίνδυνος. Μετά όμως δραστηριοποιήθηκαν οι άνθρωποι αυτοί. Και αφού και ο στόχος είναι κοινός. Γιατί ο Χρυστοδουλόπουλος, ο οποίος ξέρει ότι άνθρωπος είναι, θα τους βάζει κάτω και να συνθέσει αυτές τις διαφορετικές απόψεις, οπότε να βγούμε στην κοινωνία όλοι μαζί ως μία γροθιά και όχι διασπασμένη. Και να βλέπω τώρα στο Facebook πότε έκανε ο δήμαρχος εκείνο, ο δήμαρχος να λέει πότε έκανε στους άλλους, πότε κάνετε εσείς αυτό, και να δημιουργείται αυτή η σύγχυση στον κόσμο.
0: Κύριε Φράκο, χαίρομαι που τα ακούω από σας αυτά. Γιατί ξέρω ότι είστε ένας άνθρωπος που συνθέτει, είναι ένας άνθρωπος από τις εκπομπές της ΣΟΡΤ που θυμάμαι βγαίναμε και στις

0: συζητάγαμε και συνθέτατε απόψεις και βγάζαμε συμπεράσματα στο τέλος και αποτελέσματα. Όταν έγιναν οι εκλογές στη Λίμνη, πήγα και εγώ για να γραφτώ, να γίνω μέλος
1: στο σύλλογο.
0: Και στο σύλλογο. Δυστυχώς, όχι απλώς πήγαν σε 2 ώρες, γράψανε ποιους θέλανε και μετά σταμάτησε, ρε παιδιά, να γραφτώ, αλλά τελειώσαν.
1: Αυτό είναι,
0: το μεσημέρι.
1: Αυτό είναι λοιπόν, λάθος.
0: Πάμε παραπέρα. Όταν έγινε η πρώτη συγκέντρωση, ήμουν παρόν. Δεν μου επέτρεπαν να μιλήσω. Μίλησα τελευταίος. Γι' αυτό το λόγο λέω, τι να πάω να κάνω. Αλλά εάν θέλουν, μας κάλεσε η κυρία Βιερινοπούλου πριν 20 μέρες, ένα μήνα,
1: ναι,
0: να ενημερώσει για την Επιτροπή Περιβάλλοντος που είχε καλέσει όλους τους εμπλεκόμενους, τον μελετητή της Λίμνης, τον πρόεδρο του ΓΟΕΒ, είχε καλέσει και εκπρόσωπο του Συλλόγου Φίλων της Λίμνης Φινιού που δεν παρευρίσκεται, είχε καλέσει και εμένα.
1: Εσάς, το Δήμαρχο Νταβίδα Σκυλίνης.
0: Το Δήμαρχο Νταβίδα Σκυλίνης. Τα γνωρίζετε.
1: Ναι, βέβαια και τα γνωρίζω.
0: Και μετά από λίγο μας κάλεσε στο τζαμί να κάνει μια ενημέρωση. Τι να πω από εκεί και πέρα. Όταν εκεί ήρθε ένας εκπροσωπός του και άρχισε εσάς δεν σας εμπιστεύουμε, δεν σας θέλω συνομιλητές, δεν.
1: Δεν απευθυνόταν στο Δήμαρχο Ελίδας όμως.
0: Κατά αυτόν τον τρόπο δεν... Σε ποιον απευθυνόταν?
1: Δεν νομίζω ότι απευθυνόταν.
0: Η ιδιότητα του Δημάρχου δεν είναι αλακάρτ.
1: Όχι, συμφωνώ, αλλά δεν νομίζω ότι απευθυνόταν σε εσάς.
0: Από την ημέρα που εκλέγεσαι μέχρι την ημέρα που παραδίδεις την έχεις.
1: Δεν διαφωνώ σε αυτό που λέτε, αλλά δεν θεωρώ ότι απευθυνόταν προς το πρόσωπο του Δημάρχου Ήλιδας. Πήγαινε προς το πολιτικό πρόσωπο για λόγους που έχουν αναφερθεί. Όμως εγώ ρωτάω εσάς, τι θα πράξετε, ενώ μπορεί, γιατί μπορείτε να το κάνετε και μπορείτε να συνθέσετε διαφορετικές απόψεις. Έχετε τη διάθεση να τους καλέσετε να βγούμε, ρε παιδί μου, στην κοινωνία όλοι μαζί. Όχι τώρα οι μισοί να λένε έτσι, να βγαίνουν στο Facebook να λένε αυτά.
0: Έχετε δίκιο και χαίρομαι που ακούω από ένα λογικό άνθρωπο το πιο λογικό πράγμα. Αφού όλοι έχουμε
1: ακριβώς
0: τον ίδιο σκοπό.
1: Σωστό.
0: Γιατί κάποιος θέλει να είναι εγώ... Έκανα αυτό και εγώ γλίτωσα τη Λίμνη και από μένα θα γίνουν αυτά και είσαστε ανύπαρκτοι και δεν έχετε κάνει τίποτα και δεν έχετε κάνει τα λόρια, εμείς δεν έχουμε κάνει τίποτα. Ας αποποιηθούμε εμείς και ας αναλάβουν αυτοί. Το αποτέλεσμα μετράει. Αλλά δεν είναι αυτό το πράγμα. Εγώ χαιρετίζω την οποιαδήποτε προσπάθεια από όπου και αν προέρχεται, αρκεί να πετύχουμε το στόχο μας να μας αφήσουν αυτό το πανέμορφο τοπίο εκεί.
1: Έτσι.
0: Να το αναπτύξουμε όπως καλύτερα μπορούμε
1: και γνωρίζουμε καλύτερα τον καθέναν. Βεβαίως.
0: Όπως ζητήσαμε πριν από μια ώρα, ήμουν στο Διεθνές Συμπόσιο της Ίμης.
1: Mm-hmm.
0: Και βρήκα έναν καθηγητή ο οποίος έχουν μια διεθνή ένα διεθνή οργανισμό και συζητήσαμε πώς σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Πάτρας να ζητήσουμε από το Πράσινο Ταμείο να χρηματοδοτήσει μία μελέτη για την ανάπτυξη της περιοχής. Η μελέτη που κάνει τώρα το Υπουργείο Υποδομών, παρότι ξεκίνησε ότι θα χρηματοδοτείται με 8 εκατομμύρια τα οποία έγιναν 3,5 για την ανάπτυξη της περιοχής. Στην ουσία από εκεί προέκυψε μόνο ένας δρόμος από το Γεραμιδιά μέχρι το Αγραπηδοχώρι και όλο το υπόλοιπο μελετητικό έργο αφορά 2 μικρά φράγματα στην πρώην Δήμο Ολένης και την αντικατάσταση του δικτύου άρδευσης στον κάμπο. Αυτό δηλαδή που θέλαμε εμείς δεν είναι μέσα. Έχω μιλήσει 100 φορές με τον κύριο Μίχα, το μελετητή. Άρα, εάν εμείς εξουσιοδοτηθούμε πώς, εάν το Υπουργείο μας δώσει την χρήση της περιοχής, ούτως ώστε να νομιμοποιηθούμε, να κάνουμε μια προγραμματική προγραμματική σύμβαση με το Πανεπιστήμιο και τη διεθνή εταιρεία αυτή, οργανισμό περιβάλλοντος, να κάνουμε μια μελέτη, να έχουμε εργαλεία, ένα εργαλείο στα χέρια μας, να ξέρουμε πώς θα το... Και εκεί χωράνε οι πάντες.
1: Εγώ θα θέσω...
0: ούτε πρωτοκαθεδρία, ούτε τίποτα.
1: Το καταλαβαίνω εγώ.
0: Εγώ είμαι διαθέσιμος, καλοπροαίρετα, και όχι αυτά που ντρέπομαι και έχω απευθυνθεί, δεν σας το κρύβω, και σε δικηγόρο. Γιατί έχουμε καταντήσει κάθε μέρα με αυτό το υβριολόγιο, αυτά τα... Ένα δημόσιο πρόσωπο δέχεται την κριτική, αλλά η κριτική πρέπει να είναι καλοπροαίρετη.
1: Συμφωνώ μαζί σας.
0: Όταν εσείς κάνετε κριτική, δεν σας έχω πει ποτέ μισή κουβέντα.
1: Σωστό.
0: Γιατί όταν καταλαβαίνω ότι είναι καλοπροαίρετη και γίνεται για καλό σκοπό, καλός πρέπει και να γίνεται. Αλλά όταν ο καθένας ανώνυμα πιάνει ένα μέσο και γράφει ένα υβριολόγιο που ντρέπομαι να το πω, δεν μπορεί είναι να βρίζει συνεχώς το δήμαρχο της πόλης και τους συμβούλους και το ένα και το άλλο.
1: Λοιπόν, Δήμαρχε, εγώ θα το θέσω την Τετάρτη στην επόμενη εκπομπή και στο σύλλογο αυτό.
0: Είμαι
1: να καθίσετε
0: εδώ
1: κάτω.
0: Και τον εαυτό μου.
1: Αυτό ήθελα να ακούσω. Ήμουν σίγουρος ότι αυτό θα λέγατε, βέβαια.
0: Να συζητήσω.
1: Γιατί σας ξέρω ότι είστε ένας άνθρωπος που το αρέσει ο
0: διάλογος. Και για την Ηλίδα, που είναι στόχος ζωής να αναπτυχθεί, και για τη λίμνη του Πηνιού, αυτό το πανέμορφο τοπίο, πώς θα βρούμε τρόπο να το αξιοποιήσουμε. Και αν θέλουν οποιοδήποτε συμμετείχε να οικειοποιηθεί την αποτροπή, μακάρι να μην ξαναπατήσουν για φωτοβολταϊκά εκεί πάνω, και ας πάρει όποιος θέλει
1: τα εύσημα
0: ό,τι τους έβγαινε.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εντάξει, εγώ αυτά τα γελάω με κάτι τέτοια τώρα. Και εσείς γελάτε και εντάξει,
0: ξέρεις,
1: καταλαβαινόμαστε. Εγώ θα βγάλω το σύλλογο την Τετάρτη, θα θέσω το ερώτημα, εάν έχουν τη διάθεση, και από εκεί πέρα ο κόσμος σας κρίνει.
0: Εγώ είμαι στη διάθεση.
1: Εσείς είστε στη διάθεση. Αυτό το
0: και
1: άκουσα και το καταγράφω.
0: Κάνει το ελάχιστο για να αξιοποιηθεί η περιοχή μας, που έχει τόσο βαρύ ιστορικό φορτίο, το Πυρί, η Αρμάτοβα, οι ξενιές, οι πόρτες, λέξεις που έρχονται εδώ και 3.000 χρόνια, ο δρόμος που πέρναγε από την Εφήρα με τα Βότανα, το ασκητήριο που ήταν εκεί, και έρχονται να μας φέρουν φωτοβολταϊκά, και κατηγορούμε εγώ γιατί ζήτησαν κάποιοι να μιλήσουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τι πάει, επειδή ζήτησαν να παγορέψουνε, και εσείς μπορεί να μην με πάτε και οποιοδήποτε μπορεί να πάει, αλλά με βγάνει σαν αμέσως να μιλήσω. Πάει να πει ότι ταυτίζεται τις ιδέες του με τις ιδέες της δικές μου.
1: Όχι, βέβαια.
0: Αυτά δεν είναι σωστά.
1: Σωστό.
0: Πράγματα.
1: Συμφωνώ μαζί σας, Δήμαρχε, συμφωνώ. Εγώ κρατάω λοιπόν αυτό. Ευχαριστώ.
0: Έχω τη δυνατότητα και είμαι στη διάθεση του οποιοδήποτε να αξιοποιήσουμε την περιοχή μας.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι το ζητούμενο τελικά. Το ζητούμενο αυτό είναι. Και τίποτα άλλο.
0: Ακριβώς.
1: Να αφήσουμε στα παιδιά μας κάτι καλύτερο από αυτό που βρήκαμε εμείς.
0: Ακριβώς. Οι επόμενες γενιές θα μας αναθεματίζουν, γιατί δεν έχουμε κάνει... Κύριε Φάκο, να πω ότι ντρέπουμε όταν ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα αλλαγή του ονόματος του Δήμου από Δήμο Σίλιδα σε Δήμο Πάλια Μαλλιάδος, γιατί ο τότε Δήμαρχος έλεγε ότι όπου και να πάω δεν γνωρίζουν ποιος είναι ο Δήμος Σίλιδας.
1: Ναι, το θυμάμαι. Το θυμάμαι, βέβαια, το θυμάμαι, που προκάλεσε αντιδράσεις μεγάλες αυτές.
0: Λοιπόν.
1: Έχετε δίκιο. Ευχαριστώ, Δήμαρχε, για τη συνομιλία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά και εσείς. Καλή σας μέρα. Ακούσαμε λοιπόν τον Δήμαρχο Ηλίδας, ο οποίος, όπως το περίμενα βέβαια, δεν αρνείται το διάλογο με κανέναν. Εμείς θα το θέσουμε αυτά στο Σύλλογο Ηλίδας στην Λίμνης. Την Τετάρτη στην εκπομπή θα πάρουμε τηλέφωνο τον κύριο Παρασκευόπλο, που είναι και ο πρόεδρος, να ακούσουμε και τη δική του άποψη. Θέλω όλες τις άποψεις να ακούγονται. Αλλά να καταλήξουμε σε αυτό, ρε παιδί μου, σε ένα τραπέζι, αφού για τον ίδιο σκοπό παλεύουμε όλοι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Να, και στις σχολές. Όλος ο σκοπός όλων είναι να έρθουν οι σχολές και βλέπεις δύο μέτωπα. Ένα το μέτωπο του Μητροπολίτη, ένα το μέτωπο του Κοροβέση. Έτσι δεν μας παίρνει σοβαρά κανένας. Διαχρονικά δεν μας παίρνανε ποτέ σοβαρά. Να σας θυμίσω κάτι που πολλοί δεν το ξέρετε, ότι το πρώτο νομαρχιακό νοσοκομείο της Ηλίας είναι αυτό που έγινε στο Αίγιο. Ξέρετε γιατί το στείλανε στο Αίγιο? Διότι άλλα έλεγαν εδώ οι δικοί μας, άλλα έλεγαν στην Αθήνα. Μέχρι που αγρίεψε τότε ο υπουργός και λέει: δεν σας φτιάχνω τίποτα, αν δεν συνεννοηθείτε, και το στείλε στο Αίγιο το νομαρχιακό νοσοκομείο. Θα είχαμε νομαρχιακό από εκείνα τα χρόνια. Και μετά όλα τα άλλα παιχνίδια που έγιναν με τον σημερινό νοσοκομείο πύργου, που ήταν νομαρχιακό, με τις κρυφές επιστολές που πήγανε στην Αθήνα και το πώς μετά έγινε, μετατράπηκε σε αντικατάσταση του Μανολοπούλιου, πώς αυτό παραλίγο να βουλιάξει και αναγκάστηκαν να κάνουν υποστηλώματα γιατί είναι στο βούρκο της Σιτηριάδας, ποιοι ανοίγανε σαμπάνι στον πύργο ότι πηδήσαμε την Αμαλιάδα, αυτή ήταν η αποδόσεις, με άλλη λέξη όμως, αλλά λόγω εσουρού δεν πάνε την πω, και ανάψανε τα φώτα και φωταγωγούσανε το δημαρχείο του πύργου τότε, γιατί λέει νίκησαν την Αμαλιάδα. Λες και είμαστε τελείως ξεχωριστά κομμάτια. Αυτό μας έχει φάει όλα τα χρόνια και βλέπω όμως να γίνεται και σήμερα. Λοιπόν, είμαστε 22 λεπτά μετά τις 1. Ευτυχώς δεν έχει ελληνοφρένεια, έχει μόνο την ώρα του λαού, γιατί τα παιδιά ξεκίνησαν τις διακοπές τους από σήμερα και να είναι καλά. Εμείς θα τα πούμε την Τετάρτη. Να είστε πάντα καλά.
2: Ακούτε Ionian FM. Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
6: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
5: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
7: Φρεντζάγια Expert Γαστούνης και φρεντζάγια.gr στο ίντερνετ.
8: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το, βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
9: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
10: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
11: Λοιπόν, ξέρω τον παππού μου για μια αγγελία παίρνω.
12: Τι αγγελία?
11: Είναι συνταξιούχος.
12: Και πόσο τον πουλάτε?
11: Και κάνει πολύ καλά το λύκο. Να τον πάρει ο κύριος Λαβίδης το βράδυ. Να του λέει ο ηχολήπτης κάθε ώρα και στιγμή.
12: Κάνε αού.
11: Παππού, πόσο καιρό έχεις να γαμίσεις? Αού!
12: Παπαπαπαπα.
11: Φιλάκια, γεια σου σ' αγαπώ.
12: Έτοιμος πήρες, έλα γεια. Γεια σας, παραπληκτικά.
13: Ναι, ναι.
12: Ωραία. Εγώ σας άκουσα μια χαρά τι είπατε για την Παλαιστινική σημαία και τα υπόλοιπα. Χθες κάποιος από τα παραπολιτικά δεν θυμήθηκε την 31 Αυγούστου του 1922, ημέρα μνήμης για την καταστροφή της Σμύρνης, και τώρα μας έχει γαμίσει όλη η Ελλάδα για τους Παλαιστινίους.
13: Πείτε και για την Κύπρο που δεν λέμε, πείτε και για την Κύπρο.
12: Εγώ να το πω.
13: Εσείς να το πείτε.
12: Ο ίδιος έπρεπε να το πείτε.
13: Α, ναι, εγώ έπρεπε να το πω. Εγώ πρέπει να πω και για την Κύπρο. Άλλο άμα σήμερα ξεκυλιάζουν παιδιά στην Παλαιστίνη. Εμείς θα πούμε τώρα για την Κύπρο, ναι.
12: 102 χρόνια πριν, 103 στη Σμύρνη δεν μίλησε κανένα.
13: Οπότε για την Παλαιστίνη να πούμε σε 102 χρόνια, πότε σας βολεύει να πούμε.
12: Κανένα δεν το άνοιξε το ρημάδι το στόμα.
13: Δεν πιστεύω να είστε τίποτα φίλοι του Νετανιάχου, τίποτα τέτοια.
12: Κανένα, μόνο εσείς. Γιατί γράψαν τίποτε εφημερίδες.
13: Μήπως ξεπλένετε τους Ισραηλινούς.
12: Τι να ξεπλύνω, ρε αδερφέ. Έλα να σου πω κάτι εσένα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Έτσι, και είναι γεγονό. Δεν το αρνείται κάποιο αυτό.
13: Είσαι η μαμά του Κώστα.
14: Είμαι η μητέρα του Κώστα. Είπε στον Κώστα να πάτε να βοηθήσετε για το κόμμα του Άδωνη του Γεωργιάδη, δηλαδή το γραφείο του.
13: Ο Άδωνης έχει υποσχεθεί θα μας κάνει γιατρούς άμα βοηθήσουμε.
12: Λοιπόν, γύρω γύρω υπάρχουν τόσα αραβικά κράτη.
13: Είσαι η μαμά του Κώστα.
12: Πού θα μπορούσαν να είχαν επέμβει. Δεν επενεύει κανένα.
13: Έγινε γιατρός ο Κώστας.
12: Κανένα, γιατί είναι σιωμιστές κι αυτοί. Για τους ενδιαφέρει το...
13: Εβραίοι, πες τα.
12: Αρέθηκα. Όταν είναι για Παλαιστίνη που καίγεται περισσότερη ψυχή δική μου παρά της ταβέρνας. Αλλά μυαλό κουκούτσι για να πάτε παραπέρα δεν υπάρχει.
13: Τίποτα, με την ησυχία μας να έχουμε κι άλλους αυτούς να μακελεύονται. Τώρα τι να κάνουμε, τώρα ασχολιόμαστε με αυτά. Έχουμε και τα δικά μας.
15: Μέσα από το ταξί σε έχω παρμένο. Δυσιάζω στο μαξί μου. Καταρχήν έχετε αυτοβελτιωθεί. 1η Σεπτέμβρη.
13: Ακραίο. Ακραίο δεν θα ξαναγίνει. Δεν ξέρω του χρόνου πότε πέφτει.
15: Όχι, πρέπει, άκουσε, να συμβαδίζει με το ρεύμα των ακροατών σου. Λοιπόν, εμείς 4 μέρες πήγαμε διακοπή.
13: Εσείς μπορεί να γυρνάτε 20 Αυγούστου. Ρωθώ εγώ 20 Αυγούστου.
15: Καταρχήν να σε ρωτήσω, ο Μητσοτάκης λες να παραδώσει ή να την κάνει σαν το Σαμαρά να φύγει από την πίσω πόρτα.
13: Εξαρτάται ποιο είναι να έρθει.
15: Δεν έχει πάσπια, ρε παιδί.
13: Αυτό που ονειρεύεσαι εσύ.
15: Εντάξει, ο Κουτσούμπας, αλλά. Λέω,
13: άμα είναι να έρθει ο Κουτσούμπας, ο Μητσοτάκης ήταν ήδη φυλακή.
15: Εγώ νομίζω ότι θα φύγει από την πίσω πόρτα, έτσι.
13: Δεν θα φύγει μόνος του. Άμα είναι έτσι, σε αυτή την περίπτωση θα φύγει με βραχιόλια.
15: Να σου πω κάτι, μπορώ να απαντήσω στο Μαρινάκι γιατί είπε να απαντήσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες.
13: Ναι, ναι.
15: Λοιπόν, εγώ είμαι ελεύθερος επαγγελματίας το 1987. Κύριε Μαρινάκι, ο Τσίπρας είχε το ΕΦΚΑ 185, το πήγε 260. Ο Μητσοτάκης που ευαγγελίζεσαι μας έβαλε το τεκμαρτό.
13: Ναι.
15: Τώρα δίνει τη δουλειά στα ιδιωτικά βανάκια, πρέπει να απαντήσει ο γυμναστηριακός. Θα κάνουν αστική μεταφορά τα ιδιωτικά βανάκια. Εντάξει, δεν μιλάμε τώρα για σούπερ μάρκετ. Και για ΔΕΗ, πλήρωσα ΔΕΗ 300 ευρώ και τέτοια. Λοιπόν, αν θες να συζητήσεις με ελεύθερο επαγγελματία, πάρε με τηλέφωνο να συζητήσουμε ευχάριστος.
16: Αποστόλα, ρε.
13: Έλα.
16: Έλα, έλα. Λοιπόν, εγώ θέλω να σταθώ λίγο για το θέμα με την Παλαιστίνη και με όλα αυτά που γίνονται. Καταρχήν, είδε έγινε στην αξιώτησα. Η ταβέρνα η αξιώτησα έχει Παλαιστινιακή σημαία. Πήγαν αυτά τα καθήκια, τα σιόνια οι Εβραίοι να την κατεβάσουν, να τη σκίσουν και του πέταξε έξω η ταβέρνα. Βέβαια, αυτά ήταν που πει για του Εβραίου ήταν λίγο καλό γιατί γλιτώσανε, δεν πληρώσανε. Οπότε μπορεί να το κάνουν παντού αυτό οι Εβραίοι, να πηγαίνουν κάπου να τρώνε τζάμπα και όταν βλέπουν Παλαιστινιακή σημαία να κάνουν τζαμπουκά και να φεύγουν να μην πληρώνουν. Γιατί ξέρουμε όλοι πόσο γενναιόδοροι είναι οι Εβραίοι, επειδή δούλεψαν στον τουρισμό και δεν υπάρχει χειρότερη φάρα. Από αυτούς. Αλλά αυτό που ήθελα να πω είναι επειδή βγήκε ρε παιδί μου ο Άδωνης και κατηγόρησε τους οπαδούς της ΑΕΚ για αυτό που κάναμε τις Παλαιστινιακές, κατηγόρησε την ταβέρνα την αξιώτησα. Όταν η Εριέτα Κούρκουλου πλακώθηκε με έναν Εβραίο, γιατί έβρεχε ένας Εβραίος ένα γατάκι με έναν νερομπίστολο και τα πήρε η Εριέτα Κούρκουλου γιατί έβρεχε και το γατάκι, βασικά το γατάκι την ένιωξε. Και κάνει εντάξει λέει να σκοτώνετε παιδάκια στην Παλαιστίνη, αλλά να βρέχετε και το γατάκι δεν θα θέλουμε στη χώρα μας. Κατά τη Εριέτα Κούρκουλου δεν είπε τίποτα πολύ αλήθατο Άδωνης, κατά τη αξιώτησα είχε να πει και κατά του κόσμου της ΑΕΚ. Και κάτι άλλο, βγαίνουν όλα αυτά τα τρολάκια στο Facebook ότι δεν εκπροσωπείτε εσείς στην Ελλάδα, δεν εκπροσωπείτε εσείς. Εγώ βλέπω ότι σε κάθε γήπεδο βάζουν Παλαιστινιακή σημαία. Πού είναι οι υποστηρικτές του Ισραήλ να πάνε να βάλουν μια σημαία του Ισραήλ αφού δεν εκπροσωπούμε εμείς στην Ελλάδα. Όταν φωνάζαν Freedom Palestina οι εκδίδες, φωνάζανε το γήπεδο Freedom Palestina. Ζήτημα ένα 10-20% να μην το φώναζε. Άρα, κολοτρολάκια του Facebook, ξέρουμε ο ελληνικός λαός 80% είναι στο πλευρό της Παλαιστίνης. Εσείς είσαστε οι κλασικοί, οι ψεύτες, οι κομπλεξικοί, οι δοσύλλογοι, οι ρουφιάνοι που αν ήταν η Παλαιστίνη δυνατή και το Ισραήλ ο αδυνατός, θα υποστηρίζατε την Παλαιστίνη γιατί είσαστε τέτοιες κότες και τέτοιοι λύνετε κολογλίστες.
15: Να σου πω, πόσο βλέπεις τον Αλέξη?
13: Έτοιμο, καθαρό, εξαγνισμένο, μάχημο. Δεν θυμάται κανείς τι έκανε.
15: Περάσανε 7.
13: Δηλαδή, μόνο κάτι κολλημένοι πορτοσάλτε, ας πούμε, όλοι οι άλλοι τίποτα. Του τα έχουμε συγχωρέσει και τον θέλουμε πώς και πώς.
17: Ερχόμαστε από Δευτέρα!
13: Ζωή. Όχι, τρίβουμε τα χέρια μας. Λαμπάδες στο ύψος του, δηλαδή κάτι κοντοπίθαρες λαμπάδες, αλλά τέλος πάντων λαμπάδες να ανάβουμε.
15: Επειδή η ζωή θα είπε ποιος είναι αυτός ο τύπος.
18: Πώς θα μαζέψει φράγκα ο Τσίπρας που τόσο πολύ τα αγάπησε?
15: Αυτός ο τύπος είναι που ανέδειξε εσένα Ζωήτα, το Βαρουφάκι, τον Καστελάκι.
13: Το ναι, κάτι. Έχει ανάγκη η ζωή άμα σε πιάσει θα στο στόμα τη. Τέλος πάντων.
15: Πρόσκειες πόσα κομμάτια φύγαν από τον Τσίπρα. Πόσα είναι, καμιά δεκαριά? Λοιπόν, αυτός είναι αγάπη μου ο Τσίπρας. Και στο είπα, απέδειξε ότι δεν τον χρειάζεται.
13: Όποιο κομμάτι της ζωής του και να τρως, πάντοτε ήταν ό,τι είχες πιο γλυκό.
19: Πάντοτε ήσουν ό,τι είχα.
15: Εγώ, Αζωήτσα, άμα καταφέρεις και δεν χρειάζεται τον Τσίπρα, θα πάω στην Κυψέλη να τον πάρω, να τον πάω στα Λεγρενά. Αλλά βλέπω ότι μάλλον δεν θα τον πάω στα Λεγρενά.
20: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: καλός τον.
1: Όπα, καλός με.
0: Λοιπόν, πώς με είπαμε, περίμενε. Υγιής αντιολυμπιακός εδώ.
1: Εγώ σε είπα έτσι.
0: Όχι, εγώ λέω τον εαυτό μου έτσι.
1: Α, καλά, η Πέτρα έχει πάει σε άλλο επίπεδο.
0: Εννοείται. Να σου πω για ποια αποφύλου μιλάμε. Για αυτή τη χοντρή που ρουφάει την κοιλιά τη.
1: Για αυτή τη ρουφιχτή, ναι.
0: Τι είπε ρε το άτομο. Ρε, ασχοληθείτε με τίποτα άλλο. Γάμα μου τη δεξιά μου μέσα. Δεν πρόκειται. Αυτή η δεξιά δεν φεύγει, ρε, βλέπω τι είναι.
1: Καλά, η δεξιά πρέπει να ασχοληθεί με αυτά για να μην ασχοληθεί με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Τέλο, έχει πολλά πράγματα.
1: Έχει πολλά να μην ασχοληθεί.
0: Μην ασχοληθεί και όχι μόνο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Πρέπει να μην ασχοληθεί με τα νοσοκομεία, με τι ελλείψει. Ασχολούνται με αυτά, με τη Βασιλίση Σόλγα, τέτοια.
0: Λοιπόν,
1: άντε, γεια.
0: Καλή σεζόν υγεία.
1: Και Ολυμπιακός εύχομαι.
0: Όχι, ποτέ, ποτέ.
1: Δεν ξέρεις.
2: Γεια σας κύριε Παρβαγιάννη.
1: Γεια σας.
2: Ο Φωτιάδης Καραγκιόζης είμαι, τι κάνετε.
1: Γεια σου φίλε Καραγκιόζη, τι κάνεις.
2: Εσείς γυρίσατε τον Ειδυψό, εμείς φεύγουμε τώρα να κάνουμε τις διακοπές μας και τα μπάνια μας.
1: Πού θα τα κάνετε στην Ειδυψό?
2: Πού θα τα κάνουμε.
1: Ξέρω εγώ που θα τα κάνετε.
2: Στους ωραίους κύριε, εντάξει, δεν θα πάμε στην Ειδυψό, πάμε στους ωραίους να τα κάνουμε.
1: Τώρα το ίδιο είναι η ωραία, το ίδιο είναι η Ειδυψός.
2: Όχι.
1: Τέλος πάντων τώρα. Ό,τι μπορεί ο καθένας βέβαια, δεν κρίνω.
3: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
3: Έλα, ο ναυτικός.
1: Έλα, ναυτή.
3: Λοιπόν, πριν από 4 χρόνια πέθανε ο Μίκης. Αυτό που θυμάμαι από εκείνη την ημέρα, εκτός από το θάνατο του Μίκη, ας πούμε, και το πόσο είχαμε συλλογιστεί και όλα αυτά, θυμάμαι τα ρεπορτάζ στο Μέγκα. Από τα 97 του χρόνια είχαν επιλέξει να βάζουν και να ξαναβάζουν και να ξαναβάζουν εκείνη την ατυχή στιγμή, τότε στο συλλαλητήριο με τους Μακεδονομάχους. Το βάζαν και το ξαναβάζανε συνέχεια. Και επίσης θυμάμαι ένα ρεπορτάζ που είχε δείξει, αν θυμάμαι καλά, το BBC, ένα ξένο κανάλι, μπας περιπτώσει, και είχαν βάλει υπότιτλους και εκεί που έλεγε Μαρξιστής, αυτοί λέγανε γενικός και αορίστος επαναστάτης. Αυτά τα συχάματα, αυτά τα καθάρματα βυσοδομούσαν πάνω στο νεκρό Μίκη.
1: Τι κάθισε και θυμάσαι κι εσύ?
3: Δεν ξέρω, ρε φίλε, μου είχε κάτσει στο μυαλό, δεν το άντεχα. Το βλέπα και γυρίζαν τα μάτια μου ανάποδα, ας πούμε. Έτσι. Αυτό θυμόντουσα.
1: Μήπως ήθελε
3: από τα 97 του χρόνια, από όλα όσα είχε κάνει, από το καλλιτεχνικό του έργο, από τις εξορίες, από τις φυλακίσεις, από τους αγώνες, θυμόντουσαν μόνο αυτό.
4: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
4: Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά. Είναι μια υπέροχη εκπομπή.
1: Καλή είναι.
4: Εγώ είμαι, ακούτε.
1: Ναι, ναι.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ να διαβιβάσετε τις ευχαριστίες και τα έργα. Και να μην ακούει τους πλήθους που λένε ότι αυτό ήταν εύκολο. Αυτό το κολλάζ με τη μουσική του Μίκη μας ήταν τόσο συγκινητικό που αυτό δεν μπορεί να το αντιληφθεί ο καημένος.
5: Θυμάσαι που στο παντι έρχεται. Θυμάσαι. Έρχεται ο Αλέξης.
1: Μακάρι.
6: Πρόεδρε, έλα.
7: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
5: Ξεκινάει τώρα την έκθεση.
1: Αν με ρωτάς αν θέλουμε, όχι τρίβουμε τα χέρια μας. Χαλιά κόκκινα. Με σφυροδρέπα να πάνω.
5: Τρίβεις τα χέρια σου και...
1: Α, θα είναι αριστερός τώρα. Δεν το είπαμε αυτό. Έρχεται, αλλά θα είναι αριστερός αυτή τη φάση. Αυτός ο καινούριος κύκλος, τι είναι, αριστερός?
5: Ο Αλέξης και βέβαια, καρά αριστερός.
1: Δεν το είπε. Είπε ότι έρχεται. Δεν ξέρουμε τώρα. Δεν τον αφήσαμε αριστερό πάντως. Τον πήραμε αριστερό, αλλιώς τον αφήσαμε. Θα είναι η ίδια φάση.
5: Τώρα θα είναι άστο. Τι να σου πω τώρα.
1: Τι να μου πεις, γιατί δεν ξέρεις κιόλας. Τι να μου πεις. Αυτός ξέρει. Όταν ενημερωθεί θα μας πει κι αυτός.
5: Όλη την αντιδεξιά θα ενώσει. Όλη την αντιδεξιά έρχεται.
1: Α, σαν αντιδεξιό έρχεται, όπως το αντιμνημόνιο τότε. Άντε, έτσι έχει ελπίδες.
5: Ακόμα και ο Άδωνης είπε ότι είναι μεγάλο πολιτικό ταλέντο. Από εκεί να καταλάβεις πόσο του σούζει και το πόσο τον φοβούνται.
1: Μην μιλάτε έτσι.
5: Και το Αλέξης, τιμή σου.
6: Έλαβε φόρα!
8: Jesus που λένε και στο χωριό μου.
1: Τι λένε?
8: Jesus
1: ή Τζίβες. Δεν ξέρω, μπορεί να σημαίνει Ικαρία, ξέρω εγώ.
8: Γεια σου, Τζολιά μου.
1: Γεια σου, Κοριτσάρα μου.
8: Τι κάνεις?
1: Καλά.
8: Πού είσαι, βρε κορμί και αλάτι?
1: Εντάξει τώρα, απλώθηκα στις παραλίες.
8: Έχω την αίσθηση όμως ότι δεν χόρτασες.
1: Αν χόρτασα, όχι βέβαια.
8: Όχι.
1: Έχω και τον αχόρταγο, αλλά τι ήταν γι' αυτό, ήταν διάστημα αυτό για να χαρείς?
8: Όχι.
9: Έλα, πώς το λέ.
1: Έλα.
9: Ο Σοβιετικός Αρκούδος, με τι κάνεις?
1: Έλα, Μίσα.
9: Σου λέω ότι σε 2 εβδομάδες φεύγω και θα χάσω και τα μέτρα που θα εξαγγελθούν στη ΔΕΘ.
1: Όχου, πού πας?
9: Στο Μιλάνο.
1: Μιλάνο, για ψώνια?
9: Μακάρι, όχι, για σπουδές.
1: Ποιος πάει για σπουδές στο Μιλάνο, τι θα σπουδάσεις?
9: Είμαι μεταπτυχιακός πολιτικός μηχανικός, θα είμαι.
1: Βαρετό.
9: Αμάρεση. Αντί να μου πεις.
1: Να ξέρεις, οι μεγαλύτεροι πολιτικοί μηχανικοί, οι μεγαλύτεροι αρχιτέκτονες βασικά, που έχουν κάνει τα μεγαλύτερα έργα, δεν έχουν τελειώσει καν τη σχολή.
9: Α, ναι, άμα κρίνει την Ελλάδα, ναι, βέβαια. Απευθείας αναθέσεις και έτσι.
1: Δεν εννοούσα αυτό.
9: Α, οκ. Λοιπόν, τι έγινε, μουσική μου βάλες?
1: Σου βάλα λίγο έτσι λοιπόν, για κάτι ιταλικά τώρα ξαφνικά.
9: Α, μπράβο.
1: Τον Νίνο Καροτόνε θα σου βάλω.
9: Σωστό. Το Φελιτσιτά μην βάλεις, θα μας παρεξηγήσουν. Να κατέβεις φεστιβάλ, να κάνεις τα δικά σου τα specials.
1: Φεστιβάλ ποιας πόλης?
9: Ποιας πόλης, βρεσείς κάτω, εκεί στο Τρίτσι.
1: Θα είμαι, ναι.
9: Α, μπράβο, αυτό μου φτάνει, θα το βλέπω σε τη διάσκεψη. Λοιπόν, ανυπομονώ να σε δω.
10: Δεν φταίω εγώ που καταργήσαν τα πνεύματα. Λοιπόν, τώρα έδωσα 4 βίντεο στο YouTube ανίποτα θα με δουν. Τρίγωνο Βερμούδων, Πολύκαρπο Σπένθα.
1: Περνάνε τα καλοκαίρια, περνάνε οι χειμώνες, τίποτα δεν αλλάζει. Ψέκα
10: ίδια. Podcast, The Motor Vessel Ποθήτη, MV δηλαδή Ποθήτη, Incident, επεισόδιο F3.
1: Αυτά που τα λέμε και ξενικά.
10: Εκεί στα
1: Αγγλικά. Ακόμα δεν το χωνεύουν.
10: Ναι, το μετέφρασε πολύ καλά ο Άγγλος, τον Nick Hunter. Τον ευχαριστώ να ξέρουν, δεν δουλεύει το ELT, διότι η συχνότητα αλλάζει. Μικραίνει και καθυστερεί, γι' αυτό δεν δουλεύω. Τα ELT είναι η αυτόματη εκπομπή σήματος κινδύνου, είτε από το αεροπλάνο είτε από το αεροσκάφος.
1: Α, μάλιστα, ευχαριστώ για ενημέρωση. Να ξέρω κιόλας, τώρα είμαι ενημερωμένος.
10: Να επικεντρωθούν στο θέμα gravitational time dilation due to.
1: Dilation και σώσον ημάς που λέμε.
10: Propulsion Einstein twin paradox in heaven gravity. Human reflex reaction reduced very slow.
1: Αρχίσαμε με τα ξένα, δεν θα βγάλουμε άκρη.
10: The only 3 more since 1023. Είπα τα κατήργησαν τα πνεύματα, γι' αυτό θα μιλάω αγγλικά όσο μπορώ για να.
1: Καλά κάνεις για να συνοούμαστε.
10: Έχουμε τουρίστες πολλούς.
1: Καλή λευτεριά. Έλα, γεια.
11: Λες κάτω κουμούνια του κερατά.
1: Κουνούμαλα.
11: Κουμούνια.
1: Κουνούμαλα.
11: 2 μήνες διακοπές, ρε.
1: Τι είναι 2 μήνες, ξέρεις πως περνάνε 2 μήνες.
11: 2 μήνες, ρε. Ποιοι.
1: Α, ρε, ξέρεις πως. Ποιοι είμαστε, ξέρεις πολύ καλά ποιοι είμαστε.
11: Ποιος είσαι, ρε, εγώ.
1: Α, αυτός, 1-0.
11: Δεν μπορώ να πάω στο χωριό μου, ρε, μια εβδομάδα, ρε, και εσύ πας 2 μήνες διακοπές, ρε.
1: Στο χωριό όμως.
11: Στην Καλαμάτα.
1: Ναι, εντάξει. Έχουν ακριβή νοικοί φούντες. Πού να πας, σωστό.
11: Ναι, 2 μήνες εκτός.
1: Ναι, κατανοώ.
11: Υποκριτή του κερατά. Ψεύτη.
1: Αντιπρόσωπε.
12: Ψεύτης, υποκριτής, μαζοχιστής, αντιπρόσωπος και υποκριτής.
1: Λέω κι άλλα εγώ έτσι για τη φάση.
11: Δεν είσαι κομμουνιστής.
1: Είμαι αντιπρόσωπος όμως.
11: Καλά σου λέει Λουκά.
1: Λίγα λέει Λουκά.
12: Γεια, είπα, ο κουμούνι ήρθε το τέλος.
1: Να είσαι χτύρα από εδώ χάμα, ούστ.
13: Έπαμε
1: καλά.
13: Καλά. Πώς πήγαινε διακοπές.
1: Νωρίς πήρες, εντάξει. Καλά, καλά. Μην φανταστείς τι να προλάβουμε.
13: Τι νωρίς, μωρέ.
1: Ναι, αλλά πόσο να ξεκουραστείς τώρα. Τι είναι, 2 μήνες είναι τίποτα. Αέρας περνάει.
13: Ναι, ναι, 2 μήνες. Εντάξει, δεν έγιναν και πάρα πολλά πράγματα. Κάηκε όλοι. Βάτε εδώ με AI φωνή.
1: Κάηκε. Ναι, δεν χρειάζεται. Τα πιάνει όλα έτσι κι αλλιώς. Όλα καήκανε.
13: Κάηκε όλοι. Βομβαρδίστηκε και.
1: Όλα τα ξεζουμίσανε. Όλα αυτά, άμα τα πούμε, μέσα θα πέσουμε έτσι κι αλλιώς.
13: Και το σκάνδαλο με τη.
1: Ναι, τα αφήνει φλού, σωστό. Σωστό.
13: Και συνεχίζεται η γενοκτονία του Ισραήλ. Εκεί δεν υπάρχει έκπληξη.
1: Εκεί όχι καμία. Οι γενοκτονίες πάνε καλά, πάντα πάνε ρολόι.
13: Μην ξεκινήσει καμιά άλλη. Καλό χειμώνα, να είμαστε καλά.
14: Μητσοτάκη είναι 50 χρονών περίπου.
1: Δεν θα είναι, θα είναι.
14: Περίπου, ναι.
1: Νομίζω παραπάνω.
14: Εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει. Περίπου. Έχει 41 σπίτια.
1: Μόνο. Γιατί απούλησε κάποιοι για να σπουδάσει το παιδί, ναι.
15: Γιατί έχουμε πουλήσει περισσιακά στοιχεία για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε τα παιδιά μας, να σπουδάσουμε τα παιδιά μας.
14: Τέλος πάντων, έχει 41 σπίτια. Ναι. 40. Κύριε Πελετίδη, μπορεί ο Μητσοτάκη να καταλάβει εμάς, πιάνει φωτιά, που έχουμε ένα σπίτι και έχουμε 3 παιδιά και πρέπει κάτι να τους αφήσουμε, ότι θα πρέπει να μείνουμε πίσω, να καούμε ζωντανοί, να σώσουμε. Μπορεί, κύριε Πελετίδη μου, να το καταλάβει αυτό ο Μητσοτάκης. 40 σπίτια και τα.
1: Γιατί δεν μπορεί να το καταλάβει, για να αρπάξει του Βολτέρου, να σου πω εγώ τι θα κάνουν.
14: Εντάξει, και πάλι και εκεί. Και σου λέω, και τα 5 να καούνε, θα μείνουν πίσω τα 35. Κύριε Πελετίδη μου, αυτός ο άνθρωπος, και μιλάω πολύ σοβαρά, δεν μπορεί να καταλάβει. Το 112 σώζει ζωές, σίγουρα δεν σώζει σπίτια. Δεν καταλαβαίνει ότι έχουμε δουλέψει μια ολόκληρη ζωή για να πάρουμε ένα σπίτι.
16: Έλα ρε, Αποστόλα ρε.
1: Έλα ρε.
16: Έλα ρε, δεν θέλω να παίρνω στέχη, αλλά με σόκαρη άλλη μαλακισμένη. Τι μαλακή σου λέγε ρε αυτή τώρα για την Παλαιστίνη. Πού πάει να συνδυάσει την μικρασιατική καταστροφή με την Παλαιστίνη.
1: Έχει πολλές τέτοιες, μην αγχώνεσαι. Εμείς προχθές ήμασταν στην Βόρεια Εύβοια στην Αιδυψώ. Είχε προβολή ντοκιμαντέρ για την Γάζα. Και έρχεται μία και λέει για την Κύπρο, δεν λέτε όμως.
16: Καλά, αυτό έχει γίνει ανέκδοτο λοιπόν.
1: Έχει γίνει ανέκδοτο, αλλά ήρθε στο σοβαρά αυτή και το είπε.
16: Ναι, ναι, το ξέρω. Για την Κύπρο δεν λέμε, γιατί αν πούμε για την Κύπρο, θα πρέπει να πούμε για τα εγκλήματα που κάναν οι Ελληνοκύπροι στην Κοφινού.
1: Δεν εννοεί να πούμε αυτό. Εννοεί να πούμε ελευθεριά στην Κύπρο. Μέχρι εκεί και τέλος.
16: Ναι,
1: γιατί αν πούμε τι ακριβώς έγινε στην Κύπρο και ποιοι την ξεπούλησαν, θα αγγίξουμε λίγο τα πολιτικά αντανακλαστικά της.
16: Μπράβο, ακριβώς. Ελευθερίας. Όπως και για να πούμε και για τη Σμύρνη, θα σου πω εγώ που έχω μικρασιατική καταγωγή και επειδή όπως είπα και πριν για τον αγώνα της ΑΕΚ, οι μικρασιατικές ομάδες κυρίως είναι αυτοί που είναι μεγαλύτεροι υποστηρικτές της Παλαιστινής προσφυγικές, επειδή ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτή η εθνότητα που υποστηρίζει, όσο αντισημητικό και να ακούγεται, ήταν αυτή που είχε συνεργαστεί με τον Κεμάλ, που ξαφνικά έχουν γίνει φίλοι και σύμμαχοί μας. Ενώ ακόμα και Τούρκοι πολίτες προσπαθούσαν να σώσουν Μικρασιάτες, από αυτή την εθνότητα βοηθούσαν τον Κεμάλ. Οι Σύριοι Παλαιστίνοι, οι Μουσουλμάνοι, αυτοί οι κακοί άνθρωποι, μας βάλαν μέσα στα σπίτια τους στο Χαλέπι. Επίσης, αν θέλει να μάθει και το ποιοι βοηθήσανε τους Μικρασιάτες, τους βοηθήσαν οι Πολσεβίκοι που βάλανε ένα πλοίο στην Τραπεζούντα και έσωσε κόσμο που θα τον έσφαζαν οι Τούρκοι. Και το Μητροπολίτη Τραπεζούντα δεν μπορώ να πιστέψω πως οι άθεοι Μπολσεβίκοι μας βοηθάνε, ενώ οι χριστιανοί τα αδέρφια μας μας κόβουν τα χέρια όταν ανεβαίνουμε στα πλοία. Αν θέλουμε να μιλήσουμε και να πούμε και το πώς φερθήκανε στους Μικρασιάτες κάτι κόλλο Έλληνες σαν κι αυτοί. Όταν γυρίσαν, το οποίο το έχουμε πει πολλές φορές και τα έχετε βάλει πολλές φορές, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν μαθαίνουνε.
17: Ελληνοί, βρωμιάριδες, κοιμήσου παιδί μου να μην σου αφάνει πρόσφυγγοι.
16: Λοιπόν, εννοείται είμαστε και τιμούμε τη μικρασιατική καταστροφή, τιμούμε τους αθώους Μικρασιάτες που φύγανε από τα σπίτια τους και το μόνο καλό που είχε αυτό ήταν ότι ήρθανε σε αυτό το κολοχώρι και δώσανε λίγο πολιτισμό. Μάθανε όλοι για το εμπόριο, μάθανε όλοι να τρώνε, μάθανε όλοι να αθλούνται. Έγινε η αντίσταση, έγινε ο συνδικαλισμός, έγινε η συλλογικότητα. Πράγματα που δεν τα είχαν οι Έλληνες πριν γνωρίσουν τους Μικρασιάτες. Εννοείται ότι νοιαζόμαστε για την Κύπρο και την παράνομη κατοχή της Κύπρου, βάζοντας τις ευθύνες που αναλογούν και στην Ελλάδα και στην Τουρκία, γιατί η Κύπρος είναι μία χώρα. Και εννοείται ότι φωνάζουμε ελευθερία στην Παλαιστίνη, γαμώ το Ισραήλ.
18: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
19: Παραπολιτικά 90,1.
20: Ιόνιον FM.

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
7: Που να είναι ιαπωνικό.
6: Γιακουμής Ευάγγελος.
7: Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας.
6: Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ.
7: Κουμπότα.
6: Ισέκη.
7: Μιτσουμπίση.
6: Γιάνμαρ.
7: Στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Γιακουμής Ευάγγελος.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών.
6: Και στο tractor.gr.
8: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
10: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
11: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
12: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
11: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
12: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
11: Επιλογή υπεροχής.
13: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
14: Μόνο ότι το θάνατο της Ελένης, της Σαμαρά μάθαμε. Λοιπόν, και δεν είναι σημαντικό αυτό. Βέβαια, σημαντικό είναι να μπαίνουν οι ελεύθεροι.
15: Αυτά θα μάθεις για τις γυναικοκτονίες, για να φοβάται και λίγο ο κόσμος. Άμα κάνει κανένας αλλοδαπός κάτι, τέτοια.
14: Και γενικά ένας Φαγιανάκης και ένας Κασιδιάρης θα μας δώσουν. Εντάξει, τα γνωστά, εντάξει.
15: Ναι, ναι, αυτά. Ένα τροχαίο ατύχημα στον δρόμο και αυτά. Εντάξει, τα εργατικά για κάποιο λόγο περνάνε στα ψηλά.
14: Ναι, μωρέ, και τη Λατινοπούλη που τη χτύπησε ο Ινδός. Αυτό.
15: Μπράβο, επειδή ήταν Ινδός. Αλλιώς λοιπόν, θα μαθαίναμε την καταγωγή άμα ήταν Έλληνας.
14: Άμα ήταν Έλληνας, τίποτα.
15: Θα το συζητάγαμε, θα πει. Τι είπα για αυτοκίνητο, θα λέγαμε.
14: Ναι, βέβαια, κλασικά. Επίσης, δεν ρωτήσω. Γουστάρει κανένας να πάει για πι, που τους έχω επειδή δούλευα για πι. Ενώ στα μηχανικός, αλλά δεν είναι. Να πάει να δουλέψει κάποιος 13 ώρες εκεί πέρα.
15: Τι είναι 13 ώρες, μωρέ τώρα και εσύ λίγο κολατσιό να φας τα μισά και ξεχάστηκες. Ρίξε μια μπουνιά στο κρεμμύδι, φάει την ντομάτα, λίγο φέτα και πέρασε μετά, σαν να μην έχει γίνει το πρώτο 8ωρο. Και μετά συνεχίζει κι άλλες 5 ώρες, τι είναι.
14: Βέβαια, ένα τετραπλό καφεδάκι, 4 ευρώ,
15: σιγά.
14: Μια χαρά. Λοιπόν, για να κλείσω, θέλω να σου πω και κάτι άλλο που είχε γίνει. Δεν ξέρω αν το έχεις μάθει. Είχε γίνει πριν 4-5 μήνες μια απεργία 48 ώρες στο ελληνικό, γιατί άνθρωπος έπεσε από τον τρίτο σε ένα φρεάτιο ασανσέρ. Και έπεσε κάτω και έχει μείνει ανάπηρος ο άνθρωπος.
15: Μη μου λες για ασανσέρ τώρα, γιατί μετά θα πάμε στα ασανσέρ των νοσοκομείων. Και ο Άδωνης τα έχει αναβαθμίσει και έχει εξυγχρονίσει την υγεία. Δεν θέλω να φτάσουμε στα ασανσέρ. Δεν θα ήθελα.
9: Σήμερα το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει κάνει πρόοδο. Η απάντηση είναι πολύ καλύτερο.
14: Α, ναι, με συγχωρείς, εντάξει. Τέλος πάντων,
15: τα σανσέρ λειτουργούν καλά όπως και η χώρα. Όσο και η χώρα, μάλλον.
14: Α, εντάξει, οκ, okay, ούτε σκάλες από εδώ και πέρα.
15: Ναι.
14: Σόγιο μόνο. Λοιπόν, καλή ανάρρωση και καλή δύναμη στον άνθρωπο και στην οικογένειά του και σε όλους τους ανθρώπους, τους εργαζόμενους.
16: Ναι, ο κύριος Αποστόλης.
15: Ναι, ναι.
16: Τι κάνετε, εδώ ο Βαγγέλης, ο αρχιμαλάκας θα με λέτε. Τι κάνετε.
15: Δεν θα σε λέω, πες εσύ τι θες, λέγε.
16: Λοιπόν, γενέθλια έχει το Πασόκ, δεν έχετε πει τίποτα στην εκπομπή σας.
15: Πώς δεν έχουμε πει καλέ, τώρα ακούτε, από την αρχή έχουμε κάνει εδώ γιορτές και πανηγύρια.
17: Αχ, Πασόκ, ωραία χρόνια.
16: Να πω ένα τραγουδάκι.
15: Πες.
16: Μου ξαναρχόνται να είναι χρόνια δοξασμένα.
17: Μου ξαναρχόνται να είναι. Χρόνια δοξασμένα.
16: Να ήταν το 81.
15: Να το.
16: Να τη μια στιγμή. Τέλος.
15: Να περνάω ο καβαλάρης.
16: Όχι βρε.
15: Δεν θα περνάει ο καβαλάρης.
16: Να ή ο Ανδρέας.
15: Αυτός είναι ο καβαλάρης τώρα.
17: Στο πλατή ταλόνι.
15: Πιάσε τα νόηματα, σκέψου ποιητικά.
16: Και με πάνε το γιαγιώτη να πει να κράσει.
17: Να πολεμάω τις μέρες στα κάστρα. Και το σπαθί μου να πιάνει φωτιά.
16: Άσε με να το πω ρε Αποστόλη, μην με κάνεις έτσι γαμώτο μου.
15: Συγγνώμη, ναι, δεν ήξερα.
16: Λοιπόν, πες τον Κερίδη.
18: Δεν τη θέλουμε μικρή. Εδώ είναι η διαφορά μας, τη θέλουμε μεγάλη.
16: Είπε κάτι για τη Μόνικα Μπελούτσι. Πες του, γεια σου Μόνικα Μπελούτσι που σε προσκυνούν. Το υπόλοιπο δικό σας.
19: Έλα, Απόστολε.
15: Έλα.
19: Είστε καλά.
15: Είμαστε καλά.
19: Μπράβο. Θα ήθελα να κάνω μια διαπίστωση. Γιατί που είναι τα γενέθλια του Πασόκ. Βάλατε τον Άδωνη τον Κεριάδη, ξεκινήσετε με αυτόν. Θα έπρεπε να μιλήσετε για τον σοσιαλισμό, δηλαδή για τον Πασόκ.
16: Θα κάνεις το γνωστό πισάκι, Μητσοτάκι, μην εκεί που είσαι.
15: Άι, μωρή, Πασόκ ήταν αυτοί όλοι.
19: Ναι, εντάξει.
15: Τι ήταν νομίζει, όλοι αυτοί οι Βελόπουλοι τέτοια που μου ξεκινήσει, τι είναι το DNA.
16: Ναι, ήμουν πατριωτικό Πασόκ.
15: Εντάξει, έλεγε ου και α και ου, αλλά μαζί τα ίδια μνημόνια ψηφίζανε μετά.
20: Αποστολή.
15: Έλα.
20: Αύριο στη Δράμα θα έρθει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και η κομμουνιστοσημωρία πρέπει να την υποδεχτεί. Μήπως ξέρεις τι λουλούδια τον αρέσουν για να τον προσφέρουμε.
15: Γαϊδουράγκαθα.
20: Γαϊδουράγκαθα.
15: Ή το αγκάθι του Χριστού που είναι έτσι πιο έτσι χριστιανικό.
20: Πιο χριστιανικό.
15: Ναι, ναι.
20: Λοιπόν,
15: αλλά μπορεί να του χαλάσει το μάλι το καινούριο. Όχι, άστο.
21: Ναι, έκανα μεταμόσχευση τριχοντού τη κεφαλή.
15: Έχει που έχει τι πληγέ εκεί, τσίμπι τσίμπι τσίμπι σε όλο το κούτελο, μην έχει αυτά.
20: Και όχι, βέβαια.
15: Εσένα μπορεί τι σε νοιάζει θα γίνει στη Δράμα, στην Εδιψό δεν είσαι, δεν κάνει τα λουτρά σου.
20: Εγώ είμαι, αλλά διοργανώνω και εκεί την κομμουνιστική.
15: Ηρέμησε, μωρή, κάνε λίγο διακοπές τώρα επιτέλους, ό,τι διοργανώνεις. Κάτσε εκεί να πλώσεις την αρίδα σου εκεί πέρα, να πετάς τα κρεμαστάρια σου εκεί πέρα στα ζεστά και άστα αυτά.
20: Με ζάλιζαν από χθες, με παίρνουν τηλέφωνο. Τι και πώς και τι και πώς.
15: Ναι, βέβαια, τι και πού θα πάμε, πού βουτάμε. Σήμερα που είναι πιο ζεστά. Αυτά είναι, με αυτά είναι να ασχολείσαι, όχι ότι θα γίνει στη Δράμα.
20: Εντάξει, δεν με ενδιαφέρει και εκείνο εννοείται. Δεν μπορώ να το αφήσω έτσι.
15: Ξέρω, ναι, είναι και η ευθύνη πάνω απ' όλα.
16: Έλα, ρε φρέντα, Αποστόλη.
15: Έλα.
16: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού να έχεις.
15: Ναι, ναι, ευχαριστώ.
16: Να σου πω.
15: Θα φύγουμε λίγο ακόμα, κανένα μήνα, άμα είναι, αφού έχει ακόμα καλοκαίρι.
16: Εντάξει, ρε φίλε, ό,τι επιθυμείς τέλος πάντων να το πάθεις. Τι να σου πω άλλο.
15: Εντάξει.
16: Να το παρεκκλητήσεις. Να σου πω κάτι. Στις επαναλήψεις του καλοκαιριού, ευχαριστήθηκα αυτή την κυρία που σε πήρε λίγο πριν και σου λέει για τη δουλειά μου. Τόσο γλυκά, τόσο ευγενικά. Φοβερή.
15: Είναι.
16: Αυτό. Λοιπόν, και ένα άλλο, μια παράκληση, παρακαλώ. Γίνεται μια εκπομπή χωρίς το σκουλίκι, το φασίστα, το καθήκη αυτό το.
15: Μην μιλάτε έτσι, σας παρακαλώ. Όχι, δεν γίνεται.
16: Γιατί?
15: Δεν γίνεται. Έχουμε θεσμό.
16: Όπως χθες βάλατε στο πρώτο μέρος αφιέρωμα στο Μίκη και μετά βάζετε αυτό το σκουλί.
15: Βάζουμε στο Μίκη και μετά στο Μίκη Μάους.
16: Μακάρι να ήταν Μίκη Μάους, μα είναι ένα τίποτα. Ένα φασισταριό να πούμε του κερατά.
15: Στην κατηγορία του Μίκη Μάους. Τι κατηγορία ζώου είναι, τέτοιο.
22: Όλοι, καλημέρα.
15: Καλημέρα.
22: Θα ήθελα να πω κάτι για τους αθλητές.
15: Για πες.
22: Καταρχήν για το λαμπόδιο που τον πιάσανε με τη Βραζιλιάνα που πήρε τα 130 ευρώ. Δεν είμαστε όλοι ένα. Και δεύτερον, κάνουμε απεργία 9 και 10 του μηνός, αν γνωρίζεις. Και με τον αρχικό σκοπό σου, Λιπερόπουλου, είναι και τα βανάκια. Θα ήθελα να πω και στο γυμναστηριακό, ποιος είναι άλλος αθλητής. Πώς στηρίζει ο καθένας στο κόμμα του. Εγώ αριστερός είμαι που ψηφίζω. Πώς είναι αυτοί οι ιδιοκτήτες που έχουν και βανάκια ενώ είναι ταξιτζίδες. Είμαστε ρουφιάνος ναός που από την αρχή που γίναμε έθνος βάλαμε φυλακή. Το πολλοκοτρόνι μας απελευθέρωσε. Και τώρα ακόμα τρώει ο ένας τον άλλον και δεν είμαστε ένα μαζί ο λαός. Αυτό μόνο από αυτό θέλω να πω.
16: Σε μια επαναληπτική εκπομπή, ψάχνουμε μαζί με την αγκώνα μου, εν πάση περιπτώσει, και μίλαγε ο γυμναστηριακός. Και κάνει το κοριτσάκι να μου λέει: Ρε παππού, τι λέει πάλι αυτός ο Βλάκης.
15: Ακραίο.
16: Εντάξει,
0: Αποστολή.
15: Έλα. Τι κάνεις. Καλά.
0: Από τότε που ήρθε στα Χανιά, γίνει χαμός, είδες τώρα.
15: Από τότε που ήρθε εγώ στα Χανιά.
0: Ναι, δεν ξέρω τι έγινε. Εμείς δεν έχουμε τέτοια πράγματα.
15: Άφησα το σπόρο εκεί στις μαφιόζους, εκεί τα κεφάλια της μαφίας.
0: Είναι όλοι, Παπάδες, στρατιωτικοί.
15: Ποιος να το περίμενε. Παπάδες και στρατιωτικοί να είναι λαμόγια. Ποιος να το περίμενε.
0: Καμένος.
15: Και πολιτικοί. Ποιος να το περίμενε. Πες μου και μπάτσου σε λίγο να πέσω από τα σύννεφα.
0: Εγώ πέσω από τα σύννεφα. Δεν γίνεται. Πιο κάτω δεν πάει. Δεν το περίμενε. Πού οδεύουμε.
1: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: τώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
1: Online.
0: Ναι.
1: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
0: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
1: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
0: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
2: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
7: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
8: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Mergy στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Mergy. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
9: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
10: Ατύχημα. Μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
11: Ακούτε Ionion FM.
12: Περιορίζουν τις εξόδους τους και αναζητούν χαμηλού κόστους επιλογές. Η ιστορική πρόκριση της Νορβηγίας που πέρασε για πρώτη φορά στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλου από καρδιωτική εικόνα της Βραζιλίας που αποκλείστηκε από την επόμενη φάση, τα δάκρυα των παικτών και το αντίο του Νέιμαρ, αλλά και οι έξαλλοι πανηγυρισμοί των Νορβηγών. Έφτασε τα 7 γκολ ο Χάλαντ, πιάνοντας την κορυφή τους Μέση και Εμπαπέ, αλλά και όλες οι σημερινές αναμετρήσεις. Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανατροπή από το ερχόμενο Σάββατο, έρχεται καύσωνας διαρκείας με σαραντάρια στην Αττική, αλλά και σε αρκετές ακόμη περιοχές. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ξεκινάμε το δελτίο μας με το πρώτο θέμα, το πολιτικό θερμόμετρο το οποίο ανεβαίνει μετά φυσικά αυτό το περιβόητο βίντεο που δημοσίευσε ο Αντώνης Σαμαράς και την άμεση απάντηση από την Τώρα Μπακογιάννη σήμερα εδώ στο ραδιοφωνό μας, στα Παραπολιτικά 90,1. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος είναι μαζί μας για όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι Κώστα.
13: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Λοιπόν, έχουμε ένα νέο χτύπημα από τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος αυτή τη φορά επέλεξε να το πραγματοποιήσει το χτύπημα μέσω TikTok, το δημοφιλούς μέσους κοινωνικής δικτύωσης. Αλλά βασικοί δύο, συγγνώμη, βίντεο στο οποίο συνομιλεί με τον διευθυντή του γραφείου τύπου και επικοινωνίας του και διαχρονικό του συνάδελφο τον Νίκο Τσιούτσια. Και επειδή ευτυχές στην Νέα Δημοκρατία λέγοντας ότι έπεσε από το 40% στο 20%, γιατί ενώ το πρώτο εκλογικό, να θυμίσουν, δεύτερο δημοσκοπικό, γιατί δεν άκουσε αυτό το οποίο του είχε πει ο ίδιος, όπως για παράδειγμα για τον νόμο για τα ομόφωνα ζευγάρια και για άλλα θέματα, ενώ Έχει ένα σκοπτικό σχόλιο για τον Τώρα Μπακογιάννη. Περάσουν 17 χρόνια από τότε που έχασε τα αρχικά δυνάμει παιδεία από τον ίδιο και είπε να σταυρεί πρώτα με τον αδερφό τη. Αυτά δύο βίντεο λοιπόν έδειξαν χθε. Σήμερα ο Τώρα Μπακογιάννη μίλησε στα παραπολιτικά 90,1. Είπε ότι ο Αντώνης Σαμαράς με τις κινήσεις και τις τάσεις του υπονομεύει την παράταξη. Ο στόχος του είναι να προκαλέσει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία, σημειώνοντας ότι αν τελικά θα καταφέρει, θα το κρίνει ο ελληνικός λαός στις κάλπες και ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει. Ρωτήθηκε επίσης αν ήταν λάθος η επανδόση του στη Νέα Δημοκρατία. Είπε ότι ο κ. Σαμαράς δεν βάζει την παράταξη μπροστά. Όταν ακολουθεί αυτή την πολιτική, είπε ότι κατάφερε με τον αντιμνημονιακό αγώνα να φτάσει στο 18%. Χρειάστηκε, όπως είπε και ο Γιάννη, να πέσει όλη τη μάχη για να γίνει πρωθυπουργός σε συγκυβέρνηση με τον Βενιζέλο και τον Κουβέλη. Και ο Άδωνης Γεωργιάδης νωρίτερα, πριν τον Σοσκάρα, είπε ότι αυτά που λέει ο Αντώνης Σαμαράς, δηλαδή το Ταμείο Ανάκαμψης, τα έλεγαν ο Τσίπρας, ο Κασελάκης, ο Ντουλάκης, ο Κωνσταντοπούλου και ο Βελόπουλος. Αν δεν αξικόμε από Άδωνης Γεωργιάδης, ο Αντώνης Σαμαράς, θα ήταν πολύ λυπηρό να ασκεί κριτική τύπου αριστεράς. Ενώ να πούμε ότι ρωτήθηκε και ο κύριος Μαρινάκης, ο Άδωνης Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τον Αντώνη Σαμαρά, δεν θέλει να επεκταθεί πολύ επί των δηλώσεων αυτών. Είπε ότι μου θυμίζουν τις εκλογικές στα παραπολιτικά 90,1. Είπε ότι ο Αντώνης Σαμαράς με τις κινήσεις και τις τάσεις του υπονομεύει την παράταξη. Ο στόχος του είναι να προκαλέσει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία, σημειώνοντας ότι αν τελικά θα καταφέρει, θα το κρίνει ο ελληνικός λαός στις κάλπες και ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει. Ρωτήθηκε επίσης αν ήταν λάθος η επανδόση του στη Νέα Δημοκρατία. Είπε ότι ο κ. Σαμαράς δεν βάζει την παράταξη μπροστά. Όταν ακολουθεί αυτή την πολιτική, είπε ότι κατάφερε με τον αντιμνημονιακό αγώνα να φτάσει στο 18%. Χρειάστηκε, όπως είπε και ο Γιάννη, να πέσει όλη τη μάχη για να γίνει πρωθυπουργός σε συγκυβέρνηση με τον Βενιζέλο και τον Κουβέλη. Και ο Άδωνης Γεωργιάδης νωρίτερα, πριν τον Σοσκάρα, είπε ότι αυτά που λέει ο Αντώνης Σαμαράς, δηλαδή το Ταμείο Ανάκαμψης, τα έλεγαν ο Τσίπρας, ο Κασελάκης, ο Ντουλάκης, ο Κωνσταντοπούλου και ο Βελόπουλος. Αν δεν αξικόμε από Άδωνης Γεωργιάδης, ο Αντώνης Σαμαράς, θα ήταν πολύ λυπηρό να ασκεί κριτική τύπου αριστεράς. Ενώ να πούμε ότι ρωτήθηκε και ο κύριος Μαρινάκης, ο Άδωνης Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τον Αντώνη Σαμαρά, δεν θέλει να επεκταθεί πολύ επί των δηλώσεων αυτών. Είπε ότι μου θυμίζουν τις εκλογικές επαναλήψεις.

0: είπε ότι αυτά που λέει ο Αντώνης Σαμαράς να δείτε τα μία ανάκαμψη τα έλεγαν ο Τσίπρας, ο Κασελάκης, ο Ανδρουλάκης, ο Κωστοπούλου και ο Βελόπουλος. Αν διαξικόμε από τον Γεωργιάδη τον Αντώνη Σαμαράς, θα ήταν πολύ λυπηρό να ασκεί κριτική τύπου αριστεράς. Ενώ να πούμε ότι ρωτήθηκε και ο κύριος Μαρινάκης, ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τον Αντώνη Σαμαρά, δεν θέλει να επεκταθεί πολύ επί των δηλώσεων αυτών. Είπε ότι μου θυμίζουν τις τηλεοπτικές επαναλήψεις παλαιών σύριαλ, όπως είναι το Ρετυρέ, οι οποίες λέει σκίζουν. Αυτό βέβαια είπε δεν σημαίνει ότι αυτό πετυχαίνει στην τηλεόραση, θα πετύχει και στην πολιτική.
1: Τώρα, Κώστα, όλο αυτό το διάστημα είχαμε ένα παγωμένο κλίμα μεταξύ του Αντώνη Σαμαρά και του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη για πρώτη φορά μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και για ποιο λόγο συνέβη αυτή τη στιγμή, τη χρονική στιγμή, αυτό το σχολιάζουν κάπως τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας?
0: Όχι, άλλο σχόλιο μέχρι στιγμής δεν επιφυλάσσουν για αυτό το θέμα. Έτσι, καλώς στην Νέα Δημοκρατία κατούν ύπλους των κριτικής για τον Αντώνη Σαμαρά και περιμένουν αν και εφόσον ανακοινώσει τελικά το κόμμα, γιατί ακόμα διευθυνόνται φυλάξεις για το αν τελικά πράγματι, παρότι όλες οι ενδείξεις κλείνουν προς τα εκεί, έτσι ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα δημιουργήσει το δικό του κόμμα. Αν τελικά το πράξει, τότε θα αντιμετωπίσει πολύ πιο αυστηρή κριτική και από το Μέγαρο Μαξίμου και από την Πυραιός.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Λοιπόν, να ακούσουμε το βίντεο αυτό που, στο οποίο ο Αντώνης Σαμαράς αναφέρεται στην Ντόρα Μπακογιάννη και φυσικά τι απάντησε η ίδια μιλώντας εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
2: Πρώτα να σε ενημερώσω, έκανε κάτι δηλώσει στην Ντόρα. Πάλι.
3: Τι είπε πάλι?
2: Τα γνωστά. Εσύ φταίς για όλα, κάτι ιστορικά του 1821 και κατέληξε σε ένα γυνάτι που δεν πολύ κατάλαβα.
3: Άσε με, Νίκο. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασες την αρχηγία από μένα? 17. Τα δεν έχεις συνέλθει ακόμα.
2: Καλά, δεν ξέρω να κοινωθεί.
3: Τι ανακοίνωση θα βγάλεις? Ας τα βρει πρώτα με τον αδελφό της.
4: Η πολιτική ιστορία του καθενός μας έχει γραφτεί. Δεν αλλάζει. Πριν κανείς να αλλάξει την ιστορία του. Κύριος Σαμαράς, πράγματι, πριν από 17 χρόνια, η Νέα Δημοκρατία του έκανε τη μεγάλη τιμή να του συγχωρέσει ότι είχε ρίξει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και να τον κάνει αρχηγό και πρωθυπουργό αργότερα. Κατάφερε μετά από τα ζάπια, τον αντιμνημονιακό αγώνα να πάρει 18% και χρειάστηκε να πέσουν όλοι στη μάχη για να μπορέσει να γίνει πρωθυπουργό σε μια συγκυβέρνηση με τον κύριο Βενιζέλο και τον κύριο Κουβέλη. Αυτή είναι η ιστορία. Η ιστορία λοιπόν του κυρίου Σαμαρά έχει γραφτεί. Δεν ξεκινάει το 1821, μπέρδεψε τις ημερομηνίες. Ξεκινάει όμως από το 1990-93 και ούτω καθεξής. Αυτά θα τα γράψει η ιστορία. Επί της ουσίας όμως, το να συγκρούεται κανείς με την πραγματικότητα δεν είναι ποτέ καλή συνταγή. Η πραγματικότητα εκδικείται και η πραγματικότητα δεν αλλάζει.
5: Τώρα πιστεύετε ότι θα κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία?
4: Κοιτάξτε, ο στόχος του είναι να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, αν θα την κάνει τελικά ή όχι, αυτό θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός.
1: Όπως καταλαβαίνετε, το βίντεο αυτό δημιούργησε και άλλες αντιδράσεις. Ο Παύλος Μαρινάκης τοποθετήθηκε σε αυτό, αλλά και ο Άδωνης Γεωργιάδης.
6: Πολύτες τα δίνουν τα ποσοστά και κάθε μέρα κρινόμαστε από εκείνους και θα καθόμαστε ξανά. Τελευταία φορά που μίλησαν οι πολίτες, η παράταξη είχε σε δύο διαδοχικές εκλογές, σε δύο από τα υψηλότερα ποσοστά που έχει πάρει. Μια διόρθωση δηλαδή. Τώρα, ως προς την ουσία, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Δεν θα καθόμαστε κάθε μέρα να σχολιάζουμε τέτοιου είδους δηλώσεις ή τοποθετήσεις. Αλλά αυτό που σκεφτόμουν είναι επειδή είναι και η περίοδος. Τώρα το καλοκαίρι, στην τηλεόραση βλέπουμε πολλές επαναλήψεις ελληνικών σειρών και παίζουν μάλιστα κάθε χρόνο, ενώ παίζονται ξανά και ξανά, σκίζουν ως προς τα νούμερα τηλεθέσεις. Γιατί μας αρέσει πολύ, παράδειγμα, προημερών έβλεπα το Ρετυρέ, μια θρηλυκή σειρά. Δεν συμβαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική.
7: Μια κατηγορία που την έλεγε ο Τσίπρας, την έλεγε ο Κασελάκης, την έλεγε ο Ανδρουλάκης, ναι, την έλεγε η Ζωή Ξοντοπούλου, την έλεγε ο Βελόπουλος και λυπούμε γιατί τώρα την άκουσα για τον Σαμαρά.
8: Ναι.
7: Δεν ξέρω αν με αυτούς θέλει να κάνει παρέα. Το ξεκαθαρίζω. Αυτές όλες οι κατηγορίες θα είχαν αξία αν είχαν κάποιο στοιχείο αλήθειας. Mm-hmm. Δεν είναι αλήθεια. Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα κάνει κόμμα η τελευταία στιγμή. Η δεύτερη μου ελπίδα, ότι αν κάνει τελικό στο κόμμα, δεν θα έχει κριτική τύπου αριστεράς και Ζωής Κουντοπούλου και Βελόπουλου. Ναι. Γιατί αυτό θα είναι πολύ λυπηρό.
1: Τώρα, μια ακόμη εξέλιξη ανεβάζει το πολιτικό θερμόμετρο, διότι ο πρώην Πρωθυπουργός κατέφυγε στον Άριο Πάγο. Ζητά την πλήρη διερεύνηση για την υπόθεση με το Predator. Βάσο Παλαιού θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
9: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς, ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Αντώνης Σαμαράς, διαμέσου συνηγόρου, πρέπει να πούμε, Έρη, κατέθεσε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αίτηση με την οποία ζητά την ανάθεση ουσιαστικά από το αρχείο της υπόθεσης των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων με το παράνομο λογισμικό Predator. και την πλήρη διάθεση.

0: ερεύνηση της παγίδευσής του με το συγκεκριμένο λογισμικό. Να σου πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι έχει κατά επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα. Να σας θυμίσω ότι πριν από λίγο διάστημα, ο κ. Ζαμαράς είχε καταθέσει και ως μάρτυρας στη δίκη για το θάνατο του Σύση Βαλιράκη και είχε αναφερθεί ουσιαστικά στην παρακολούθησή του από το παράνομο λογισμικό, επισημένοντας ότι μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει απαντήσεις για το ζήτημα.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βάσο. Να ακούσουμε λοιπόν τι απάντησε όταν ρωτήθηκε ο Παύλος Μαρινάκης σχετικά με την προσφυγή του κ. Αντώνη Σαμαρά στον Άριο Πάγο.
2: Από τη στιγμή που ένας πολίτης, είτε ήταν πρωθυπουργός είτε όχι, προσφέρει στη δικαιοσύνη, τις απαντήσεις τις δίνει η δικαιοσύνη. Για την ουσία της υπόθεσης αυτής έχει απαντήσει με μια σειρά από διατάξεις η δικαιοσύνη και παρέλκει να πω εγώ κάτι περισσότερο. Και από εκεί πέρα, εγώ δεν γνωρίζω για κάποιες επικοινωνίες του κ. Σαμαρά με την κυβέρνηση, ούτε υπάρχει κάποια τέτοια ενημέρωση εδώ και χρόνια που συζητείται το θέμα αυτό. Θυμίζω ότι η υπόθεση αυτή, ως προς το σκέλος τέλος πάντων των παρετήσεων και το σκέλος που αφορούσε τις νόμιμες επισυνδέσεις του κ. Ανδρουλάκη, ξεκίνησε να συζητείται το 2022. Στη συνέχεια το 2023, αν θυμάμαι καλά, ο κ. Σαμαράς ήταν και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Τώρα σε τροχιά με τοπικής αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση μπαίνει η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με στελέχη να παραχωρούν σήμερα, παραχώρησαν συνέντευξη τύπου για τα χρόνια διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Μάλιστα λέγεται η επταετία Μητσοτάκη, 7 χρόνια ψέματα, χαμένες ευκαιρίες και διαφθορά. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη η Άννα Παπαδοπούλου, είναι η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς και αμέσως μετά Ελένη Καλογεροπούλου για πλούσιο ρεπορτάζ.
3: Θα σας έλεγα ότι και σε αυτό ο Αλέξης Τσίπρας υπήρξε απολύτως σαφής. Για μας αυτή τη στιγμή οι δημοσκοπήσεις είναι πολύ ενθαρρυντικές και αποτελούν ένα έφορο έδαφος πάνω στο οποίο μπορούμε να δουλέψουμε πολύ σκληρά για να υπάρξει η Ελλάς ο πραγματικά ο εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης στην κοινωνία και να ανταποκριθεί στα αιτήματα των πολιτών. Για μας η εκλογική νίκη είναι ο στόχος. Η πρώτη θέση. Μάλιστα. Είναι ο στόχος και θεωρούμε ότι με σκληρή δουλειά αυτή τη στιγμή και ήδη από τον πρώτο μήνα υπάρχει ένα κοινωνικό και πολιτικό ρεύμα στο οποίο θα μπορούσαμε πράγματι να πατήσουμε και να συνεχίσουμε έτσι ώστε να επιτύχουμε αυτό τον στόχο.
1: Την ίδια ώρα στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε κάποια προγράμματα, όπως παραδείγματος χάρη για την κατάργηση των πανελλαδικών. Μίλησε δηλαδή για κάποια σχέδια που έχει στη φαρέτρα του. Ο πρόεδρος λοιπόν της Ελλάς υποστήριξε ότι το σημερινό σύστημα εξετάσεων δεν είναι το κατάλληλο, δημιουργεί μαθητές με υπερβολικό άγχος. Να ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα επ' αυτού και βεβαίως την απάντηση που έλαβε από τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
4: 7 χρόνια τώρα οι εκπαιδευτικοί μας απαξιώνονται, τα δημόσια σχολεία και τα δημόσια πανεπιστήμια υποβαθμίζονται προκειμένου να δοθεί χώρο στην κερδοσκοπία. Τι σκοπεύουμε να κάνουμε? Πρώτα απ' όλα να αυξήσουμε τους μισθούς αναξιοπρέπειας και ντροπής των εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στο νηπιαγωγείο, στο δημοτικό, στο γυμνάσιο και το λύκειο. Να δώσουμε οικονομικά κίνητρα σε όσους υπηρετούν στην παραμεθόριο ή σε περιοχές με οξύ οικιστικό πρόβλημα. Να καταργήσουμε τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ένα σύστημα που έχει δημιουργήσει τρομερό άγχος, πίεση στην πιο όμορφη ηλικία, την εφηβική ηλικία, και έχει μετατρέψει το λύκειο από χώρο δημιουργίας σε εξεταστικό προθάλαμο, τον ΑΕΗ.
2: Πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων είναι η επιτομή του λαϊκισμού και ο απόλυτος εμπεγμός στους μαθητές της χώρας μας. Πρωτίστως, γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν έρχεται να μας πει ποια είναι η αντιπρότασή του. Ποιο είναι το σύστημα αυτό λοιπόν που θα αντικαταστήσει τις πανελλαδικές εξετάσεις. Πιάνεται από κάτι που όλοι συμφωνούμε, ότι το σύστημα αυτό χρειάζεται βελτιώσεις, είναι ένα σύστημα το οποίο κουράζει, αγχώνει τους μαθητές. Καταλαβαίνει δηλαδή ότι αυτό που θα πει πιάνει τον κόσμο και έρχεται και βάζει ένα τίτλο, λέει ένα τσιτάτο, για να γίνει συμπαθής. Αυτό κάνουν όλοι οι λαϊκιστές σε όλο τον κόσμο ή οι πολιτικοί που παλιά τους θυμόμασταν να βγαίνουν στα μπαλκόνια και να γίνονται ευχάριστοι και στη συνέχεια επιζήμοι.
1: Πάμε τώρα στον Πασόκ, όπου εκεί στη Θεσσαλονίκη στρέφει το ενδιαφέρον του το κόμμα, προχωρώντας μάλιστα στην ανακοίνωση περισσότερων από 40 νέων στελεχών που θα εντάσσονται στην Επιτροπή Διεύρυνσης, στο πλαίσιο φυσικά της προετοιμασίας για τις επερχόμενες εκλογές. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Καλή εβδομάδα και στους ακροατές μας. Ναι, η Χαριλάου Τρικούπη ανεβαίνει η Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, ο γραμματέας του κόμματος, ο κ. Βαρδακαστάνης, και ο επικεφαλής Επιτροπής Διεύθυνσης, ο κ. Σκανδαλίδης. Ειδική εκδήλωση στη Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα τη Θεσσαλονίκη για τη διεύρυνση. Οι πληροφορίες λένε ότι περίπου 40 στελέχη είτε επιστρέφουν είτε εντάσσονται στο Πασό. Κάποιες πληροφορίες μιλούν ότι μπορεί ανάμεσα σε αυτούς να είναι και κάποιοι πρώην βουλευτές που προέρχονται από τον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως, η Χαριλάου Τρικούπη θέλει να τρέξει αυτή τη διαδικασία. Θέλει να είναι και η απάντησή της σε κάποιες διαρροές σε επίπεδο προσώπων μεσαίων στελεχών που είχε το προηγούμενο διάστημα προς την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, και να δείξει ότι παραμένει ελκυστικός, για να το πω λίγο έτσι λαϊκά, ελκυστικός προορισμός για στελέχη που είναι αυτή την εποχή πολιτικά ανέστη. Άρα κινείται σε αυτό το επίπεδο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ενεργεία βουλευτές, εκεί όλα δείχνουν ότι είναι προσωπικές οι κινήσεις που θα κάνει ο κ. Ανδρουλάκης. Δεν φαίνεται να έχει αποφασίσει αν πρέπει να το κάνει άμεσα ή σε χρόνο κοντινό προς τις εκλογές. Πάντως, οι πληροφορίες λένε ότι τουλάχιστον 2 ή και 3 εν ενεργεία βουλευτές αυτή τη στιγμή, στο τέλος της ημέρας, θα μετακινηθούν προς το ΠΑΣΟΚ.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ανδρέα, για το ρεπορτάζ. Τώρα έχουμε την Ελένη Καλογεροπούλου μαζί μας. Όπως ακούσατε νωρίτερα, έχουμε πλήθος δηλώσεων από την πλευρά του ΕΛΑΣ, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, και φυσικά μια συνέντευξη τύπου που έγινε νωρίτερα. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
6: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι, Έρη.
1: Και έχεις και πλούσιο ρεπορτάζ από το ΣΥΡΙΖΑ, υποθέτω, διότι και εκεί έχει πολλά.
6: Πολλή δουλειά. Πολλή δουλειά μέσα στο καλοκαίρι.
1: Έλατε.
6: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την συνέντευξη που έδωσαν τα στελέχη της Ελλάς, δηλαδή η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, ο κύριος Φραγκίσκος Κουτεντάκης και ο Διονύσης Τεμπονέρας. Είναι η εκπρόσωπος τύπου, δηλαδή, του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, και ο τομεάρχης οικονομικών και ο τομεάρχης εργασίας του κόμματος της Αμαλίας. Να ξεκινήσουμε από το πολιτικό σκέλος, το οποίο έχει ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Προφανώς και τα στοιχεία τα οποία παρέθεσαν τα στελέχη αυτά, προκειμένου να αποδείξουν ότι η κυβέρνηση ψεύδεται εδώ και 7 χρόνια για το γεγονός ότι η οικονομία πάει πάρα πολύ καλά, ήταν πάρα πολύ σημαντικά. Να πούμε ότι ρωτήθηκε η κυρία Κουφονικολάκου για το αν υπάρχουν πιθανότητα διενέργειας εξεταστικών επιτροπών στο μέλλον, και η εκπρόσωπος του κόμματος είπε ότι για όλα πρέπει να γίνουν ενέργειες, συμπληρώνοντας ότι έχουμε εκφράσει την απόλυτη δέσμευσή μας όσον αφορά το θέμα των υποκλοπών, το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το ζήτημα των τεμπών, την ώρα που χρήζει διερεύνηση σε βάθος προφανώς, θα πρέπει να γίνει εντελεχής έλεγχος, όπως έχει άλλωστε προτείνει και ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ναι.
6: Και κατέληξε λέγοντας ότι προφανώς δεσμεύονται ότι θα κάνουν πολύ προσεκτικό έλεγχο. Για το εάν θα αποδοθούν τώρα ευθύνες στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού, ο Διονύσης Τεμπονέρας είπε ότι εμείς δεν έχουμε σκοπό να ποινικοποιήσουμε την πολιτική ζωή, ούτε να πάρουμε μία ποινική ρεβάν. Ωστόσο, οι πολίτες καλούνται να αποφασίσουν το τι θα συμβεί για κάποιους που έβαλαν το χέρι στο μέλι. Και προσθέτοντας ότι εδώ έχουν γίνει πράγματα τα οποία είναι απίθανα. Μάλιστα, ο κύριος Τεμπονέρας κλήθηκε να σχολιάσει και τις σημερινές εξελίξεις με τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Ναι.
6: Γεγονός δηλαδή ότι πήγε στη δικαιοσύνη ο κύριος Σαμαράς, ζητώντας να μάθει γιατί τον παρακολουθούν.
1: Και τι είπε από αυτού?
6: Είπε ότι εμείς καλωσορίζουμε τον κύριο Σαμαρά και αθάργησε, που έκανε το πρώτο βήμα, ενώ δεν μπορεί η χώρα να πάει σε εκλογές με τη σκιά κάποιου κύριου Τίλιαν. Αυτή ήταν η απάντηση που έδωσε ο Διονύσης Τεμπονέρας
1: στο
6: ερώτημα αυτό. Τώρα, από εκεί και ύστερα, ο κύριος Κουτεντάκης, ο οποίος μίλησε για το θέμα που είχε η συζήτηση, δηλαδή για τα οικονομικά στοιχεία. Είπε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα στις δικές του απόψεις, δημοκρατία έχουμε.
1: Ναι.
6: Αυτό δεν σημαίνει ότι ο καθένας έχει δικαίωμα να παρουσιάζει και δικά του στοιχεία. Είπε ότι η κυβέρνηση είναι πραγματικά σοκαριστικό το πόσες ανακρίβειες έχει παρουσιάσει η κυβέρνηση, ότι παρουσιάζει στοιχεία τα οποία σε μία συγκεκριμένη χρονική συγκυρία τι συμφέρουν. Και από εκεί και ύστερα, γιατί έδωσαν πάρα πολλά στοιχεία, παρουσίασαν για 20 τομείς τι λέει η κυβέρνηση, συγκεκριμένα δηλαδή,
1: ναι,
6: τα στοιχεία τα οποία δίνει η κυβέρνηση και το τι ισχύει στην πραγματικότητα. Πραγματικά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Φαίνεται ότι η Ελλάδα έχει κάνει μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά, κοστολογημένη, και δείχνει σε ό,τι αφορά την παιδεία τι γίνεται, σε ό,τι αφορά την υγεία.
1: Σε όλους τους τομείς. Ελένη, πάμε λίγο τώρα και στον ΣΥΡΙΖΑ, διότι και εκεί έχουμε αναταράξεις. Έτσι. Πολλά στελέχη κρυφοκοιτούν την έξοδο της Κουμουνδούρου. Ελέω, Ελλάς.
6: Είναι μια σημαντική εξέλιξη.
1: Ναι.
6: Το Σάββατο με την παρέτηση του κυρίου Γιώργου Καραμέρου.
1: Σωστά.
6: Του Βουλευτή Ανατολικής Αττικής. Θα σου έλεγα ότι αυτή η κίνηση άνοιξε την πόρτα εξόδου και για άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Ζαμπάρας γνωρίζω ότι είναι ένα από αυτά τα στελέχη τα οποία το σκέφτονται, ο κύριος Κεδίκογλου, ο κύριος Μεϊκόπλος, ο Βασίλης ο Κόκαλης, ενώ πρέπει να επισημάνουμε ότι ο Γιώργος ο Γαβρίλος έχει δηλώσει ότι δεν θα είναι υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τώρα, Ελένη, πριν από λίγο έκανε μία ανάρτηση ο κύριος Πολάκης που αναφέρει ή τάνη επιτάς. Τώρα, αυτό τι σημαίνει, φλερτάρει με την ηγεσία?
6: Ο κύριος Πολάκης επιμένει ότι θέλει να διεκδικήσει την ηγεσία, ωστόσο από την πλευρά της μειοψηφίας που είναι Πολάκης Παπάς Δούρο, τα άλλα δύο στελέχη, ο Νίκος ο Παπάς και η Ρένα Δούρο, εμφανίζονται να μην επιθυμούν τη συγκεκριμένη στιγμή να αμφισβητήσουν το Σοκράτη Πάμελο, ζητώντας συλλογική ηγεσία. Στην πραγματικότητα να τεθεί υπό επιτροπή με ένα τρόπο, αλλά να μην γίνουν τώρα εσωκομματικές εκλογές. Από την πλευρά του ο κύριος Πολάκης επιμένει ότι θα πρέπει να αλλάξει η ηγεσία του κόμματος και προφανώς θέλει να την αναλάβει αυτός. Πιστεύει ο ίδιος ότι μπορεί να κερδίσει τις εκλογές εάν γίνουν εκλογές για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Και το Σάββατο που συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή, πέρι αναμείνεται να γίνει και μάλιστα πάλι μία συνεδρίαση έντασης και μεγάλου προβληματισμού, αφού και ο κύριος Πάμελος δεν έχει ξεκαθαρίσει από τη δική του πλευρά τι ακριβώς θα προτείνει, αν θα προτείνει να στηρίξουν τον Αλέξη Τσίπρα ή να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ μόνος του στις εκλογές.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη Καλογεροπούλου. Ανεβαίνει το θερμόμετρο, λοιπόν. Είπαμε από το τέλος της εβδομάδας ανεβαίνει το θερμόμετρο πραγματικά, αλλά βλέπουμε ότι και στην πολιτική αντιπαράθεση ανεβαίνει το θερμόμετρο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωσε εδώ ο Κώστας Μπάρκας, ο βουλευτής Πρέβεζας και είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και τη Στέλλα Γκαντώνα.
7: Δεν πρέπει να στοφοκαμιλίζουμε. Η εικόνα η οποία παρατηρείται και την οποία μπορώ να σας μεταφέρω από την εκλογική μου περιφέρεια την Πρέβεζα, είναι ότι οι ψηφοφόροι, οι φίλοι, οι άνθρωποι που χρόνια στήριξαν τον ΣΥΡΙΖΑ στα δύσκολα και στα εύκολα, άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από την αριστερά, άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται και από την κεντροαριστερά, οφείλω να σας πω, θεωρούν ότι ο μόνος που μπορεί, αν θέλετε, να αντιμετωπίσει ως αντίπαλο πολιτικό δέος στον κύριο Μητσοτάκη είναι ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελλάς και τη στηρίζουν.
8: Εσείς όμως παραμένετε στο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Μπάρκα.
7: Παραμένω, κύριε, στο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν θα σας προφοκαμιλήσω. Ένα και δύο, δεν θα πάω απέναντι από την κοινωνία.
1: Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά αυτή την ώρα στην Ιερά Πέτρα της Κρήτης και στη Βιάνο Ηρακλείου. Μάλιστα στην Ιερά Πέτρα εξεδόθηκε ένα μήνυμα το 112 για εκένωση οικισμού εκεί στην περιοχή Μπραμιανά, όπου υπάρχουν καλλιέργειες, θερμοκήπια και διάσπαρτες κατοικίες. Λόγω της εξέλιξης της φωτιάς, συστάλλει, όπως σας είπα νωρίτερα, μήνυμα 112, που ζητά από τους κατοίκους να απομακρυνθούν άμεσα προς Ιερά Πέτρα. Ο Σπύρος ο Δαρσινός έχει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
9: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών. Έχουμε δύο πυρκαγιές στο νησί της Κρήτης. Η μία αφορά την Ιερά Πέτρα και την θέση Μπραμιανά.
1: Και η άλλη στη Βιάνο, Ηρακλείου.
9: Η άλλη είναι στην περιοχή Άφρατη, στο Δήμο Βιάνου, στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: Ναι.
9: Η τελευταία, η πιο πρόσφατη, είναι αυτή της Βιάνου, στον Δήμο Άφρατη, όπου έπιασε πυρκαγιά σε αγροτική έκταση πλησίων της περιοχής στα Άφρατη, γύρω στη μία το μεσημέρι. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και αέριες δυνάμεις του πυροβολικού σώματος, 18 πυροσβέστες με μία ομάδα δάστοκομμάτων της Τρίτης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, ενώ ενήργησε από αέρος και ένα ελικόπτερο. Και βεβαίως στο σημείο ήταν και υδροφόρες της περιφέρειας Κρήτης του Δήμου Βιάνου.
1: Σπυρό, απειλούνται κατοικίες, είναι αγροτοδασική περιοχή, τι ακριβώς είναι?
9: Όχι, όχι, κάθε άλλο, είναι αγροτική περιοχή και μάλιστα παρά το γεγονός ότι έπνεαν αρκετά δυνατή άνεμη από 4 έως 6 μποφόρ, η περιοχή κατάφερε μέσα στις 40 λεπτά να οριοθετήσει αυτή την πυρκαγιά. Και οπότε είναι υπό ένα σχετικό έλεγχο, θα λέγαμε. Δεν έχει σβήσει ακόμα η πυρκαγιά, ωστόσο έχει στηθεί μια ικανοποιητική περίμετρος προκειμένου να τεθεί υπό μερικό έλεγχο μέσα στις επόμενες ώρες από την πυρκαγιά. Τώρα, όσον αφορά την Ιερά Πέτρα, είχαμε την έκδοση μηνύματος του 112, το οποίο ήταν γύρω στις 12.30 το μεσημέρι. Ζητούσε η πολιτική προστασία την απομάκρυνση των κατοίκων από τον οικισμό Πραμιανά και να κατευθυνθούν προς την Ιερά Πέτρα. Και εκεί έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους, εντάσεις έως και 7 μποφόρ. Να πούμε πως εκεί η κατάσταση είναι λίγο πιο δύσκολη, υπό την έννοια ότι ενεργούν 49 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της Τρίτης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει πως πλησιάζουμε στην οριοθέτηση. Χρειάζεται λίγη δουλειά παραπάνω η συγκεκριμένη πυρκαγιά. Ενδεχομένως να έχουμε κάποια ενίσχυση των δυνάμεων μέσα στα επόμενα λεπτά, προκειμένου να μην ξεφύγει,
1: ναι,
9: και βεβαίως να μην πάθουν και τίποτα τα σπίτια των κατοίκων των Μπραμιανών, οι οποίοι έχουν κληθεί να φύγουν προς την Ιερά Πέτρα.
1: Τώρα, Σπύρο, δεν έχει ενεργό μέτωπο φυσικά η φωτιά που ξέσπασε χθες εκεί στην Μάνδρα, στα όρια με την Ινόη. Ωστόσο, οι πυροσβέστες παραμένουν στο σημείο.
9: Αυτό ακριβώς, Έρη. Από νωρίς το πρωί, τα στελέχη της Μοδέτα, τα στο κομμάντο, αλλά και εναέρια μέσα, προχωρούν σε διαβροχή αλλά και ρήψεις, όπου υπάρχουν τα λεγόμενα κατηλάκια. Περισσότερο εστίες καπνού είναι τα σημεία στα οποία ενεργούν οι πυροσβέστες σε εκείνη την περιοχή. Και να πούμε πως σήμερα έχει προκύψει και μια εικόνα για το πώς ενδεχομένως να έχει ξεσπάσει αυτή η πυρκαγιά, καθότι ήμασταν και στο σημείο,
1: ναι,
9: από ένα πανοραμικό πεδίο μπορεί να καταλάβει κανείς το σημείο που ξεκίνησε, που είναι πολύ κοντά στον περιφερειακό δρόμο, στον επαρχιακό δρόμο, ο οποίος περνάει μπροστά από την Ινόη, και διαπιστώνει κανείς πως η πυρκαγιά εξαιτίας των βορείων ανέμων κινήθηκε νότια, καρφαλώνοντας ουσιαστικά, αφού πέρασε μια αγροτοδεστική περιοχή, καρφάλωσε ένα λόφο και εγκλωβίστηκε μετά σε μια θαράδρα, την οποία και αυτή την ώρα εξακολουθούν οι πυροσβέστες να πολεμούν. 210 ήταν οι πυροσβέστες που ενήργησαν χθες.
1: Ναι.
9: Η πλειοψηφία τους παραμένει στο σημείο και να πούμε πως παραμένει στο σημείο και το συντονιστικό, το κινητό συντονιστικό Όλυμπος, με παρουσία στρατηγών, καθότι εκτιμούν πως θα πρέπει να γίνει λίγη προσπάθεια ακόμα προκειμένου να ολοκληρωθεί και εκεί να τεθεί υπό έλεγχο η συγκεκριμένη πυρκαγιά. Να σου πω κάτι πολύ έκτακτο. Πριν από λίγο, πριν από δευτερόλεπτα, είχαμε για μια ενημέρωση για μια νέα πυρκαγιά στην περιοχή του Γρατίου στο Ηράκλειο της Κρήτης. 2 η ώρα το μεσημέρι ξέσπασε την πυρκαγιά. 30 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων θυμάτων της Κρήτης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα βρίσκονται στο σημείο, ενώ έχει κινητοποιηθεί και ένα ελικόπτερο. Το σημείο χαρακτηρίζεται ως δυσπρόσιτο με έντονο ανάγλυφο και κύριο χαρακτηριστικό την χαμηλή βλάστηση και εκεί πνέουν άνεμοι εντάσεως.
1: Πάλι κοντά στο Ηράκλειο, όπως σε άκουσα να λέει, σωστά.
9: Αυτό ακριβώς είναι. Στη Δημοτική Ενότητα Γαζίου σε αγροτοδαστική περιοχή, το Ηράκλειο της Κρήτης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τώρα θα συνδεθούμε με τον Status FM 107,7, την καλή συνάδελφο Βιργινία Δημαρέση, διότι μέσα στο Σαββατοκύριακο, ιδιαίτερα το Σάββατο βράδυ, όλοι τρομάξαμε βλέποντας αυτές τις τρομερές εικόνες με εργοστάσια να παραδίδονται στις φλόγες, μια ολόκληρη περιοχή, ένα ολόκληρο πύρινο μέτωπο να παραδίδεται στις φλόγες, μια εικόνα αποκαρδιωτική, και φυσικά παρότι έχουν περάσει 48 ώρες, αυτές οι τεράστιες ποσότητες έφλεκτων υλικών κρατούν ζωντανές τις εστίες και υπάρχει και ένα τοξικό νέφος που έχει σκεπάσει την πόλη και κατεβαίνει και νοτιότερα. Καλό μεσημέρι, Βιργινία.
10: Καλό μεσημέρι, Έρη. Εκτός από τις ευχές μου, σας στέλνουμε δυστυχώς και το τοξικό νέφος, το οποίο σύμφωνα με τους ειδικούς ταξίδευσε μέχρι και εσάς, μέχρι και την Αττική, ακόμα και μέχρι την Πελοπόννησο. Οι ειδικοί λένε ότι προφανώς όλοι καταλαβαίνουμε καίγονται ανακυκλώσιμα υλικά, δηλαδή πλαστικά κτλ. Μιλάμε για χιλιάδες ουσίες και η καύση τέτοιων ουσιών μπορεί να παράξει τοξικές, ακόμη και καρκινογόνες, άλλες μετά ουσίες, τις οποίες θα αναπνέουμε αν δεν προσέχουμε. Και η αλήθεια είναι ότι η σύσταση είναι για αυτές τις ημέρες, τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη, οι άνθρωποι που έχουν αναπνευστικά προβλήματα χρόνια ή ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, δηλαδή παιδιά και ηλικιωμένοι, να κυκλοφορούν με μάσκα όσο αυτό είναι δυνατό, ή να περιορίσουν τις μετακινήσεις, γιατί αυτό τώρα που έχει επικαθίσει πάνω από την πόλη, να το πω έτσι, δεν φαίνεται.
1: Ναι.
10: Έχει φύγει η οσμή που είχαμε τις πρώτες ώρες και ήταν πολύ έντονη η οσμή, πρέπει να σου πω. Και εγώ είμαι Ανατολική Θεσσαλονίκη,
1: ναι,
10: στην άλλη πλευρά της πόλης, και ήταν τρομερά έντονη η οσμή.
1: Τώρα η επόμενη μέρα, Βιργινία, τι έδειξε, καταστροφή
10: ακόμα,
1: στα...
10: Ακόμα και η βέβαια, πρέπει να σου πω, στο εργοστάσιο ανακύκλωση.
1: Ναι,
10: δεν είναι ανεξέλεγκτη πυρκαγιά, είναι οριοθετημένη, σιγοκαίει, αλλά ακόμα σιγοκαίει λόγω των υλικών που υπάρχουν εκεί.
1: Πέραν του συγκεκριμένου εργοστασίου. Άλλες καταστροφές εκεί φυσικά
10: είχαμε και ακόμα ένα εργοστάσιο με υφάσματα που πήρε φωτιά,
1: ναι,
10: και κάει και σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έχουμε και άλλα προβλήματα εκεί στην περιοχή και γι' αυτό το λόγο σήμερα έχουμε σε εξέλιξη με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο,
1: ναι,
10: και συναρμόδιους φορείς από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και από τον Δήμο Ρεοκάστρου και από τον Δήμο Παύλου Μελά. Έχουμε σύσκεψη εδώ,
1: mm-hmm,
10: για να δούμε πώς θα γίνουν οι αποζημιώσεις, πώς θα τρέξουν γρηγορότερα όλες αυτές οι διαδικασίες. Γι' αυτό το λόγο κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι Δήμοι Ρεοκάστρου και Παύλου Μελά.
1: Δεύτερη φορά εντωμεταξύ στο Ρεοκάστρο φωτιά, έτσι μέσα σε λίγες μέρες. Και μάλιστα πρώτη ήταν και φωνική, έχασε τη ζωή του ένας πατέρας με το παιδάκι του.
10: Και
1: τώρα...
10: μάλιστα πρέπει να σου πω ότι για αυτή την πυρκαγιά, πριν, ναι, από λίγη ώρα είχαμε μία πληροφορία από δήμαρχο εκεί στο Δρυμό, δηλαδή στην περιοχή, στο διπλανό χωριό, για να σου δώσω να καταλάβεις, ο οποίος είπε ότι έχουμε και τρίτο άνθρωπο νεκρό. Είναι μία γυναίκα η οποία είχε υποστεί ανακοπή την ημέρα της πυρκαγιάς,
1: ναι,
10: και εν τέλει έχασε τη ζωή της δυστυχώς. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι το εξής, το φοβερό, ότι και στις δύο περιπτώσεις, από ό,τι λένε οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε,
1: ανθρώπινος παράγοντας. Ανθρώπινος παράγοντας.
10: Ο ένας πέταξε το τσιγάρο και ακόμα, ναι, το ψάχνουν, εκεί στο Δερβαίνι που είχαμε τη φωνική πυρκαγιά.
1: Σωστά.
10: Και ο άλλος έκανε επικίνδυνους ελιγμούς με το αυτοκίνητο και προκλήθηκαν σπινθήρες.
1: 75 χρονών. 76 χρονών.
10: Έτσι ακριβώς.
1: Ναι.
10: Και σε μέρες που η Θεσσαλονίκη, η περιοχή, ο νομός, ήταν κηρυγμένη από την πολιτική προστασία σε πολύ υψηλό επίπεδο για το φόβο πυρκαγιάς.
1: Τρομερό.
10: Δεν βάζουμε μυαλό.
1: Τρομερό, τρομερό. Την ώρα που καθαρίζουν όλοι τα χωράφια τους, προσπαθούν να περιορίσουν έτσι οποιασδήποτε κινήσεις και τα λοιπά, τα οικόπεδά τους να είναι όλα καθαρά, καθαρισμένα και τα λοιπά, να μην επεκταθούν οι πυρκαγιές, να μην δημιουργήσουν έφλεκτήλοι. Υπάρχουν κάποιοι ανεγκέφαλοι που προχωρούν σε τέτοιες ενέργειες. Και δυστυχώς στοιχίζουν και σε ανθρώπινες ζωές και φυσικά στις περιουσίες των ανθρώπων και στην ομορφιά. Στην ομορφιά της φύσης.
10: Και πρέπει να πούμε ότι αυτές είναι, πώς σας το πω, είναι αστικές περιοχές, έτσι. Δηλαδή, ειδικά η περιοχή του Ωραιοκάστρου και του Δήμου Παύλου Μελά ήταν μένει στις παρυφές, να το πω έτσι, του του οικοδομικού, του πολεοδομικού συγκροτήματος, αλλά είναι περιοχές που είναι σπίτια, είναι μόνιμες κατοικίες, δεν είναι δηλαδή εκτός Θεσσαλονίκης, μακριά, πώς να το πω.
1: Ναι.
10: Είναι μέρος της Θεσσαλονίκης. Οι άνθρωποι που μένουν Ωραιόκαστρο πηγαίνουν, έρχονται Θεσσαλονίκη και δουλεύουν καθημερινά. Δεν είναι κάποια περιοχή δηλαδή πολύ
1: σωστά
10: μακριά κτλ.
1: Σωστά, και καλά κάνεις και το αναφέρεις.
10: Μπαίνουν σε αστικές περιοχές και αυτό είναι το πάρα πολύ δύσκολο. Η Λιτή δηλαδή μπορεί να είναι ένα χωριουδάκι, αλλά είναι ένα χωριουδάκι δίπλα στην πόλη. Εκεί πέρα μένει άνθρωπος, οι άνθρωποι έχουν τις καθημερινές τους κατοικίες, τις μόνιμες. Πηγαίνουν, έρχονται και δουλεύουν εδώ οι περισσότεροι.
1: Ακριβώς.
10: Αυτά είναι τα επικίνδυνα και ακόμα είμαστε στην αρχή του καλοκαιριού. Αυτό πρέπει να κρατήσουμε και πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ πλέον και τις κινήσεις μας όταν είμαστε στο δρόμο και τη συμπεριφορά μας με τα καθάριστα οικόπεδα, όπως είπες πολύ σωστά.
1: Φυσικά.
10: Γιατί δεν σημαίνει ότι έχουμε λύσει τα πάντα επειδή βγήκε ο νόμος και κάποιοι καθαρίσαμε τα οικόπεδα, άλλοι δεν τα καθάρισαν. Μερίδιο ευθύνης έχουν και οι Δήμοι, γιατί και πολλές δημόσιες δημοτικές εκτάσεις είναι ακαθάριστες. Μας στέλνουν και φωτογραφίες στις παρυφές των δρόμων.
1: Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βιργινία μου, για το
10: καλή
1: ρεπορτάζ.
10: Συνέχεια.
1: Να ακούσουμε τη δήλωση η Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, η καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στην ιατρική σχολή του ΕΚΠΑ. Εδώ μίλησε στα παραπολιτικά σχετικά με το τι πρέπει να προσέξουν εκεί οι κάτοικοι εισπνέοντας αυτό το τοξικό νέφος.
11: Να παραμένουν τα άτομα, ειδικά τα ευπαθή, και κατά προτίμηση βέβαια όλος ο κόσμος, αλλά κυρίως τα ευπαθή άτομα σε εσωτερικούς χώρους, με κλειστά τις πόρτες και τα παράθυρα, ή να φοράνε μία μάσκα αν πρόκειται να μετακινηθούν, να μην κάνουν σωματικές δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους, όπως για παράδειγμα περπάτημα, αθλητικές δραστηριότητες, τρέξιμο, διότι έχουμε πιο γρήγορη αναπνοή και δυστυχώς γρηγορότερη απορρόφηση αυτών των τοξικών σωματιδίων. Μαζί με τα τοξικά σωματίδια έρχονται και άλλα σωματίδια από τη γύρη ή από οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά προκαλούν εγκάβματα μέσα στα κύτταρα του πνευμονικού παρεγχήματος, αλλά και αλλεργικές καταστάσεις.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Καμπανάκι από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας για τα ελληνικά αεροδρόμια. Φαίνεται ότι αυξήθηκαν κατά 63% οι καθυστερήσεις στις πτήσεις. Ο καλός συνάδελφος Κώστας Ντελέζος από την εφημερίδα Τα Νέα είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα. Έχει όλο το ρεπορτάζ και όλες τις λεπτομέρειες.
12: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
1: Κώστα, αυτό το φαινόμενο τώρα με τις καθυστερήσεις είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι πανευρωπαϊκό φαινόμενο?
12: Στην Ελλάδα έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο το έχουμε τα τελευταία χρόνια. Είναι τα συστήματα ελέγχου της εναέρειας κυκλοφορίας, των οποίων οι χωρητικότητες δεν μπορούν να ξεπεραστούν. Δηλαδή τα τραβάμε από τα μαλλιά, θα το λέγαμε έτσι, για να μπορούμε να εξυπηρετούμε κάποιες πτήσεις τις περιόδους αιχμής. Όμως φέτος έχουμε και το θέμα των ελέγχων που γίνονται για τους επιβάτες των τρίτων χωρών, αλλά αυτό είναι κάτω μέσα στα αεροδρόμια. Εδώ έχουμε προβλήματα κυρίως στη χωρητικότητα του εναερίου χώρου. Δηλαδή τι γίνεται, έχουμε προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις από τις πρώτες εβδομάδες του καλοκαιριού, με την Ελλάδα με βάση τα στοιχεία του Eurocontrol να συγκαταλέγεται στις χώρες με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις πτήσεων στην Ευρώπη. Λοιπόν, όπως προείπες, οι καθυστερήσεις στη χώρα αυξήθηκαν κατά 63% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε χιλιάδες επιβάτες. Να πούμε ότι η τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου ανέδειξε την Ελλάδα ως υπεύθυνη, συνολικά δηλαδή στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο, για το 13% των συνολικών καθυστερήσεων. Δηλαδή η Ελλάδα όπως και οι άλλες χώρες συμμετέχουν στο Eurocontrol, και η ευθύνη που της αναλογεί συνολικά στο πάνελ των καθυστερήσεων είναι στο 13%.
1: Κώστα, έχει να κάνει λόγω έλλειψης προσωπικού, έχει να κάνει λόγω προβλημάτων υλικοτεχνικής υποδομής?
12: Θα σας πω το εξής, τα συστήματα είναι πλέον πεπαλαιωμένα. Προσπαθούν να τα αλλάξουν εδώ και 6-7 χρόνια. Αυτό δεν έχει επιτευχθεί και δεν θα γίνει τουλάχιστον πριν περάσουν ακόμη άλλα 3 χρόνια. Δηλαδή και αύριο να τα παραγγείλουμε τα καινούργια συστήματα, δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν, διότι χρειάζονται προσαρμογές, χρειάζονται τοποθετήσεις, χρειάζονται εκπαιδεύσεις, χρειάζονται ένα σωρό πράγματα. Να πούμε λοιπόν ότι από τις αρχές του χρόνου, δηλαδή αρχές του χρόνου, αν θα το λέγαμε μέσα στο Μάιο, υπεγράφει μια κοινή υπουργική απόφαση η οποία για το Ελευθέριος Βενιζέλος προβλέπει μια μέγιστη δυναμικότητα 35 αναχωρήσεων και 31 αφήξεων αεροσκαφών ανά ώρα στις περιόδους αιχμής.
1: Ναι.
12: Ωστόσο τα όρια αυτά συχνά παραβιάζονται στην πράξη διότι η ζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη. Δηλαδή για παράδειγμα σήμερα ναι. έχουμε συνολικά στο Ελευθέριος Βενιζέλος 991 πτήσεις και ενώ η συμφωνία είναι για 35 αναχωρήσεις τις ώρες αιχμής, 7 με 8 το πρωί είχαμε μια πρόβλεψη για 40 αναχωρήσεις. Στις 9 με 10 είχαμε μια πρόβλεψη για 35 αφήξεις έναντι 31.
1: Ναι.
12: Άρα λοιπόν όλες αυτές...
1: Και όσο περνούν οι μέρες έχουμε την αίσθηση ότι αφού και ο τουρισμός αυξάνεται έτσι ραγδαία...
12: Φέτος έχουμε και το πρόβλημα με τις υπερπτήσεις, οι οποίες οφείλονται κυρίως στα προβλήματα στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή πέρσι μέσα οι ελεκτές εναέριας κυκλοφορίας διαχειρίζονταν περίπου 4.500 πτήσεις, υπερπτήσεις που λέμε, διότι ναι. και αυτές επιβαρύνουν
1: τον εναέριο χώρο. Ναι, σωστά.
12: Σε αυτή τη φάση έχουμε πάνω από 5.000 πτήσεις, οι οποίες τι κάνουν, περνάνε από την Ελλάδα για να παρακάμψουν
1: την
12: επόλεμη ζώνη.
1: Ναι.
12: Έχουν γίνει προσλήψεις ελεκτών, όμως το προσωπικό αυτό βρίσκεται σε μια φάση εκπαίδευσης. Και δεν επιτρέπει να ανοιχτούν περισσότεροι τομείς ελέγχου έτσι ώστε να μπορέσουν περισσότεροι ελεκτές να δουλέψουν για να μπορέσουν να καταφέρουν να εξυπηρετήσουν αυτές τις πτήσεις που έχουν προδιαγραφεί.
1: Κώστα, κλείνοντας να σε ρωτήσω, όταν μιλάμε για καθυστερήσεις, αυτές που αναφέρονται, μιλάμε για πολύωρες καθυστερήσεις, για ολιγόλεπτες.
12: Για το βράδυ, το πρωί μπορεί να ξεκινήσουν από τα 20 λεπτά. Το βράδυ όμως, επειδή θα φορτωθεί το σύστημα. Και λειτουργεί ντόμινο. Μπορεί να φτάσει και τη μία μισή ώρα καθυστέρηση και τις δύο ώρες. Δηλαδή
1: ναι.
12: εξαρτάται από την ημέρα, από τον προγραμματισμό των πτήσεων, αλλά και από τις καθυστερήσεις που θα σημειωθούν το πρωί. Γιατί αυτό όσο πάει και αυξάνεται στη διάρκεια της ημέρας.
1: Σε ευχαριστώ
12: Έχει
1: πολύ.
12: Έχει μια σύσκεψη σήμερα για ναι. να το πούμε ότι ναι. με όλους τους αρμοδίους, με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας στην αρχή, το Διεθνή Αερολιμένα, την Aegean, τη Sky, με στόχο να διερευνηθούν αφενός τα αίτια των καθυστερήσεων και να αναζητηθούν άμεσα κάποια μέτρα αντιμετώπισης, γιατί το καλοκαίρι είναι ακόμη μπροστά και είναι και δύσκολο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Να σε καλά, ο καλός συνάδελφος ο Κώστας Οντελέζος από την εφημερίδα Τα Νέα. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση εδώ στα παραπολιτικά η Όλγα Τόκη, αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, που μίλησε στο Βασίλη Σκουρή και στον Σωτήρη Ξενάκη.
13: Οι καθυστερήσεις είναι ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο, δεν είναι μόνο ένα φαινόμενο που αφορά την Ελλάδα και σε κάποιες χώρες όπως θα είδατε Γαλλία, Ισπανία είναι ακόμα πιο μεγάλες. Αλλά αυτό έχει να κάνει κυρίως με τη ζήτηση και έχει να κάνει και με τις ροές. Δηλαδή άμα το πάρουμε από την αρχή, για εμάς ήδη ο πόλεμος έφερε μια αλλαγή των ροών, των πτήσεων, γιατί κάποιοι εναέριοι χώροι όπως θυμάστε έχουν κλείσει. Το οποίο σημαίνει ότι κάποιες πτήσεις επέλεξαν για να παρακάμψουν αυτούς τους κλειστούς εναέριους χώρους να περάσουν από τον δικό μας εναέριο χώρο, που σημαίνει ότι υπερφορτώθηκε ο δικός μας εναέριος χώρος και έφτασε στο maximum. Πέρσι το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών Μακεδονίας που ελέγχει όλες τις υπερπτήσεις και ό,τι περνάει από τον ελληνικό εναέριο χώρο εξυπηρετούσε σε ένα maximum peak μέσα στη μέση του καλοκαιριού 4.500 πτήσεις τη μέρα. Πλέον το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε αγγίξαμε τις 5.000 και θα φτάσουμε η πρόβλεψη λέει για τις 5.500. Ιόνιον FM.

0: Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 6,25 και με Lidl Plus, 5,59. Λευκό τυρί άλμης, 2 κιλά, 10,35 και με Lidl Plus, 8,79. Και πίτσα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 3,59 και με Lidl Plus, 3,19. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Ο Χόπερ και το μυστικό της μαρμότας». Ο νεαρός Χόπερ, που ονειρεύεται να γίνει μεγάλος εξερευνητής, ξεκινά μια επική περιπέτεια με τους ξεκαρδιστικούς φίλους του. Πρέπει να βρουν το μυθικό μυστικό της μαρμότας πριν ο κακός θείος του καταστρέψει το βασίλειο. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
6: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
7: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
8: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
7: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
8: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
7: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
8: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
7: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
9: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
10: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
11: Ακούτε. Ιόνιον FM.
12: Πλήρη απεξάρτηση το ρωσικό αέριο είναι η συμμετοχή της Atlantic Sea LNG Trade, της κοινοπραξίας του ομίλου Actor και της ΔΕΠΑ, στη σημερινή δημοπρασία, διότι σύμφωνα πληροφορίες είχαμε μια επιτυχημένη συμμετοχή της και δέσμευσε δυναμικότητα της τάξης των 13.000 μεγαβατορών ανά ημέρα ή 4,7 γιγαβατορών σε ετήσια βάση. Η συμμετοχή του σχήματος αυτού δίνει ένα θετικό σήμα ώστε ο κάθετος διάδρομος να αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη εμπορική ελκυστικότητα και λειτουργική αποτελεσματικότητα και είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα της κοινοπραξίας των Άκτορ και της ΔΕΠΑ ότι επιδιώκει να συνάψει και βραχυχρόνιες συμφωνίες με την τροφοδοσία της ευρύτερης περιοχής της κεντρικής και της ανατολικής Ευρώπης με αμερικανικό LNG αξιοτέτως στο κάθετο διάδρομο πριν το 2030, που είναι η ημερομηνία ορόσημο που έχει ήδη συνάψει πολύ μεγάλες συμφωνίες, οι οποίες καλύπτουν τα 20 χρόνια από το 2030 και μετά, όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα στη συνέντευξη τύπου που είχαν δώσει, αν θυμάστε, Έρικ, είχαμε μιλήσει και τότε γι' αυτό.
13: Σωστά.
12: Ο διευθύνων σύμβουλος της Atlantic Sea LNG και επικεφαλής του ομίλου Actor, ο κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, και ο πρόεδρος της Atlantic και επικεφαλής της ΔΕΠΑ Εμπορίας, ο κ. Κώστας Ξηφαράς.
13: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλένα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα ακούσατε νωρίτερα ότι ο τουρισμός ανεβάζει στροφές. Όμως η εστίαση από την άλλη πλευρά εμφανίζει κάμψη. Εμφανίζει κάμψη κατά 1 δισεκατομμύριο την τελευταία δεκαετία. Τώρα, γιατί οι καταναλωτές περιορίζουν τις εξόδους τους και γιατί αναζητούν χαμηλού κόστους επιλογές, θα μας εξηγήσει ο Βαγγέλης Μανδραβέλης. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
14: Καλό μεσημέρι, Έλλη. Κοίταξε, πέρυσι υπήρχε μια μεγάλη κάμψη μεγάλη δεν είναι, 3% ήταν η κάμψη στην εστίαση και συνεχίζεται και το 2026. Είναι λογικό να συμβαίνει αυτό, γιατί μετά την πανδημία είχαμε μια πολύ απότομη αύξηση της κατανάλωσης, της εστίασης, του τζίρου της εστίασης στην Ελλάδα, η οποία έρχεται κατά κάποιο τρόπο να ισορροπήσει. Αυτός είναι ένας παράγοντας. Ο δεύτερος παράγοντας έχει να κάνει με το γεγονός ότι και ο τουρισμός πλέον δεν αναπτύσσεται με τους τουρισμούς που αναπτύσσονταν πριν. Δεν έρχονται κάθε χρόνο 10-15% περισσότεροι τουρίστες. Έρχονται 3-4-5%.
13: Θα μπορούσε όμως να είναι στα ίδια επίπεδα.
14: Θα μπορούσε να είναι στα ίδια επίπεδα.
13: Πρόσεξε όμως. Όχι να έχει τόσο κόστος η κάμψη, ας πούμε, ένα δις.
14: Το 2025 ο τομέας παροχής υπηρεσιών εστίασης και καταλύματος ήταν ο τομέας με τη μεγαλύτερη συμβολή στον πληθωρισμό.
13: Ναι.
14: Σημαίνει ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τιμές. Mm-hmm. Δεν έχουν αυξηθεί αντίστοιχα τα εισοδήματα και άρα ο κόσμος αρχίζει και κάπου και κόβει. Και αυτό, πάνω σε αυτό, Έρη, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή αρχίζουν να διαμορφώνονται κάποια μοντέλα πωλήσεων τα οποία είναι εντελώς διαφορετικά από αυτά που ξέραμε πριν. Δηλαδή, ενώ παλιά, ξέρω εγώ, ο εργαζόμενος που πήγαινε στη δουλειά του έβγαινε εστιατόριο και στο ταβερνάκι, στο εστιατόριο δίπλα στη δουλειά του κλπ. Τώρα τι κάνει, παραγγέλνει το φαγητό του από έτοιμο ή πάει και το παίρνει από κάποιο σούπερ μάρκετ.
13: Το φέρνουν από το σπίτι, μπορώ να σου πω, Βαγγέλη.
14: Και στο σπίτι, βεβαίως, και στο σπίτι και το έρχεται πολύ πιο οικονομικά.
13: Ναι.
14: Ακόμη και το delivery μαζεύεται.
13: Και στον τουρισμό δεν είναι λίγες οι οικογένειες που επιλέγουν να μαγειρεύουν στο σπίτι και όχι να βγαίνουν έξω.
14: Αυτό, το Airbnb βοηθά προς την κατεύθυνση. Δηλαδή, όταν πας σε ένα κατάλημα στο οποίο δεν υπάρχει κουζίνα. Ή θα βγεις έξω να φας ή θα παραγγείλεις κάτι θα φέρεις κάτι στο σπίτι για να φας. Και το Airbnb βοηθάει. Όταν πας στο ξενοδοχείο δεν μπορείς να φέρεις κάτι να φας.
13: Σωστά. Σωστά. Άρα είναι καθαρά θέμα οικονομίας, έτσι, οικονομικών δυσκολιών.
14: Αλλάζει και το μοντέλο της εστίασης στη χώρα μας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχουν, ας πούμε, αλυσίδες καταστημάτων τα οποία προσφέρουν φτηνά και καλά φαγητά. Και κυρίως φτηνά, γιατί εάν βγεις έξω, ξέρουμε πόσο έχει φτάσει. Ειδικά στην Αθήνα το κόστος εστίασης ανακεφάλι ξεπερνάει τα 20-30 ευρώ και μην πούμε και παραπάνω, να βάλεις και ένα κρασί, ας πούμε, για τα πιέζα.
13: Σωστά, σωστά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση εδώ ο Γιώργος Καβαθάς, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων, στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
15: Η κατάσταση την τελευταία διετία βαίνει με μειούμενο του λειτουργικού κόστους κατά 40%. Ναι. Το ότι χάθηκε το 1 δισεκατομμύριο στο κύκλο εργασιών το 25 και το πρώτο τρίμηνο του 26.
16: Είναι στοιχεία
15: της Ελστάτ. Ταυτόχρονα έχουμε και μία αύξηση του λειτουργικού κόστους που έχει να κάνει με την ενέργεια και με το μισθολογικό, μη μισθολογικό κόστος σε συνδυασμό με την αυξημένο κόστος αγοράς πρώτων υλών και προϊόντων, έχει οδηγήσει τον κλάδο σε επικίνδυνη θέση. Ήταν από 6.150 εκατομμύρια τζίρο του 19, φτάσαμε τα 11,3 το 2024. Το 25 είναι η πρώτη χρονιά που ο κλάδος έχει παρουσιάσει μια αισθητή μείωση του κύκλου εργασιών και το πρώτο τρίμηνο του 2026 φαίνεται να πλησιάζει το μείον 2%.
13: Πάμε τώρα στο Μάριο Χριστοδούλου να μας εξηγήσει τι γίνεται με τα κατεσχημένα ακίνητα. Ξεμπλοκάρουν οι πωλήσεις με μια νέα απόφαση της ΑΔΕ. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
17: Καλό μεσημέρι, Έρη. Έτσι ακριβώς, ξεμπλοκάρει η πώληση χιλιάδων ακινήτων που έχουν κατασχεθεί για οφειλές προς την εφορία με τη νέα απόφαση της ΑΔΕ που αναμένεται να εκδοθεί τις επόμενες ημέρες. Η ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα στους οφειλέτες να προχωρήσουν στην πώληση του δεσμευμένου ακινήτου τους και να εξοφλήσουν τα χρέη προς το δημόσιο από το τίμημα της συναλλαγής. Αναλυτικά, η νέα διαδικασία προβλέπει ότι με την πώληση του ακινήτου, μέρος του τιμήματος θα πηγαίνει υποχρεωτικά στο δημόσιο για την αποπληρωμή της οφειλής. Το ποσό αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 25% του συνολικού χρέους. Με αυτόν τον τρόπο, Έρη, το δημόσιο εισπράττει άμεσα μέρος των οφειλών ενώ ο ιδιοκτήτης μπορεί να προχωρήσει στην πώληση του ακινήτου και να ρυθμίσει το υπόλοιπο κομμάτι της οφειλής. Σήμερα πάντως η κατάσχεση από την εφορία συχνά δεν επιτρέπει την ολοκλήρωση μιας τέτοιας συναλλαγής, ακόμα και όταν υπάρχει ενδιαφερόμενος αγοραστής και η πώληση θα απέφερε έσοδα στο δημόσιο. Με τη νέα διαδικασία οι μεταβιβάσεις θα μπορούν να γίνονται κανονικά και το δημόσιο, όπως είπαμε, να εισπράττει αυτά τα λεφτά. Βέβαια, Έρη, το πιο σημαντικό είναι ότι σε μια περίοδο έντονης στεγαστικής πίεσης και περιορισμένης προσφοράς, το νέο μέτρο εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στην αύξηση των διαθέσιμων ακινήτων, καθώς θα μπορούν να επιστρέψουν στην αγορά χιλιάδες ακίνητα που παρέμεναν εγκλωβισμένα λόγω των κατασχέσεων.
13: Σε ευχαριστώ πολύ, Μάριε. Πάμε τώρα στο Σπύρο Σερμπέτη από το παραπολιτικά.gr. Είχαμε την κηδεία του Αλή Χαμενεΐ μέσω χιλιάδων πολιτών, έτσι, μέσω χιλιάδων πολιτών που παραβρέθηκαν εκεί. Έτσι, έννοια συγκλονιστικές εικόνες έρχονται από την Τεχεράνη. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
18: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Πρόκειται για μια πολύήμερη διαδικασία.
13: Σωστά.
18: Αυτή της κηδείας του Αγιατολά Αλή Χαμενεΐ. Σήμερα ξεκίνησε η νεκρόσιμη υποποίηση, η οποία αναμενόταν από το πρωί να διαργούσε περί τις 10 με 12 ώρες, όπως μετέδιδαν τα ιρανικά μέσα, και θα κατέληγαν στην κεντρική πλατεία Αζαντίρ Τεχεράν. Θυμίζουμε ότι είχε εκτεθεί στο Μεγάλη Μοσάλα, το τέμενος Τεχεράνης, το Σαββατοκύριακο το φέρετρο του Αγιατολά Αλή Χαμενεΐ και των συγγενών του, όπου, όπως ανέφεραν, οι Ιρανοί είχαν σκοτωθεί στην ίδια επίθεση Ισραηλινές επιδρομές την 28η Μαρτίου που ξεκίνησε ο πόλεμος. Από εκεί και πέρα, βέβαια να πούμε ότι είναι σε αργία όλο το Ιράν. Το πάρα πολύ μεγάλο ερώτημα είναι πού είναι ο Μοτσάμπα Χαμενεΐ, ο διάδοχος του,
13: ναι,
18: ο διάδοχος
13: του
18: Χαμενεΐ. Οι τρεις γη του, υπάρχουν εικόνες ότι δίνουν το παρόν, όπως επίσης και κάποιοι πάρα πολύ σημαντικοί άνθρωποι του καθεστώτος, όπως ο επικεφαλής των της Επανάστασης Αχμάντ Βαχίδη, ο στρατηγός μεταξύ άλλων. Αλλά ο Μοτσάμπα Χαμενεΐ είναι άγνωστο το πού είναι. Έχουν δοθεί μόνο κάποιες λεπτομέρειες ότι ήθελε να παρευρεθεί στις διαδικασίες, αλλά ουσιαστικά οι φρουροί της Επανάστασης του άναψαν το κόκκινο φως προκειμένου να διασφαλίσουν ουσιαστικά την ασφάλεια του, γιατί θα μπορούσε βεβαίως να είναι στόχος των Ισραηλινών. Να πούμε ότι θα μεταφερθεί η Σορός Χαμενεΐ και στο Ιράκ, γιατί υπάρχουν πόλεις στην Ατζάφη και Κερμπάλα, όπου κατά βάση είναι Σιίτες εκεί, ο Σιίτες είναι ο
13: Σιίτικος πληθυσμός. Και πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία, Σπύρο?
18: Θα ολοκληρωθεί στις 9 του μήνα, θα γίνει η ταφή στο Μοσχάτ, που είναι η ιερή πόλη για το Ιράκ.
13: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Πάμε τώρα στη Σοφία Καρακασίδη, διότι έχουμε πολύ πλούσιο αθλητικό ρεπορτάζ. Έχουμε την Νορβηγία που απέκλεισε την Βραζιλία τα ξημερώματα. Ένα πραγματικά συγκλονιστικό μάτς, με δάκρυα, έτσι, από τη μία πλευρά, και από την άλλη και ένα Νεϊμάρ ο οποίος κούνησε το μαντήλι, αλλά από την άλλη έχουμε και δάκρυα και χαράς από τους Νορβηγούς. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
19: Καλό μεσημέρι, Αέρη μου. Όντως πλούσιο το ρεπορτάζ σήμερα. Είχαμε, όπως πολύ σωστά ανέφερες, τον αποκλεισμό της Βραζιλίας από την Νορβηγία. Η αλήθεια είναι ότι έχει προκληθεί ο κακός χαμός και από τα μέσα της χώρας, καθώς μία άλλοτε δύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου βρίσκεται σε διαρκή πτώση. Να πούμε ότι έμεινε χωρίς τίτλο για έκτο σερί παγκόσμιο κύπελο.
13: Δεν πέρασε καν στην επόμενη φάση.
19: Ιτήθηκε σε νοκάουτ και τα βρήκε σκούρα απέναντι σε ευρωπαϊκή ομάδα.
13: Τι έγινε με το Χάλαντ? Το Χάλαντ τώρα είναι μαζί με Μέση και Εμπαπέ.
19: Ο Χάλαντ πετάει φωτιές.
13: Ναι.
19: 7 γκολ.
13: Τον είδα ότι αγκαλιάστηκε και με μια πριγκίπισσα.
19: Με μια
13: πριγκίπισσα αγκαλιάστηκε εκεί.
19: Ισχύει. Με την πριγκίπισσα της Νορβηγίας.
13: Uh-huh.
19: Και είναι φυσικά ένα από τα αστέρια και ένα από τα πρόσωπα του Μουντιάλ. Είναι το πρώτο του παγκόσμιο κύπελο, Έρη, και αυτά που κάνει δεν έχουν προηγούμενο. Να πούμε κιόλας ότι πάει να καταρρύψει και ένα ιστορικό ρεκόρ 56 ετών, καθώς να πούμε ότι για πρώτο Μουντιάλ ενός παίκτη έχει να χρειάζεται από το παγκόσμιο κύπελο του 1970 στο Μεξικό. Κανένας άλλος παίκτης από τότε δεν έχει σκοράρει 7 γκολ στο πρώτο του παγκόσμιο.
13: Τώρα, Σοφία, είχαμε για πρώτη φορά για πρώτη φορά μία παρέμβαση, αμερικανική παρέμβαση, από τον Ντόναλντ Τραμπ. Τι ακριβώς συνέβη με τον Αμερικανό παίχτη, με μια κόκκινη κάρτα που ξαφνικά εχάθη?
19: Με τον Παλοκάν επί της ουσίας, λέγεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έτσι επικοινώνησε και ζήτησε από τη FIFA να, πώς να το πούμε,
13: να παρακάμψει
19: οριακά, ναι, ναι, αυτή η κόκκινη που θα σήμαινε κιόλας τον αποκλεισμό του παίκτη από τον επόμενο αγώνα, δηλαδή από το μάτς με το Βέλγιο. Και όλο αυτό έχει οδηγήσει και την ίδια την UEFA να δώσει μια πολύ σκληρή ανακοίνωση κατά της FIFA, να δικαιολογεί αυτή την απόφαση κατανόητη και αδικαιολόγητη. Mm-hmm. Φυσικά και από την πλευρά του το Βέλγιο έχει ασκήσει αίτηση για την κόκκινη κάρτα. Και όλα αυτά να πούμε λίγες ώρες πριν από τον αγώνα. Σήμερα έχουμε τα ακόμη δύο παιχνίδια που με το που ολοκληρωθούν θα έχει διαμορφωθεί ακριβώς και το παζλ το προημιτελικό στις 10 Πορτογαλία-Ισπανία. Να δούμε αν ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα περάσει την επόμενη φάση, γιατί αυτό είναι το μεγάλο πρόσωπο όπως
13: και φυσικά με την, Αγγλία που πέρασε στο... Οριακά, έτσι, με, οριακά, το 3, με 3-2 τα ξημερώματα και αυτή στην επόμενη φάση.
19: Σωστά, σωστά.
13: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σοφία, για το ρεπορτάζ.
20: Η ώρα είναι 3. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
4: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Ο Χόπερ και το μυστικό της μαρμότας». Ο νεαρός Χόπερ, που ονειρεύεται να γίνει μεγάλος εξερευνητής, ξεκινά μια επική περιπέτεια με τους ξεκαρδιστικούς φίλους του. Πρέπει να βρουν το μυθικό μυστικό της μαρμότας πριν ο κακός θείος του καταστρέψει το βασίλειο. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
5: Ακούτε Ionion FM.

Γεια σας, γεια σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε, παιδιά. Δευτέρα σήμερα, ο μήνας έχει 6. Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά, στους 91. Οδεύουμε προς βαθύθερος. Είμαι η Στέλλα Γκαντώνα. Θα πάμε παρέα με τον κύριο Θανάση Ποσχίδη. Είμαστε στην έναρξη της καινούριας εβδομάδας. Προσπαθούμε έτσι και να μαζέψουμε τα κουράγια που μας έχουν απομείνει. Γιατί ξέρεις, τώρα δυσκολεύει ακόμη περισσότερο. Μιλάς με τον έναν, σου λέει ετοιμάζομαι να πάω εκεί. Μιλάς με τον άλλον, σου λέει είμαι ήδη εκεί. Οπότε λες τώρα εγώ τι κάνω εδώ, τι ρόλο βαράω. Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Καλείτε στο 211-1080-880. Η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει. Από το παιχνίδι τένις Κασελάκη Άδωνη μέχρι το TikTok Αντώνη Σαμαρά. Μπορείτε να σχολιάσετε και ό,τι άλλο εσείς θέλετε, έτσι. Εννοείται ότι είμαι θα ανοιχτή, το κατάστημα είναι ανοιχτό. Για σχόλια, παρατηρήσεις, ερωτήσεις. Μου κάνει εντύπωση το Σαββατοκύριακο. Είχαμε κάνει μια σύνδεση στο Μέγκα με ένα προορισμό νησιωτικό και έλεγε ο άνθρωπος εκεί πέρα, ο ιδιοκτήτης του Beach Bar, ότι έχουν κάνει, λέει, κράτηση 2 μήνες πριν οι τουρίστες για την ξαπλώστρα που θέλουν, τη μέρα που τη θέλουν. Δηλαδή, εντάξει, ξέραμε μέχρι πρότινος ότι κάνεις κράτηση για να μείνεις κάπου. Κάνεις μια κράτηση άντε για να φας. Αλλά 2 μήνες πριν να έχεις κάνει και κράτηση την ξαπλώστρα, αυτό μας έχει ξεπεράσει. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος, τα ηχητικά που θα ακούσουμε. Έχουμε πολύ επικαιρότητα και πολιτική και όχι μόνο βεβαίως. Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές. Ήταν ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο, παιδιά, καιρικός και σε συνδυασμό με τις φωτιές. Πάρα πολλοί κόσμος, ειδικά εκεί στη Βόρεια Ελλάδα, πέρασαν δύσκολα οι άνθρωποι με τη μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο, η οποία έκαιγε ένα εργοστάσιο, 2 μάλλον, με συγχωρείτε, εργοστάσια, που είχαν μέσα, ξέρετε τώρα, πλαστικά, αυτά τα υλικά, όπως τα λένε, αυτά τα τοξικά. Με αποτέλεσμα να λένε οι ειδικοί ότι το νέφος δεν ήταν ότι εξαπλώθηκε μόνο στη Θεσσαλονίκη, σχεδόν μέχρι εδώ στο Λεκανοπέδιο έφτασε. Καταλαβαίνεις τώρα, έτσι. Ευτυχώς δεν είχαμε ανθρώπινη απώλεια. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Το λέω αυτό γιατί συνελήφθηκε ένας 76. Ξαπλώστρα που θέλουν, τη μέρα που τη θέλουν. Δηλαδή, εντάξει, ξέραμε μέχρι πρότινος ότι κάνεις κράτηση για να μείνεις κάπου. Κάνεις μια κράτηση άντε για να φας. Αλλά 2 μήνες πριν να έχεις κάνει και κράτηση την ξαπλώστρα, αυτό μας έχει ξεπεράσει. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος, τα ηχητικά που θα ακούσουμε. Έχουμε πολύ επικαιρότητα και πολιτική και όχι μόνο βεβαίως. Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές. Ήταν ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο, παιδιά, καιρικός και σε συνδυασμό με τις φωτιές. Πάρα πολλοί κόσμος, ειδικά εκεί στη Βόρεια Ελλάδα, πέρασαν δύσκολα οι άνθρωποι με τη μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο, η οποία έκαιγε ένα εργοστάσιο, 2 μάλλον, με συγχωρείτε, εργοστάσια, που είχαν μέσα, ξέρετε τώρα, πλαστικά, αυτά τα υλικά, όπως τα λένε, αυτά τα τοξικά. Με αποτέλεσμα να λένε οι ειδικοί ότι το νέφος δεν ήταν ότι εξαπλώθηκε μόνο στη Θεσσαλονίκη, σχεδόν μέχρι εδώ στο Λεκανοπέδιο έφτασε. Καταλαβαίνεις τώρα, έτσι. Ευτυχώς δεν είχαμε ανθρώπινη απώλεια. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Το λέω αυτό γιατί συνελήφθηκε ένας 76χρονος, μεθυσμένος.

0: εργοστάσιο, δύο μάλλον, με συγχωρείτε, εργοστάσια που είχαν μέσα, ξέρετε τώρα, πλαστικά, αυτά τα υλικά, όπως τα λένε, αυτά τα τοξικά. Με αποτέλεσμα να λένε οι ειδικοί ότι το νέφος δεν ήταν ότι εξαπλώθηκε μόνο στη Θεσσαλονίκη, σχεδόν μέχρι εδώ στο λεκανοπέδιο έφτασε. Καταλαβαίνεις τώρα, έτσι. Ευτυχώς δεν είχαμε ανθρώπινη απώλεια. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Το λέω αυτό γιατί συνελήφθηκε ένας 76χρονος, μεθυσμένος λέει. Έκανε κάτι με το αυτοκίνητό του, έβγαζαν κάτι σπινθήρες λέει στο δρόμο. Τέλος πάντων, είδαμε πολλά περίεργα το Σαββατοκύριακο. Γι' αυτό σας είπα εγώ, το πιο ευχάριστο είναι το ματσάκι Άδωνη Κασελάκη. Αυτό πάλι να είσαι υπουργός πράγμα και να περνάς την Κυριακή σου και να παίζεις τένις με τον Κασελάκη. Δηλαδή, εντάξει, αντί να πας εκεί, ξέρω εγώ. Όχι, δεν θα πω τώρα που να πάει, εντάξει. Πήγαινε εκεί σε ένα νησί, να δεις και τα κέντρα υγείας. Τι γίνονται, ας πούμε. Ναι, έχει γίνει viral πάντως. Με αυτά και με αυτά. Έχουμε και δημοσκόπηση σήμερα της εταιρείας Προράτα, παρακαλώ πολύ, για λογαριασμό της εφημερίδας των συντακτών. Θα δούμε αναλυτικά τι προβλέπει. Θυμίζω ότι είμαστε σε μια φάση που ο μεγαλύτερος αριθμός δημοσκοπήσεων έχει δοθεί στη δημοσιότητα για τη σεζόν αυτή. Νομίζω θα περιμένουμε και ένα βαρ της τάσης, νομίζω, του εξαμήνου. Τώρα μπορεί και αυτή την εβδομάδα, δεν τα θυμάμαι ακριβώς, για να μην πω κάτι λάθος. Και μετά κάνουμε μια ανάπαυλα θερινή και θα ακολουθήσουμε από Σεπτέμβριο και πάλι. Η είδηση εδώ της ημέρας που θα συζητηθεί πάρα πολύ, τα όσα είπε στην εκπομπή των Σκουρίδων και Ξενάκηδων η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, στον απόϊχο βεβαίως των όσων έχει πυροδοτήσει οι αναφορές μάλλον του κυρίου Σαμαρά στο TikTok. Χθες Κυριακή το είδαμε αυτό, το οποίο είχε το ενδιαφέρον του, δηλαδή είναι ο πρόεδρος Σαμαράς με τον στενό του συνεργάτη, ρωτάει ο στενός του συνεργάτης, απαντάει ο Σαμαράς. Για να μην σας το περιγράψω τώρα εγώ, θα πάμε να το ακούσουμε. Το έχετε ακούσει και τις προηγούμενες ώρες, αλλά άλλος κόσμος είναι τώρα μέσα στην ακρόαση, είναι ήδη 12 και 10 σχεδόν. Πάμε να πάρουμε μια γεύση για να πούμε μετά την απάντηση της κυρίας Μπακογιάννη.
1: Πρέπει να ξέρεις, βγήκαν οι εβδομαδιαίες δημοσκοπήσεις. Κάτι ενδιαφέρον. Όχι, τα ίδια είναι. Η Νέα Δημοκρατία είναι από το 23 μέχρι το 26%, αλλά να ξέρεις ότι εσύ φταίς.
2: Εγώ που κολλάω.
1: Κολλάς γιατί, όπως λένε, εάν κάνεις κόμμα, θα σου κόψει την αυτοδυναμία.
2: Για κάθε ρε Νίκο. Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάναν τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20. Τους έλεγα, μην κάνετε γάμο ομοφύλων, μην κάνετε υιοθεσία ομοφύλων. Προσέξτε τα εθνικά θέματα. Κοιτάξτε το μικρομεσαίο. Τα λεφτά από την Ευρώπη να πηγαίνουν στους μικρομεσαίους, όχι στους λίγους. Τους έλεγα για την ακρίβεια. Τους έλεγα για τα σκάνδαλα. Τους έλεγα για τη δικαιοσύνη. Και ξαφνικά,
1: εγώ με αυτούς φταίω. Δεν έχεις καταλάβει καταρχήν. Δεν φταίς μόνο για αυτά. Φταίς και για τη διαγραφή.
2: Για τη διαγραφή γιατί φταίω.
1: Γιατί όπως είπε ο Μαρινάκης, μπορεί να σε διαγράψαμε πριν από 2 χρόνια. Αλλά εάν κάνεις κόμμα, παρότι είσαι διαγραμμένος, θα επιβεβαιώσεις ότι πολύ σωστά σε διέγραψε ο Μητσοτάκης.
2: Αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει. Επιχειρήματα Προέδρου Εδεσαϊκού.

0: 그래서 그리고 시도보단 Tell me all the ways you need me I'm not here for long Catch me or I go Houdini I come
1: Αυτός ο Χοντίνι που είναι, πες μου ειλικρινά, που βρίσκεται. Λοιπόν, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα εκεί, στην κεντροδεξιά και πέρα, πολυκατοικία. Επειδή όμως θέλω να το ολοκληρώσουμε, αυτές ήταν οι αιχμές του Προέδρου Σαμαρά. Θα ακολουθήσουν και άλλα, λέει, τέτοια αντίστοιχα. Θα είναι μια καμπάνια προφανώς που θα τρέξει από εδώ και πέρα. Το Μέγαρο Μαξίμου λέει έτσι ατύπως ότι δεν πρόκειται να μπει σε αντιπαράθεση για τα TikTok του κυρίου Σαμαρά. Τώρα δεν θα μπεις, μπαίνεις, δεν μπαίνεις. Πάντως από τη στιγμή που τα έχει πει, δεν γίνεται να μην ερωτηθούν, έτσι, και οι της κυβέρνησης. Θέλω να ακούσουμε λίγο την επικυρία Μπακογιάννη. Γιατί έκανε και ειδική αναφορά, βέβαια, ο πρόεδρος Σαμαράς στην Ντόρα Μπακογιάννη. Θέλω όμως να την ακούσω.
2: Η πολιτική ιστορία του καθενός μας έχει γραφτεί. Δεν αλλάζει. Μπορεί κανείς να αλλάξει την ιστορία του. Κύριος Σαμαράς, πράγματι, πριν από 17 χρόνια, η Νέα Δημοκρατία του έκανε τη μεγάλη τιμή να του συγχωρέσει ότι είχε ρίξει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και να τον κάνει αρχηγό και πρωθυπουργό αργότερα. Κατάφερε μετά από τα ζάπια, τον αντιμνημονιακό αγώνα να πάρει 18%. Και χρειάστηκε να πέσουν όλοι στη μάχη

0: για να μπορέσει να γίνει πρωθυπουργός σε μια συγκυβέρνηση με τον κύριο Βεντζέλου και τον κύριο Κουβέλη. Αυτή είναι η ιστορία. Η ιστορία λοιπόν του κυρίου Σαμαρά έχει γραφτεί. Δεν ξεκινάει το 1821, μπέρδεψε τις ημερομηνίες. Ξεκινάει όμως από το 1990-93 και ούτω καθεξής. Αυτά θα τα γράψει η ιστορία. Επί της ουσίας όμως, το να συγκρούεται κανείς με την πραγματικότητα δεν είναι ποτέ καλή συνταγή. Η πραγματικότητα εκδικείται και η πραγματικότητα δεν αλλάζει.
1: Τώρα πιστεύετε ότι θα κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία?
0: Κοιτάξτε, ο στόχος του είναι να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, αν θα την κάνει τελικά ή όχι, αυτό θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός.
2: Εκ των πραγμάτων θα τα δούμε τώρα όλα αυτά στην πορεία του χρόνου. Πάντως το κλίμα για Δευτέρα πρωί είναι αυτό. Έτσι, το λέω έτσι ήρεμα και ήσυχα. Τώρα, πριν φύγουμε για διαφημίσεις, έχουμε ακόμα 3-4 λεπτά. Εννοείται ότι θα πούμε μετά τις διαφημίσεις, καλώς εχόντων των πραγμάτων, το όλο σκηνικό που παίχτηκε με τον κύριο Ντόκο, τον Γενικό Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας, ο οποίος συνομίλησε με τους Ρώσους Φαρσέρ, οι οποίοι εκείνοι ισχυρίζονται ότι έστειλαν ένα απλό email και έκαναν και ένα απλό μακιγιάζ. Αυτό τουλάχιστον είπαν στη συνάδελφό μας την Αναστασία Γιάμαλη στην εκπομπή της στο Μέγκα, και ότι δεν μπήκαν στη διαδικασία δηλαδή για κάτι εξειδικευμένο, σε αντίθεση με την πλευρά της κυβέρνησης που λέει ότι χρησιμοποίησαν AI και ήταν μια παγίδα στην οποία έπεσε ο κύριος Ντόκος, όπως έχουν πέσει και άλλοι αρχηγοί κρατών, η Μέρκελ, ο Ερντογάν, δεν ξέρω εγώ τι άλλο έχει υποθεί. Εμείς πάντως, δεν ξέρω τώρα πώς το βλέπετε, θέλω τη γνώμη σας. radio@parapolitika.gr. Εντάξει, δεν είπε κανείς να σταυρώσουμε τον κύριο Ντόκο και ότι δεν θα μπορούσε κανένας άλλος να πέσει θύμα αυτής της πλάνης. Απλώς εδώ είναι το θέμα πάρα πολύ σοβαρό, παιδιά, έτσι. Γιατί ο άνθρωπος μιλάει για την διανέργεια των εθνικών εκλογών, για το τι πρόβλημα θα δημιουργούσε στη χώρα το ενδεχόμενο να βλέπουμε ξανά ένα ντρόν όπως αυτό που είδαμε στη Λευκάδα πριν από 2 μήνες. Και στην τελική. Κακά τα ψέματα, όταν είσαι σε μια χώρα που πριν από κάποιους μήνες παρακολουθούσες το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, δεν μπορείς να διασφαλίσεις στοιχειωδώς ότι κάνεις μια συνομιλία που είναι αυτό που λέμε κανονική και δεν είναι fake. Δεν ξέρω, σκέφτομαι τώρα έτσι, αφού είχε τόση προηγμένη τεχνολογία τέλος πάντων και ήξερες όλο τον καφέ του πώς τον πίνει. Δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε ποιον μιλάμε και ποιος είναι απέναντι. Τι να πω, τα πρωτόκολλα ασφαλείας δεν μπορούμε έτσι να τα αναβαθμίσουμε? Και περιμένουμε προφανώς να δούμε τι δεν πήγε καλά, αν ποτέ το μάθουμε δηλαδή έτσι.

Για να πούμε και δύο κουβέντες για τον πρόεδρο Τραμπ, που είχε και την τιμητική του αυτές τις μέρες. Επειδή το Σαββατοκύριακο είχαμε και τους εορτασμούς παρά τον καύσωνα στις ΗΠΑ για τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, είπε ότι η Αμερική απειλείται από τους κομμουνιστές. Έκανε και μια παρέμβαση στο Μουντιάλ εκεί πέρα. Αυτό είναι, θα απασχολήσει βέβαια τις αθλητικές ειδήσεις, θα το δείτε όμως. Έχει το ενδιαφέρον του κατά τα λοιπά. Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες, το έδωσε το παρόν του ο πρόεδρος. Και κάπως έτσι πορευόμαστε και βεβαίως θυμίζουμε ότι έχουμε και τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα από αύριο, που μήνας έχει 7 και 8 αυτό το διήμερο. Θα τα πούμε αναλυτικά και διεξοδικά αυτά μέσα στην εβδομάδα. Λοιπόν παιδιά, πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι, να φύγουμε ήρεμα ήρεμα για διαφημίσεις. Επιστρέφουμε με όλη την πολιτική επικαιρότητα, με τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, με όλο το παρασκήνιο που θα μας πει ο Θανάσης για τον μπιφ Αντώνη Σαμαρά κυβέρνησης. Και βεβαίως θα πούμε και για τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εκεί πέρα για τα μάτια του Αλέξη οι αποχωρήσεις διαδέχονται η μία την άλλη. Θα συνομιλήσουμε κατά το πρόγραμμα με τον κύριο Κώστα Μπάρκα, που είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε σε διάλειμμα.

0: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
1: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
2: Ωχ, ξεχαστήκα! Έχουμε πολύ ακόμη! Η Μανίτσα, η Άρενα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αγρίνια Μεσολόγγι, γυρίζουμε για Κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω Κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε!
3: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ, μα... Θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
4: Χαχαχα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Ακούτε το

0: Λοιπόν, επέστρεψαν τα δίδυμα φεγγάρια, παιδιά. Το φεγγάρι μου είναι εδώ. Καθυστέρησε λίγο γιατί στο δρόμο υπάρχει μια δυσκολία, ξέρετε. Άμα πετύχει εκεί.
1: Δεν υπάρχει δυσκολία. Υπάρχει δυσκολία στις προηγούμενες δουλειές που κάναμε.
0: Αφού γιατί. Άρα στο δρόμο τις κάνουμε. Γιατί δεν τις κάνουμε στο δρόμο.
1: Στο πεζοδρόμιο.
0: Να σου πω κάτι. Και εγώ, α πούμε, βρήκα μια δυσκολία σήμερα και που πήγα να χαλαρεί. Βλέπω μπροστά μου ξαφνικά κίνηση. Λέω, παιδιά, τι έγινε. Είχε, παιδιά, ένα φανάρι κολλήσει και είχε μποτιλιάρει όλο το σύστημα εκεί πέρα.
1: Καλό θα ήταν αυτό. Εμείς που μπλέξαμε με τα τηλέφωνα και τις τηλεφωνικές συνομιλίες.
0: Εντάξει, λοιπόν. Πάλι καλά να λες που δεν σου κάνει κανένα φάρσα, σαν τον τόκο.
1: Που το φαντάζεσαι.
0: Με τους φαρσέρ. Γιατί εσύ μου κάνεις και τίποτα που να σ' αρέσουν οι φάρσες. Για να τις κάνεις εσύ, βέβαια, να τις κάνεις.
1: Ναι, όχι, και να μου τις κάνουν, μ' αρέσουν. Αρκεί να μην είμαι σύμβουλος του Πρωθυπουργού.
0: Θα σου κάνω μια φάρσα με τον Κουνιάμια μέρα, τώρα που το σκέφτηκα.
1: Για ζητήματα διπλωματίας, να μην είμαι σύμβουλος.
0: Ναι, αλλά εσύ δεν ψαρώνεις, ενώ ο άλλος ψάρωσε.
1: Εντάξει, λογικό. Δεν θα το κατηγορήσουμε επειδή ψάρωσε τώρα. Να τα βάλουμε σε μια σειρά. Δηλαδή, ακούω κατά καιρούς που λέγανε, ρε παιδί μου, τις απόψεις που έχει εκφράσει ο Ντόκος, το Ελιαμίβ και τέτοια, αυτά να συζητήσουμε. Αλλά τώρα για τη φάρσα, τώρα
0: δίκιο, μωρά,
1: το αναγάγουμε σε.
0: Σε μείζον. Είναι δυνατόν να το ανάγουμε σε μείζον, ειδικά όταν το έχει πάθει το ίδιο και ο Ερντογάν και ο Κιμέρκελ και ο ένας και ο άλλος. Τίποτα, παιδιά. Ψιλουπίδημα.
1: Ορίστε,
0: τίποτα,
1: και μετά
0: τίποτα.
1: Εδώ λέμε για τον Πρέντατορ. Ορίστε, φωνάζετε για τον Πρέντατορ. Εδώ πέρα ένα φαρσέρ περνάει και ανασατώνει όλη την Ιφίλιο.
0: Μα ακριβώς γι' αυτό φωνάζουμε. Εδώ κοντζάν Πρέντατορ είχαν που δούλευε.
1: Αυτό που ήθελα να ρωτήσω. Αυτό που ήθελα να. Να σε ρωτήσω, είναι αν πίστευσε στην αρχή ότι το βιντεάκι του Σαμαρά με τον Νίκο τον Τζούτσια ήταν φάρσα.
0: Όχι, κατάλαβα ότι είναι αληθινό.
1: Εμένα ξέρεις, μου θύμισε, είσαι και μικρή εσύ. Ο Κύρκος θα το θυμάται σίγουρα. Εγώ το πρόλαβα οριακά. Θυμάσαι το κανάλι 29 που ήταν ένα κανάλι που ήταν full Πασόκ. Ήταν κανάλι τοπική ευελιξία
0: περιφερειακή.
1: Μπράβο, μπράβο, να θυμάσαι. Μπράβο. Ήτανε. Τοπικές εμβέλειες, περιφερειακές εμβέλειες Αττικής. Τύπου όπως λέμε σήμερα, ξέρω εγώ, Action 24, όπως λέμε One, περιφερειακές εμβέλειες Αττικής. Λοιπόν, το κανάλι αυτό από το πρωί στο βράδυ είχε ένα λιβανιστήρι για τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον αείμνηστο. Και ένα, πώς θα την πρώτη λέξη για να μην φανεί περίεργη.
0: Αναλόγως, τώρα δεν ξέρω τι θες
1: και
0: να πεις.
1: Και φούλα από μπινελί και εν πάση περιπτώσει 24 ώρες 24 για τον επίσης αείμνηστο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.
0: Μάλιστα.
1: Το μεγάλο σοου του καναλιού αυτού, δηλαδή το πρόγραμμα που τάσπαγε, η γη της ελιάς ας πούμε του προγράμματος αυτού, για να καταλάβετε ποιο ήτανε, ήτανε η ώρα του Βαγγέλη Γιαννόπουλου. Η ώρα του επίσης αείμνηστου Βαγγέλη Γιαννόπουλου, ο οποίος είχε δίπλα του μία. Μια συμπαθή. Ανούλα θα την έλεγα, αγάπη, τη λέγανε. Μια συμπαθητική ύπαρξη, φιλική, ένα κορίτσι της διπλανής πόντας στην αγάπη, η οποία του έκανε ερωτήσεις του τύπου. Πόσο δίκιο έχετε, κύριε Γιαννόπουλε, για πείτε μας τώρα και για το Μητσοτάκι, καταλαβαίνεις. Μου θύμισε λοιπόν
0: αυτό
1: σκηνικό
0: τώρα.
1: Όπου ότι θα έβλεπα τον Τζούτσια, τον οποίο το συμπαθούμε και ιδιαίτερα, εμείς στο δημοσιογραφικό κόσμο είναι εξαιρετικά συμπαθείς, αλλά θα τον έβλεπα τον Τζούτσια αγάπη και το Σαμαρά Βαγγέλη Γιαννόπουλο, δεν το περίμενα.
0: Εντάξει, εγώ θέλω να πω.
1: Είναι έτσι, είναι ή όχι.
0: Εγώ θέλω να πω ότι βλέποντας αυτό το TikTok, καταλάβαμε ότι το πολιτικό μήνυμα που ήθελε να περάσει ο κύριος Αντώνης Σαμαράς είναι ότι η πολιτική κριτική που κάνει στον Κυριάκο Μητσοτάκη κατά τον ίδιο εδράζεται σε πολύ συγκεκριμένα ζητήματα. Και ότι δεν είναι δηλαδή το γυνάτι που τον κάνει να κινείται στην κατεύθυνση του να δημιουργήσει κόμμα. Τώρα από εκεί και πέρα, για μένα από τη στιγμή που το συζητάμε, αυτό το TikTok έχει πυροδοτήσει αντιδράσεις, έτσι κι αλλιώς. Τώρα αν είναι εύστοχο, άστοχο, δεν το ξέρω, δεν το
1: κρίνω. Έχει πυροδοτήσει αντιδράσεις, Στέλλα, από την έλλειψη ενσυναίσθησης. Επειδή εγώ το Σαμαρά τον θεωρώ ένα από τους πιο πλήρεις πολιτικούς που έχει... που έχουν περάσει από τη χώρα αυτή. Και πράγματι τότε με την Τώρα Μπακογιάννη στην εκλογική μάχη στην οποία αναφέρεται είχε μπει ως outsider και κέρδισε εκείνη που ήταν εν αναμονή αρχηγός για τόσα χρόνια.
0: Να αλλά όμως. Ναι. Επειδή δεν προλάβαμε με την προηγούμενη ώρα να ακούσουμε τις ηρωνίες απέναντι στην κυρία Μπακογιάννη.
1: Για πάμε και
0: να ακούσουμε λίγο το απόσπασμα του ιδίου για την κυρία Μπακογιάννη, γιατί ακούσαμε αυτά που είπε η πρώην υπουργός στο σταθμό μας γενικότερα για το εγχείρημα Σαμαρά και όχι μόνο. Να ακούσουμε όμως τι είπε και εκείνος στο άλλο απόσπασμα για την ίδια.
2: Πρώτα να ξενημερώσω, έκανε κάτι δηλώσει τώρα. Πάλι.
3: Τι είπε πάλι.
2: Τα γνωστά. Εσύ φταίς για όλα, κάτι ιστορικά του 1821 και κατέληξε σε ένα γυνάτι που δεν μπορεί να καταλάβω.
3: Άσε με, Νίκο. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγία από μένα. 17. Τα καπέν έχει συνέλθει ακόμα.
2: Καλά, δεν θέλω να ανακοινωθεί.
3: Τι ανακοινώ θα βγάλεις. Ας τα βρει πρώτα με τον αδελφό της.
1: Καταρχήν, εσένα σ' άρεσε η φράση «θα βρει με τον αδελφό της» το οικογενειακό. Έλεος.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει τώρα, είπαμε. Δηλαδή, αυτό πόσο βοηθάει στην πολιτική αντιπαράθεση.
0: Αυτό είναι εκτός.
1: Γιατί λες, ας πούμε, ότι δύο αδέρφια δεν τα έχουν καλά.
0: Γενικώς, αδέρφια, ξαδέρφια, σύζυγοι, γάμοι, όλα αυτά τα έχουμε ξαναπεί αυτά.
1: Να πω κάτι.
0: Είναι επιχειρήματα πολιτικά.
1: Είναι ξεπερασμένο.
0: Αυτά, είναι...
1: Όχι, είναι ξεπερασμένο και αιμονικό. Να λες ότι δύο αδέρφια δεν τα έχουν καλά. Με ποιο δικαίωμα θα πεις εσύ να τα βρει ο αδερφός με την αδερφή και τη δημόσια. Πρώτον, και επειδή η ιστορία δεν σταματάει εδώ, να πούμε ότι την Ντόρα Μπακογιάννη τη διέγραψε από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας επειδή δεν ψήφισε το μνημόνιο, το οποίο ο ίδιος ψήφισε το δεύτερο μνημόνιο, έτσι. Ο ίδιος ο Αντώνης ο Σαμαράς. Μην το ξεχνάμε αυτό. Και έβαλε και στήριξε και την κυβέρνηση τότε Παπαδήμου μετά την πτώση, την έξοδο μάλλον του Γιώργου Παπανδρέου. Τρίτον, επειδή δεν σταματάει εδώ η πολιτική ιστορία, θα πω εγώ. Γιατί λέω, πώς λέει ο Σαμαράς, ότι σταματάει η πολιτική ιστορία σε ένα γεγονός. Έτσι είναι. Τότε πράγματι κέρδισε ως outsider μαγιά πολιτική τότε και εμφατική νίκη απέναντι στην κυρία Μπακογιάννη. Όσο έχουμε συνέχεια, σας είπαμε ένα παράδειγμα. Για να μην πάμε σε όσα συνέβηναν πριν, να πούμε σε όσα συνέβησαν μετά την νίκη Σαμαρά στις ισοκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας. Για παράδειγμα, έβγαιναν και οι υπουργοί του Σαμαρά και λέγανε ότι ο κύριος Γιάννης Τουρνάρας, τότε υπουργός οικονομικών από το Βήμα της Βουλής, και είχε πει ότι για την χρεοκοπία της χώρας ευθύνεται το Καραμαλής. Τον είχε ρωτήσει ο Καμένος για τα στοιχεία της Ελστάτ, έχει δίκιο Γεωργίου, θυμάστε, εκείνος ο θρηλυκός πρόεδρος της Ελστάτ με τα Greek Statistics, ή ο Καραμαλής. Και λέει ο Γεωργίου. Έτσι. Και τώρα, ας πούμε, κάθονται δίπλα-δίπλα. Παρά το γεγονός ότι του είχε αποδώσει και τις ενέργειες που έγιναν εναντίον του τότε, επειδή διακυβέρνηση Τσίπρα με Παπαγγελόπουλο, Θάνο και ούτω καθεξής.
0: Εγώ μια πορεία έχω, μπορώ να τη θέσω αυτή τη στιγμή, να μου πεις εσύ που ξέρεις καλά το ρεπορτάζ. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, έχει γίνει η καθημερινότητα για την κυβέρνηση να απαντάει στα σχόλια του κύριου Σαμαρά? Έχει γίνει. Ερώτηση 2. Αυτή τη στιγμή μπορεί να απειλήσει την εκλογική επίδοση της Νέας Δημοκρατίας, όποτε και αν στηθούν κάλπες, το κόμμα του κυρίου Σαμαρά?
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το όλο θέμα, παιδιά. Τώρα, νομίζω, χωρίς να... Εγώ δεν ξέρω ότι... Δεν έχω ρεπορτάζ για το τι θα κάνει η κυβέρνηση. Θεωρώ ότι όσο απαντάει στον κύριο Σαμαρά πάντως, θα ανακυκλώνεται μια
1: η κυβέρνηση,
0: κατάσταση τώρα
1: ο Σαμαράς
0: πρέπει να κάνει μια φυγή προς τα μπρος κυβέρνηση.
1: Ο Σαμαράς προφανέστατα και θα κάνει εκλογική ζημιά στην κυβέρνηση. Τι συζητάμε τώρα.
0: Και θα παίρνει αφορμή από οτιδήποτε από τα κακό κείμενα για να βγάζει ανακοινώσεις.
1: Ακόμα και αν δεν φαίνεται ότι παίρνει το όφιο κομμάτι από τη Νέα Δημοκρατία, παίρνει από τις αναποφάσεις του της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι σαφές.
0: Ναι.
1: Σαφέστατα όμως, εγώ θα πω ότι πράγματι, για να το δούμε και λίγο παρακταξιακά το πράγμα, ο κύριος Σαμαράς δεν είναι, επαναλαμβάνω, η πρώτη φορά που έτσι ισοκομματικά απασχολεί τη Νέα Δημοκρατία, και δεν θα μπω εγώ στη διαδικασία να πω τι έγινε το 1993. Έτσι. Αυτό έχει φύγει από τη διαδικασία, για να μιλήσουμε και λίγο στο πώς σκέφτεται ο νεοδημοκράτης ο σημερινός. Γιατί έχει αυτό τη σημασία του. Λοιπόν, εγώ δεν θα πω τι έγινε το 1993, είναι γνωστά αυτά τα πράγματα. Μετά όμως από όλα αυτά, και μετά την νίκη του στις ισοκομματικές εκλογές και την ανάληψη της Προεδρίας της Νέας Δημοκρατίας και αργότερα της εξουσίας, θα μπορούσε να σημειώσει κανείς πολλά. Ολόκληρη παράταξη τον στήριξε, για παράδειγμα, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, όταν κατέγραψε το 2012-19%
0: με τη συγκυβέρνηση τότε Κουβέλη με Βενιζέλου.
1: Και μετά σχηματίστηκε η συγκυβέρνηση αυτή, όπως είπες, που πήρε 29%. Θέλω να πω ότι η παράταξη ήταν εκεί. Ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, παρά τα πολλά δίκαια που θα μπορούσε να το αποδώσει κανείς, και τις πολιτικές του αναλύσεις που πράγματι έχουν βάση και για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, ανεξαρτήτως αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς, ή ανεξαρτήτως οπτικής γωνίας που το βλέπει, έκανε πολιτική ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Σε αυτό δίκιο έχει, τι αριθμοί το λένε. Παρόλα τα αυτά όμως, ο Σαμαράς γράφει από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί είπε τον ενεργεία, κατηγόρησε τον ενεργεία υπουργό εξωτερικών τη κυβερνώσα παράταξη για εθνική μειοδοσία και τον Μητσοτάκη μαζί.
0: Ναι, πάντως τώρα.
1: Όχι, θέλω να πω ότι είναι διαφορετικά τα πράγματα, ρε παιδί μου. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο, ναι.
0: Πάντως, παιδιά, να πούμε τώρα, η χώρα έχει και άλλα ζητήματα να αντιμετωπίσει, πέρα από την ιστορία του κύριου Αντώνη Σαμαρά. Δεν είναι ότι ξυπνάμε δηλαδή και από το πρωί μέχρι το βράδυ σκεφτόμαστε την κριτική που κάνει ο Σαμαρά στον κύριο Μητσοτάκη, και ούτε μας απασχολεί βεβαίως από το πρωί μέχρι το βράδυ το πόσοι φεύγουν από τον ΣΥΡΙΖΑ για να πάνε κάποια στιγμή στο κόμμα Τσίπρα. Το πρωί ακούσατε την κυρία Τόκη, πάλι βγήκε εδώ στο σταθμό, να μιλήσει, γιατί είμαστε στην καρδιά πια της τουριστικής σεζόν. για την ιστορία στο αεροδρόμιο και για τις καθυστερήσεις που παρουσιάζουν αρκετές πτήσεις λόγω του φόρτου, όπως καταλαβαίνετε, που υπάρχει. Το λέω αυτό γιατί θα γίνει και μια σύσκεψη και επειδή το είχαμε δει το θέμα το φθινόπωρο.
1: Σε ξαναγυρνάω στο Σαμαρά. Είδηση της τελευταίας στιγμής, τώρα βγήκε δελτίο τύπου. Μόλις ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς κατέθεσε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αίτηση με την οποία ζητά mm-hmm. την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του.
0: Μάλιστα.
1: Δεν λέγαμε τίποτα άλλο πια στην
0: Ελλάδα.
1: Με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Στην αίτηση, μεταξύ άλλων, ο κύριος Σαμαράς αναφέρει ότι έχει κατ' επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος, χωρίς να υπάρχει ανταπόκριση μέχρι σήμερα. Ανά, σε αυτό για παράδειγμα.
0: Σε αυτό έχει δίκιο.
1: Δεν ξέρω αν έχει δίκιο ή άδικο. Η δικαιοσύνη θα κρίνει, αλλά τι να το πω. Βρε Θανάση
0: μου, συγγνώμη, δεν έχει δίκιο το δεν έχει δίκιο ένας άνθρωπος που προσφεύγει επειδή τον παρακολουθούσε κάποιος παράνομα.
1: Όχι, λέω
0: έχει 100%
1: δίκιο. Έχει δίκιο 100% που προσφεύγει στη δικαιοσύνη. Άλλο λέω. Το τελικό πόρισμα, ρε παιδί μου, η δικαιοσύνη θα το κρίνει. Αυτό λέω. Αλλά ήταν κάτι το οποίο αναμενόταν. Ο κύριος Σαμαράς, λοιπόν.
0: Πάντως δεν έχουμε δει να κάνουν το αντίστοιχο υπουργείο της Νέας
1: Δημοκρατίας. Αυτό ήθελα να πω.
0: Να το πούμε και αυτό.
1: Είναι αυτό το
0: όλοι λένε, παραπέμπουν στη δικαιοσύνη που απομόνωσε αυτό.
1: Είναι αυτό που λέγαμε για το αν τα φυσικά πρόσωπα που παρακολουθήθηκαν θα έπρεπε ή γιατί δεν έχει γίνει μέχρι τώρα να προσφύγουν οι ίδιοι στη δικαιοσύνη προκειμένου να δώσουν εκεί αυτό το σίγμα τους. Ο Σαμαράς φαίνεται ότι το κάνει, έτσι. Και
0: είναι και ένα δείγμα για αυτά που θα δούμε στην πορεία του χρόνου, από ό,τι καταλαβαίνουμε, έτσι. Να πω μόνο ότι είμαστε στις 6 Ιουλίου, έτσι, δεν είμαστε στις 6 Σεπτεμβρίου. Το λέω αυτό γιατί παίζει ένα ρόλο και το timing. Φαντάζομαι ότι όσο πιο κοντά θα πηγαίνουμε στην κάλπη, τόσο περισσότερη πόλωση θα βλέπουμε. Λέγαμε λοιπόν και για τους ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας και για τη σύσκεψη που είναι να γίνει εκεί πέρα. Γιατί θυμίζουμε ότι είμαστε στο μήνα Ιούλιο, στην καρδιά του καλοκαιριού και έχουμε ξανά τα δημοσιεύματα για τις καθυστερήσεις πτήσεων. Επίσης, το άλλο που θέλουμε να σας πούμε και έχει ένα ενδιαφέρον να το σχολιάσουμε πριν περάσουμε σε συνέντευξη, είναι το μπιφ που υπήρξε ανάμεσα στον Άδωνη Γεωργιάδη και τον γνωστό τραγουδιστή, τον κύριο Στέλιο Ρόκο. Επειδή υπήρξε ένα βίντεο κλιπ του κυρίου Ρόκου, στο οποίο υπάρχει μια σκηνή που είναι πάνω στη μηχανή και δεν φοράει το κράνος, ξέρετε, από αυτά που υπάρχουν παντού, ας πούμε, σε ένα βίντεο κλιπ, σε μια σκηνή ταινίας, ξέρω εγώ, οπουδήποτε, ήταν η αφορμή για να κάνει ανάρτηση ο κύριος Γεωργιάδης και για να απαντήσει μετά ο γνωστός τραγουδιστής. Μπορούμε, Δημήτρη μου?
4: Γελάω γιατί έχω πολύ ωραία δόντια και γιατί πριν λίγο μου δείξανε τον υπουργό που ήταν, που χαρακτήρισε την εικόνα μου μαζί με τη γυναίκα μου απαράδεκτη, γιατί σε αυτό το βίντεο, το μουσικό βίντεο που ήταν απόλυτα ελεγχόμενο μέσα στη Χορταρόλη εδώ πέρα στη Λίμνο και αυτό κάναμε 100 μέτρα απόσταση, γυρίσαμε το τραγούδι το πιο πολύ, αυτό που ανεβάζουμε τώρα τελευταία στο TikTok. Σε μένα αυτά, να ξέρετε, κύριε Υπουργέ, δεν περνάνε, γιατί επειδή δεν έχετε ασχοληθεί μαζί μου, είναι σίγουρο αυτό, γιατί δεν τα λέγατε αυτά τα πράγματα. Τα τελευταία 4 χρόνια έχω κάνει 145.000 χιλιόμετρα περίπου, έχω γυρίσει όλη την Ευρώπη. Και αν είχατε ασχοληθεί λίγο παραπάνω, πριν μια εβδομάδα είχα δώσει μια συνέντευξη που έλεγα ότι πρώτα πρέπει να αγοράζουμε τον εξοπλισμό και μετά να αγοράζουμε μηχανή. Ότι προέχει η ασφαλειά μας και μετά να πουλάμε μούρι χωρίς εξοπλισμό και χωρίς κράνος. Εγώ δεν το κάνω αυτό. Γι' αυτό όχι σε μένα αυτά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μπερδεύεστε. Με μπερδεύετε για κάποιον άλλο. Από ό,τι θα πάρει δηλαδή ο πρωταγωνιστής σε μια ταινία την άδειά σας για να γυρίσει μια σκηνή με τη μηχανή χωρίς κράνος, επειδή το θέλει το story. Λοιπόν, ας μην μπούμε σε αυτή την ιστορία. Είπατε όμως ότι με συμπαθείτε πολύ σαν καλλιτέχνη. Μακάρι να μπορούσα να πω και εγώ το ίδιο.
0: Το τεντώσαμε τώρα εδώ, όπως καταλαβαίνουμε, νομίζω και από τις δύο πλευρές. Γιατί αφενός ο Στέλιος Ρόκος γυρνούσε ένα βίντεο κλιπ, έτσι. Αφετέρου, ο κύριος υπουργός με αφορμή αυτή τη σκηνή έγραψε αυτά που έγραψε και εκείνος, αλλά και ο Ρόκος πέρασε και αυτός μετά στο άλλο άκρο και δεν περνάνε αυτά σε μένα και δεν αυτό και δεν το ένα και δεν το άλλο. Γενικότερα, παιδιά, ένα πράγμα μας ενδιαφέρει που είναι η ασφάλεια στους δρόμους. Αυτό που είπε ο Στέλιος Ρόκος ότι δεν πρέπει να φτάσει σε μένα γιατί κατά καιρούς έχω πει ότι πρώτα αγοράζουμε τον εξοπλισμό και μετά τη μηχανή και όλα αυτά, σύμφωνοι, αλλά αυτά πρέπει κάπως να επικοινωνηθούν και να τα μάθει και ο κόσμος, έτσι. Απ' την άλλη, τώρα και ο κύριος Γεωργιάδης δεν ξέρω πώς το τσίμπησε αυτό το πράγμα και το πήρε και ενδεχομένως το διόγκωσε, γιατί δεν ήταν με τη μηχανή του σε ένα δρόμο χωρίς κράνος με τη σύζυγο ο κύριος Στέλιος Ρόκος, ήταν για τις ανάγκες μιας πολύ συγκεκριμένης σκηνής για το βίντεο κλιπ. Τέλος πάντων.
1: Σου λέει όμως ότι πρέπει να περνάς ένα μήνυμα, ένα message.
0: Βρε, συμφωνώ.
1: Σε καλλιτεχνικό πρότυπο.
0: Συμφωνώ. Απλώς έχουμε δει σε ό,τι αφορά στα καλλιτεχνικά πρότυπα εντελώς, πώς να το πω, παιδί μου, σκηνές που δεν έχουν καμία σχέση με το, πώς να το πω, political correct, δεν ξέρω, καμία σχέση.
1: Σε αυτό είμαι και με τον Άδωνη και κυρίως με τον Ρόκο.
0: Εγώ με τον Ρόκο είμαι στο κομμάτι το καλλιτεχνικό.
1: Ναι, μωρέ,
0: δεν μου άρεσε όμως αυτό το ότι δεν περνάνε αυτά σε μένα.
1: Αλλά
0: αυτό,
1: γιατί να τσακώνεσαι,
0: αυτό το στυλάκι είναι. Δεν μου αρέσει. Yeah. Αν εσείς με εκτιμάτε, εγώ δεν μπορώ να πω το ίδιο. It's okay.
1: Παιδί μου, είναι αυτό το ευκόλος επαναστατικό έναντι των πολιτικών, όπως είτε ο πολιτικός λέγεται. Είτε Μητσοτάκης, είτε Τσίπρας, είτε Σαμαράς, καλή ώρα, είτε οτιδήποτε άλλο. Πες και για τη δημοσκόπηση.
0: Να πούμε, παιδιά, και τη δημοσκόπηση.
1: Έλα τώρα.
0: Προβάτα, γιατί είναι κρίμα να μην πούμε. Όχι, ούτως ή άλλως το προαναγγείλαμε. Όχι ότι περιμέναμε και κάτι διαφορετικό, αλλά βλέπουμε ότι στη μέτρηση αυτή τουλάχιστον η διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, συνήθως είναι διψήφια η διαφορά, έτσι, είναι στο 9,5%. Στο 25% η Νέα Δημοκρατία, στο 15,5% το κόμμα Τσίπρα, το Πασόκ στην τρίτη θέση, η κυρία Καριστιανού με 8,5% στην τέταρτη θέση. Ξαναλέω, μιλάμε τώρα για την πρόθεση και από εκεί και πέρα. Βλέπουμε και άλλα χαρακτηριστικά. Καλά, Ελληνική Λύση στο 7%, το ΚΚΕ με 5,5%, η Φωνή Λογική στο 4%, η Πλεύση στο 3,5%, το ΜΕΡΑ25 Βαρουφάκη στο 3%, οι υπόλοιποι εκτός Βουλής. Στην ερώτηση ποια από τις δύο κυβερνήσεις, του ΣΥΡΙΖΑ ή της Νέας Δημοκρατίας, βασικά ψέματα, στην ερώτηση ποιο ενδεχόμενο σας προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία, το 38% απαντά ο σχηματισμός κυβέρνησης Μητσοτάκη. Το 34 ο σχηματισμός κυβέρνησης Τσίπρα και το 26 εξίσου και τα δύο ενδεχόμενα. Αυτό κάπως ο κόσμος δεν ξέρω τώρα πώς τα απαντάει. Παραμένει ο κύριος Μητσοτάκης με 28% πολιτικός αρχηγός που τον εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες για πρωθυπουργό και ακολουθούν ο Τσίπρας με 18% και η κυρία Καριστιανού με 6%.
1: Έλα, Χρυσή και πάνω. Αυτό έχει να κάνει με τη δημοφιλία, ξέρεις, όχι τόσο την καταλληλότητα.
0: Όχι, τώρα λέω όμως,
1: ναι, το ξέρω, αλλά κάπου ξέρεις, και οι ερωτήσεις είναι, συγκοινωνούν τα δοχεία η μία με την άλλη διαχρονικά. Δεν είναι θέμα, φίλε, να έχουμε Κράμερ εναντίον Κράμερ. Εμείς εδώ πέρα τα συζητάμε, βλέπουμε, αναλύουμε αυτό που βλέπουμε από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Αντώνη Σαμαρά. Το βλέπουμε και από την παραταξιακή πλευρά. Προσωπικά τοποθετούμε και έτσι, γιατί βλέπετε ότι και μέσω της αρθρογραφίας μου προσπαθώ να ασχολούμαι σε επίπεδο, επαναλαμβάνω, και site και εφημερίδας με το τι σκέφτεται ο μέσος νεοδημοκράτης αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το ρεπορτάζ μας. Από εκεί και πέρα, προφανέστατα, αν με ρωτάς, και όταν τα σπάνε κάποιοι, έχουν και δύο τα δίκια τους. Και ο μεν μπορεί να έχει το δίκιο του και ο δεν μπορεί να έχει το δικό του. Έτσι πάνε αυτά τα πράγματα. Από εκεί και πέρα, το ποιος έχει το μεγαλύτερο δίκιο και ποιος το μικρότερο είναι μια άλλη κουβέντα. Το διακύβευμα, ωστόσο, όταν μιλάμε για θεσμικούς πολιτικούς που έχουν αφήσει το στίγμα τους και θέλουν να αφήσουν και αντίστοιχη στεροφημία και παρακαταθήκη, είναι αν μπροστά από το όποιο δίκιο του θα μπουν τα μεγάλα διακυβεύματα. Αυτό είναι το ερώτημα τώρα μεταξύ Σαμαρά και Νέας Δημοκρατίας.
0: Λοιπόν,
1: που πρέπει να απαντήσει πριν και πέρα από όλους ο πρώην Πρωθυπουργός, γιατί είναι και ένα πρόσωπο.
0: Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται και με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το Σαββατοκύριακο ήταν ένα Σαββατοκύριακο συνέχειας αποχωρήσεων. Το λέω αυτό γιατί την περασμένη εβδομάδα είδαμε αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Ζαχαριάδη, της κ. Ξενογεννακοπούλου. Είδαμε την αποχώρηση και την παρέτησή του από βουλευτή του κ. Καραμέρου. Έχουμε τη χαρά να συνομιλούμε με τον κύριο Κώστα Μπάρκα σήμερα, που είναι και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σας, κύριε Μπάρκα.
5: Καλημέρα σας, κύριε Αγκαντώνα. Καλημέρα σας, κύριε Φουσκίδη. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και καλή εβδομάδα
0: να
5: έχετε.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Να ξεκινήσουμε από ένα έτσι γενικότερο σχόλιο. Πώς είδατε τη μέτρηση της προράτα τώρα που το συζητάγαμε με το Θανάση? Η αλήθεια είναι ότι.
1: Και γενικότερα το σύνολο των μετρήσεων.
0: Απλώς θέλω να πω ότι αυτή η μέτρηση δείχνει να μειώνεται η ψαλίδα ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα και δείχνει για άλλη μια φορά τον ΣΥΡΙΖΑ με πολύ πολύ χαμηλά ποσοστά.
5: Κυρία Κατούνα, νομίζω ότι είναι η συνέχεια, σωστά είπε ο κ. Φουσκίδης, των δημοσκοπήσεων που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας το τελευταίο 1,5-2 μήνες. Δείχνει, αν θέλετε, μια παγίωση όσον αφορά τα κόμματα τα οποία ο κόσμος επιλέγει να είναι πρώτο ή δεύτερο και στα ποσοστά τους. Θέλω να σας πω ότι παγιώνεται, ας πούμε, το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, η οποία φαίνεται ότι είναι πολύ πιο μακριά, πολύ πολύ μακριά από την αυτοδυναμία την οποία επιδιώκει. Φαίνεται ότι παγιώνεται η δεύτερη θέση της Ελλάς, και η δημοσκοπική κάμψη του Πασόκ. Αλλά αν θέλετε όμως θέλω να κάνω και ένα σχόλιο, το οποίο δεν φαίνεται στις δημοσκοπήσεις. Ακόμα δεν έχουμε μέτρηση που να σημειώνει το κόμμα του κ. Σαμαρά, το οποίο φαίνεται ότι θα συμβεί.
0: Αυτό είναι σωστό όμως. Στη μέτρηση αυτή που προανέφερα, ο ΣΥΡΙΖΑ μένει εκτός κοινοβουλίου και είναι κάτι που θα ήθελα να μου το σχολιάσετε. Αν θεωρείτε...
5: Δεν θα αποφύγω το σχολείο, κύριε Αγκάτζο. Απλά θέλω να ολοκληρώσω τη σκέψη μου, επιτρέψτε μου. Αυτό σημαίνει. Γιατί το
0: θα επηρεάσει
5: αυτό.
0: Περαιτέρω, λέτε, το κόμμα Σαμαρά, τη Νέα Δημοκρατία.
5: Προφανώς. Δηλαδή, νομίζω ότι η δεξαμενή στην οποία απευθύνεται ο κ. Σαμαράς είναι η απογοητευμένη ψηφοφόρη της Νέας Δημοκρατίας. Αν κάποιοι τώρα δεν συμμετέχουν ή αρνούνται να απαντήσουν ή δεν απαντάνε ότι θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, κάποιοι από αυτούς που λένε ότι θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, κατά την άποψή μου, και ακτινογραφώντας και λίγο, έχοντας μάλλον εικόνα και λίγο τη ανθρωπογεωγραφία στην επαρχία, αν σας ενδιαφέρει να το μεταφέρω αυτό, λένε ότι εντάξει, ο κ. Σαμαράς τον εμπιστευόμαστε παραπάνω σε σχέση με τον κ. Μητσοτάκη. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο.
1: Όχι. Βέβαια το ερώτημα είναι ότι την κεντροαριστερά την ενδιαφέρει τι κάνει η ίδια. Έτσι, όχι το ότι γίνεται
0: σε τώρα το σχολείο ο κ. Μπάρτερ.
5: Ένα σχόλιο σε σχέση με τη δημοσκόπηση.
1: Ναι, κατάλαβα.
5: Σα είπα ότι με αφορά. Με αφορά προφανώ και η Νέα Δημοκρατία. Ως μέλος
0: αφορά τη γενική εικόνα όμως των κομμάτων, αυτό είναι. Σωστό είναι.
5: Το σχόλιο που μπορώ να σας πω, κύριε Φουσκίδη, είναι ότι η ρευστοποίηση, παραδείγματος χάρη, που παρατηρείται στην κέντρο αριστερά, παρατηρείται και στην κέντρο δεξιά. Αυτό ένα γενικό σχόλιο, νομίζω ότι δεν το αρνείστε κι εσείς. Δηλαδή, με την εμφάνιση του κύριου
1: Συμφωνούμε, βέβαια.
5: Θα ρευστοποιήσει ακόμα την κατάσταση. Τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια ακόμα δημοσκόπηση που τον δείχνει εκτός κοινοβουλίου. Κυρία Γκαντούνα, πάντα έλεγα και θέλω να το πω και από την εκπομπή σας που μου δίνετε τη δυνατότητα να βγω και να μιλήσω, είναι ότι δεν πρέπει να στροφοκαμιλίζουμε. Η εικόνα η οποία παρατηρείται και την οποία μπορώ να σας μεταφέρω από την εκλογική μου περιφέρεια την Πρέβεζα είναι ότι οι ψηφοφόροι, οι φίλοι, οι άνθρωποι που χρόνια στήριξαν τον ΣΥΡΙΖΑ στα δύσκολα και στα εύκολα, άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από την αριστερά, άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται και από την κεντροαριστερά, οφείλω να σας πω, λένε ότι πρέπει να. Μάλλον θεωρούν ότι ο μόνος που μπορεί, αν θέλετε, να αντιμετωπίσει ως αντίπαλο πολιτικό δέος στον κύριο Μητσοτάκη είναι ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελλάς και τη στηρίζουν. Εγώ έχω μιλήσει με δεκάδες ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εσείς το πιστεύετε αυτό, προσωπικά, που πιστεύουν και οι ψηφοφόροι?
5: Κύριε Αγκαντούνα, το λίγο που με γνωρίζετε, ξέρετε ότι προέρχομαι από την νεολαία του συνασπισμού με γραμματέα τον Αλέξη Τσίπρα. Εγώ δεν κάνω πίσω στις απόψεις μου και στις σκέψεις μου. Εγώ ήμουν πάντα με την κυβερνούσα αριστερά. Δεν έχω υπάρξει ποτέ στην εξωκοινοβουλευτική αριστερά από τα αυτοδυτικά μου χρόνια. Ακόμα και στο συνασπισμό που είχαμε 3,5% στο κοινοβούλιο ήμασταν. Άρα θεωρώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας το παντά μάλλον και η ίδια
1: και η πραγματικότητα το.
5: Και η ίδια η δημοσκόπηση, κύριε Φουσκίδη.
1: Ακριβώς. Εσείς όμως παραμένετε στο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Μπάρκα.
5: Παραμένω, κύριε Φουσκίδη, στο ΣΥΡΙΖΑ και θέλω να σας πω κάτι που ενδεχομένως να μην γνωρίζετε.
0: Μέχρι πότε παραμένετε στον ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να πω. Θα εξαντλήσετε την κοινοβουλευτική περίοδο αυτή.
5: Θα σας απαντήσω, κύριε Αγκαντώ, θα σας απαντήσω. Παραμένω, κύριε Φουσκίδη, στο ΣΥΡΙΖΑ και κάτι ενδεχομένως που δεν γνωρίζουν οι ακροατές σας είναι ότι από τους 300 βουλευτές. Οι 10 πρώτες κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις είναι βουλευτές της νυν κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι αυτοί που φύγανε. Και οφείλω να σας πω ότι για αρκετούς μήνες, ενδεχομένως και για τον Ιούνιο, είμαι και ο πρώτος της κοινοβουλευτικής παρεμβάσεις σε ερωτήσεις, σε κοινοβουλευτικό έλεγχο. Γιατί αυτό με εξέλεξε ο κόσμος να κάνω
0: την Πρέβεζα. Σας βλέπω και στη Βουλή, κάνετε τη δουλειά σας στη Βουλή. Δεν είστε τουρίστας. Εγώ θα το πω.
5: Όμως, κυρία Γκαντούνα, για να έρθω να απαντήσω και στο ερώτημά σας. Εγώ δεν θα σας προφοκαμιλήσω. Ένα και δύο. Δεν θα πάω απέναντι από την κοινωνία. Η κοινωνία, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μας στηρίξαν τόσα χρόνια ή αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μας εκλέξαν τόσα χρόνια, λένε ότι δεν μπορεί να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Για δύο βασικούς λόγους. Ο πρώτος λόγος, κυρία Γκαντώνα, είναι ότι γίναμε βουλευτές και υπουργοί ακριβώς γιατί ήταν ο Αλέξης Τσίπρας στο τιμόνι του ΣΥΡΙΖΑ και από ένα κόμμα του 4,5% μας έκανε εξωματική την πολιτική κυβέρνηση. Αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να το αναγνωρίσουν όλοι. Ακόμα και αυτοί, οι οποίοι μέχρι το 2012 ήταν σε διάφορα άλλα εξωκοινοβουλευτικά κόμματα, όμως τους ήρθαν στο ΣΥΡΙΖΑ, τους αγκαλιάσαμε, τους στηρίξαμε, τους βάλαμε στο ΣΥΡΙΖΑ και καλά κάναμε. έγιναν βουλευτές και υπουργοί ακριβώς λόγω αυτής της παρουσίας τους. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι δεν νομίζω ότι πρέπει, αν θέλετε, να. Μάλλον, αν θέλετε, να το πω διαφορετικά. Αν θέλουμε να υπερασπιστούμε αυτά που η κοινωνία στις δημοσκοπήσεις λέει, mm-hmm. ότι έχουμε πρόβλημα με την ακρίβεια, με την καθημερινότητα, με διάφορα με την ασφάλεια. Για να αναφερθώ και στον κύριο, να κάνω ένα σχόλιο σύντομο και για το όσο συμβαίνει με τον κύριο Ντόκο και την εθνική ασφάλεια και όλα αυτά. Θέλουμε ένα εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο. Αυτό ο κόσμος το απαντά.
0: Άρα είναι μονόδρομος η αποχώρηση σας από τον ΣΥΡΙΖΑ αργά ή γρήγορα, κύριε Μπάρκα. Έτσι δεν είναι.
5: Κυρία Γκαντώνα, μόλις, αν αυτό συμβεί και μόλις συμβεί, να είστε βέβαια ότι επειδή έχω την τιμή να έχω το προσωπικό σας αριθμό τηλεφώνου, θα σας καλέσω να με καλέσετε στην εκπομπή σας για να το πω και στο κοινό.
0: Εγώ δεν έχω τέτοιο θέμα για το αν και πότε θα φύγετε. Ρωτώ πολιτικά. Βλέπουμε ότι ο κύριος Αλέξης Τσίπρας έχει θέσει μια προϋπόθεση. Ποια είναι αυτή? Ότι εγώ είμαι ανοιχτός, ελάτε όλοι σε μένα, αλλά δεν έχω κάνει κάποια προκράτηση, δεν εξασφαλίζω θέσεις βία επί και βλέπουμε ότι οι συνάδελφοί σας ο ένας μετά τον άλλο παρετούνται και από τη βουλευτική τους έδρα.
5: Ο ένας μετά τον άλλο το έκανε ο γύρος του κανένα μέρος.
0: Ναι, και κάποιοι άλλοι έχουν πει ότι θα εξαντλήσουν την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο. Αυτό το έχετε αποφασίσει εσείς ή όχι?
5: Όλα θα εξαντληθούν, κύριε Γκαντώνα, να είστε βέβαια ότι θα το ανακοινώσω δημόσια, θα γίνει αυτό.
1: Πάντως, κύριε Μπάρκα, εδώ πέρα βλέπουμε να υπάρχει μια ατομική προσέγγιση, να το πω έτσι, της ζήμωσης ορισμένων στελεχών με τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Θέλω να πω ότι ενώ υπάρχει μια απόφαση του κόμματος ότι θα κοιτάξουμε να βρούμε κοινούς κώδικες, υπό την προεδρία βεβαίως του κυρίου Φάμελου, βλέπουμε ότι εν τέλει αυτό που γίνεται είναι ότι τα στελέχη το ένα μετά το άλλο αποφασίζουν για τον εαυτό τους, όχι συλλογικά. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό και τι θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει?
5: Καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Εγώ, κύριε Φουσκίδη,
1: η αλήθεια είναι αυτό που βλέπετε.
5: Ναι, καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Δεν είπα ότι στην αλήθεια. Εγώ, κύριε Φουσκίδη, θα πάω και στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου, όπου δεν θα πω κάτι διαφορετικό σε σχέση με αυτά που είπα στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή.
0: Εκεί μπορεί να δούμε παρατηρήσεις.
5: Δεν το γνωρίζω, κύριε Αγκαντώνα, δεν το γνωρίζω. Αλλά θέλω να σας πω όμως κάτι. Είναι δεδομένο ότι ένα πολιτικό σχέδιο το οποίο λέει ότι υπάρχει πιθανότητα εμείς να πάμε απέναντι από την πρόταση στην οποία ηγείται ο Αλέξης Τσίπρας, mm-hmm. εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνο και είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί να με καλύψει.
0: Μάλιστα, εντάξει, είστε σαφείς. Να πω κάτι, επικοινωνία με πρόεδρο Τσίπρα έχετε?
5: Κυρία Γκαντώνα, έχω επικοινωνία σίγουρα με εσάς τους δύο. Όλα τα υπόλοιπα.
0: Εμείς πρόεδροι πάντως δεν είμαστε.
5: Σας εύχομαι, αξίζεται να γίνετε και σας εύχομαι να γίνετε κατευθείαν.
0: Εμείς εντάξει, τι να σας πω, πρόεδρε, έχουμε τις εκπομπές μας εδώ πέρα.
5: Άρα είστε πρόεδροι και εκεί οι δύο.
0: Δεν θέλετε να απαντήσετε, το κατανοώ, το σέβομαι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπάρκα.
1: Σας ευχαριστούμε. Γεια σας, κύριε Μπάρκα.
0: Γεια σας. Doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Ξέρεις τώρα ποιο είναι το αδιέξοδο εδώ πέρα και το αντιφατικό της ιστορίας?
1: Ναι, ποιο?
0: Λες πολύ έντιμα, όπως ο κύριος Μπάρκας, ότι εγώ, ρε παιδιά, δεν θέλω να στρωθοκαμιλίζω. Εδώ πέρα οι άνθρωποι μας λένε ότι πρέπει να πάτε Τσίπρα για να μπορέσετε να ανατρέψετε Μητσοτάκη, αν θέλετε να υπάρχει μια πιθανότητα να ανατρέψετε Μητσοτάκη. Σωστά μέχρι εδώ, ναι. Σωστά. Είσαι όμως βουλευτής άλλου κόμματος, Ανάση μου.
1: Μα ξέρεις τι.
0: Είσαι βουλευτής, έχεις την μπράντα άλλου κόμματος. Πώς να το εξηγήσω?
1: Αυτή είναι μια κουβέντα λίγο μάτια.
0: Είναι σαν εγώ, ρε παιδί μου, να είμαι με τη φανέλα του Ολυμπιακού, να παίζω μπάλα με τον Ολυμπιακό και να στηρίζω Παναθηναϊκό. Ναι, συγγνώμη που κάνω αυτόν τον παραλληλισμό, αλλά. Ψέματα. Αν όχι Παναθηναϊκό, να στηρίζω κάτι.
1: Το θυμάσαι το βίντεο, το ιστορικό με τον Τάκη Τσοκαλά που τον παίρνει και του λέει:
0: Έλα, Τάκη.
1: Είμαι Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο και Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Άντε γεια με ανώμαλους δεν μιλάω. Ένα τέτοιο. Μα σου κάνει. Απέχει πολύ από την πραγματικότητα του ΣΥΡΙΖΑ αυτή.
0: Εντάξει.
1: Να πω λίγο κάτι. Αυτά όλα τα λύνει η ζωή. Όπου ήρθε αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας, τον εκμυθένισε το χώρο. Όλοι κοιτάνε πώς θα πάνε στο Τσίπρα, απλώς εάν θα το κάνουν με έναν τρόπο που δεν θα τους εκθέτει, ρε παιδί μου, να σου πω απλά. Όσοι έχουν φιλότιμο πολιτικό, όσοι τα βλέπουν πιο τετραγωνισμένα τα πράγματα, παρετούνται και περιμένουν να τους καλέσει ο Αλέξης. Είναι και αυτό ένα ζήτημα.
0: Αν τους καλέσει,
1: δηλαδή,
0: ο Αλέξης.
1: Εάν βλέπαν ότι είχε διάθεση ο Αλέξης να τους καλέσει, θα ήταν ακόμα πιο εύκολα τα πράγματα. Αλλά τώρα τι σου λένε? Βρε, κάτσε μια στο δισεκατομμύριο, χάσω και τη βουλευτική αποζημίωση. Πόσο μένει, μην το πάει ο Μητσοτάκης ώστε την άνοιξη του 27 και χάσω όλα αυτά τα χρήματα, όλους αυτούς. Παίζει και το οικονομικό, δεν το λέω για κακό για τους ανθρώπους, ίσα ίσα. Μην χάσουμε και την έδρα μας, χάσουμε την βουλευτική αποζημίωση μέχρι την άνοιξη του 27 και δεν μας καλέσει και ο Τσίπρας. Μετά φαντάζεσαι τι έχει να γίνει. Αυτό σκέφτονται όλοι αυτοί τώρα. Λογικό.
0: Τέλος πάντων, με αυτά και με αυτά, πριν φύγουμε, η Ελένη Τσαλιγοπούλου live στα λοιπάσματα Τραπετσόνας, αύριο Τρίτη, 7 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, η αγαπημένη ερμηνεύτρια μας προσκαλεί σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής. Μεγάλες επιτυχίες λαϊκά παραδοσιακά, αλλά και τα νέα της τραγούδια από το δίσκο Reunion με τον Κώστα Λιβαδά, Τρίτη 7 Ιουλίου στα λοιπάσματα, με είσοδο ελεύθερη, χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfemerida.gr. Τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας στο Μέγκα, παιδιά. Για περισσότερες πληροφορίες www.attica-roots.gr. Φεύγουμε ήσυχα-ήσυχα και αύριο με το δίδυμο φεγγάρι στις 12 όλοι να είστε στην ακρόαση.
1: Done. Θα πάμε στη Τραπετσόνα, ε.
0: Θα πάμε. Όπως πήγαμε στην
1: Εμά. Όχι, θα έρθεις και εσύ.
0: Πάμε.
1: Οπωσδήποτε θα έρθεις στην Τραπετσόνα.
0: Πήγαμε, καλέ, πάμε.
1: Άντε, γεια.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
5: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
4: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
6: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
7: Αδελφοί Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
8: Diamonds are forever.
9: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
10: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
11: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
12: Ακούτε Ιόνιον FM.
13: Ενημέρωση.
14: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
15: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
16: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
17: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
13: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
18: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
13: Ιόνιον FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε.
19: Είναι από μένα πίστευσε. Μα για σένα.
14: Αυτό είναι παραφωνία την οποία δεν την καταλαβαίνουμε και δεν την γνωρίζουμε. Βάλτε το επόμενο τραγούδι γιατί είναι περίεργο αυτό τώρα που συμβαίνει. Αυτό που μόλις ακούσατε πριν με το τραγούδι το περίεργο, σοκαρίστηκα και εγώ, έπαθα σοκ λοιπόν. Δεν ήταν ένα πεταμένο τηλέφωνο μέσα στο στούντιο, ευτυχία. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ποιος αφήνει τα τηλέφωνά του μέσα στο στούντιο? Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει τώρα. Ναι, έπαθα, λέω τι γίνεται, μας πέσανε. Γαβ, γαβ, τι παίζει τώρα?
20: Μιλάτε παρέα με το Θανάση Σταθόπουλο στο κουτί της Πανδώρας από Δευτέρα έως Πέμπτη, εκεί περίπου την ώρα που βραδιάζει. Πάντοτε

0: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
1: Ελληνίδες Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ιόνιον FM με βάρκα την ελπίδα.
2: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ιόνιον FM ανήκει στους Έλληνες.
3: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
4: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
5: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο 12 με 2 στο Ιόνιον FM.
6: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
7: Η ώρα είναι 4.
8: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
7: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
8: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοπία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
9: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
9: Επιλογή υπεροχής.
11: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
12: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
11: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
13: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
14: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
15: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
16: Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, μετά από Σαββατοκύριακο, μετά από εκατομμύρια γάμους, παιδιά, με βάση αυτά που είδα στα social media. Και έχοντας πάει και εγώ και σε γάμο, καταλαβαίνουμε ότι ξεκινάει η εβδομάδα πολύ δυναμικά, χωρίς να έχουμε φωνή. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες λοιπόν θα έρθουν αμέσως τώρα με πολλά τραγούδια που αγαπάτε και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά με τα viral αυτής της εβδομάδας.

to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά κλείνω στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Θα είμαστε μαζί λοιπόν για ένα δίωρο σχεδόν γεμάτο μουσική, με πολλές επιτυχίες οι οποίες έρχονται αμέσως τώρα και φυσικά με πάρα πολλά νέα που έχουν προκύψει αυτές τις μέρες. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός λοιπόν τρεντάρει στα social media με διάφορα βιντεάκια που έχει ανεβάσει από την Αμερική, όπου έχει πάει για συναυλίες και γενικότερα για πρόμο και δουλειές. Και φαίνεται ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός πλέον, παιδιά, είναι από τους καλλιτέχνες που είναι γνωστούς και στο εξωτερικό, γιατί πραγματικά τον έχουν σταματήσει για άπειρα αυτόγραφα άπειροι άνθρωποι από διάφορα United States και γενικότερα από διάφορες χώρες. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι κάτι έχει κάνει καλά. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω για να σας πω ακόμα περισσότερα εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Κωνσταντίνο Αργυρό θα ακούσουμε εννοείται και φυσικά όχι.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Έχουμε επιστρέψει και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου. Καλησπέρα σε όλους. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Έχει ξεκινήσει, παιδιά, εντωμεταξύ να σταματάνε οι εκπομπές, όπως καταλαβαίνετε. Να μην έχουμε έτσι, ρε παιδί μου, τόσο σουσού και τόσο ένταση. Και είναι κάτι που μας αρέσει, παιδιά, αυτό η αλήθεια είναι. Πάμε λοιπόν μία και καλή στο καλοκαίρι, όπως φαίνεται. Το καταλαβαίνουμε μόνο και μόνο όταν ξεκινάνε τα παιδικά παιδιά στα κανάλια και οι σειρές. Και φυσικά μένετε εδώ πέρα στην παρέα μας, γιατί αν είστε στους δρόμους, αν δουλεύετε ακόμα, είμαστε εδώ πέρα η καλύτερη σας παρέα.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 4:30.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
3: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
7: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
0: Ακούτε Ιόνιον FM.
8: Ραδιουργίες εκ προμελέτης. Άμεση και αξιόπιστη ενημέρωση με σημείο αναφοράς στις εξελίξεις στην πολιτική, την κοινωνία και τον κόσμο. Προσωπικότητες από την πολιτική, τον αθλητισμό, την υποκριτική και τον πολιτισμό μιλούν ζωντανά στην εκπομπή. Ραδιουργίες εκ προμελέτης. Κάθε Παρασκευή 4 με 5 το απόγευμα στο Ιόνιον FM με τον Δημήτρη Στρουμπάκο.
9: Be Viral Radio Show

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Θοδωρής Φέρης λοιπόν viral στα social media λόγω των εμφανίσεων του στα Mad Video Music Awards, φυσικά με αγαπημένα τραγούδια και φυσικά και με ένα ντουέτο με τη Φουρέιρα που κάνουν έτσι στο τέλος των VMA. Ο παιδιά πραγματικά έγινε πανικός. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι κλειδώνει Θοδωρής Φέρης στο Ποσειδόνιο για 99,9%, ενώ τον ακούγαμε γενικότερα ότι είχε προτάσει από παντού. Και μαθαίνω παιδιά και διάφορα όσον αφορά το Hotel Hermou, που κάπου λίγο το έχουμε αφήσει στο πίσω μέρος του μυαλού μας, αλλά όχι παιδιά, θα έχουμε εκεί πέρα show. Θα τα πούμε λοιπόν όλα σε ελάχιστα λεπτά.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι και οι πρώτες μαντεψιές για το ποιος θα είναι στο hoteler μου φέτος έχουν ξεκινήσει και πέφτουνε, όπως αποκάλυψα και το πρωί στην εκπομπή που εμφανίζομαι. Έτσι λοιπόν θα σας αποκαλύψω και εδώ πέρα στην εκπομπή, γιατί έχετε έτσι τα προνόμια για τα σουσού, ότι υπάρχουν πολλές συζητήσεις προκειμένου στο hoteler μου να βρίσκεται η Πάολα. Ωραία ιδέα και ωραία προσθήκη, παιδιά, στον όμιλο του κυρίου Μωράκη, γιατί παιδιά η Πάολα έχει το δικό της κοινό και γεμίζει πραγματικά γήπεδα, στάδια, μαγαζιά, όπου και να πηγαίνει. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας λοιπόν, επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά, θα έχουμε μία ώρα ακόμα μαζί εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show.

0: Viral Radio Show.
1: Ακούτε Ionion FM.
2: Συχνότητες ζωής. 2 λεπτά στρατηγικής που μπορεί να αλλάξουν τη ζωή σου. Με τη Μαριάννα Αφέξη, ομιλήτρια σχέσεων και ανθεκτικότητας.
3: Γεια σου. Θέλω σήμερα να σου μιλήσω για ένα παράξενο συνέστημα. Ίσως το έχεις νιώσει και εσύ. Πετυχαίνεις ένα στόχο, ολοκληρώνεις κάτι σημαντικό, αποκτάς κάτι που ήθελες και για λίγο νιώθεις όμορφα, πολύ όμορφα. Αλλά μετά κάτι λείπει. Το συνέστημα φεύγει και αρχίζεις να ψάχνεις τον επόμενο στόχο, την επόμενη επιτυχία, το επόμενο βήμα. Σαν να προσπαθείς να γεμίσεις ένα ποτήρι που έχει μια μικρή τρύπα στον πάτο. Και όσο περισσότερο ρίχνεις μέσα, τόσο πιο γρήγορα αδειάζει. Ξέρεις γιατί σημαίνει αυτό? Γιατί η ψυχή δεν γεμίζει μόνο με αυτά που παίρνει, γεμίζει και με αυτά που δίνει. Και τώρα που το σκέφτομαι, πιο πολύ γεμίζει όταν δίνει, όταν προσφέρει. Σκέψου τις στιγμές που ένιωσες πραγματικά καλά, όχι απλώς χαρούμενος, χαρούμενη, γεμάτος ή γεμάτη. Ίσως βοήθησες κάποιον, ίσως άκουσες έναν άνθρωπο που πονούσε, ίσως έδωσες μια αγκαλιά, ίσως είπες μια κουβέντα που κάποιος χρειαζόταν να ακούσει. Και εκείνη τη στιγμή δεν ένιωσε καλά μόνο ο άλλος, ένιωσες καλά και εσύ. Γιατί ένας από τους βαθύτερους τρόπους να νιώσουμε νόημα είναι να ξέρουμε ότι η παρουσία μας έκανε τη διαφορά στη ζωή κάποιου. Και να σου πω και κάτι, δεν χρειάζεται να αλλάξεις τον κόσμο, δεν χρειάζεται να γίνεις ήρωας, ηρωίδα, δεν χρειάζεται να σώσεις κανέναν, αρκεί να αγγίξεις μία ζωή, έναν άνθρωπο, μία στιγμή. Γι' αυτό το σημερινό εργαλείο είναι απλό. Μέσα στις επόμενες 24 ώρες κάνε μία πράξη προσφοράς, χωρίς αντάλλαγμα, χωρίς να περιμένεις αναγνώριση, χωρίς να το μάθει κανείς. Ίσως ένα τηλεφώνημα, ίσως μία βοήθεια, ίσως μία λέξη ενθάρρυνσης. Και μετά παρατήρησε πώς νιώθεις. Γιατί πολλές φορές αυτό που ψάχνουμε δεν βρίσκεται σε αυτά που θα αποκτήσουμε, βρίσκεται σε αυτά που θα προσφέρουμε. Και πριν κλείσουμε, θέλω να κρατήσεις μία σκέψη. Η ζωή γίνεται πιο πλούσια όταν σταματάω να ρωτάω μόνο τι μπορώ να πάρω και αρχίζω να ρωτάω τι μπορώ να δώσω.
2: Ήταν οι συχνότητες ζωής με τη Μαριάννα Φέξη, ομιλήτρια σχέσεων και ανθεκτικότητας. Μικρές παρεμβάσεις, μεγάλες αλλαγές.

0: ώρα είναι 5.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
2: Αδελφή Ρήγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
6: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Medji στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Medji. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
0: Ακούτε Ιόνιον FM.
8: Be Viral Radio Show.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, συνεχίζουμε κάθεκτη, παιδιά, τη δεύτερη ώρα μας αυτής της εκπομπής. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, χωρίς φωνή, αλλά δεν πειράζει. Είστε στο Be Viral Radio Show και θα είμαστε μαζί για μία ώρα ακόμα μαζί, με viral θέματα, trending sounds και όχι μόνο. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.
1: Λέξεις, τόσες λέξεις, να διαλέξεις, μα εσύ σωπαίνεις χάδια, τόσα βράδια.

Το καλοκαίρι μου του Μιχάλη Χατζηγιάννη κάθε καλοκαίρι γίνεται viral στο TikTok. Αυτή τη φορά όμως έγινε γιατί οι παιδιά, οι περισσότεροι έτσι creators κάνουν video clips όπως κάνουμε με το τραγούδι του Justin Bieber, το Beauty Kill, Beauty and the Beat, συγγνώμη. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο το ότι αυτό το τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη έχει άπειρες δημοσίευσεις, παιδιά, πλέον, γιατί πραγματικά γίνεται viral κάθε χρόνο. Και εκεί πέρα καταλαβαίνουμε ότι η μουσική δεν πεθαίνει ποτέ. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά και φυσικά έχω να σας θυμίσω πολλά πράγματα ακόμα.

Σας είπα προηγουμένως ότι έχω να σας θυμίσω πολλά. Σίγουρα είναι ότι οι παιδιά έχουμε ανάδρομο, οπότε θέλει λίγο υπομονή αυτές τις μέρες και να μην λέμε μεγάλα λόγια. Σίγουρα όμως πρέπει να σας θυμίσω ότι την Πέμπτη έχουμε Throwback Thursday. Και αυτό τι σημαίνει ότι θα ακούμε επιτυχίες του χθες ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας λοιπόν. Έχουμε μισή ωρίτσα ακόμα μαζί. Επιστρέφω λοιπόν με ζωδιακές προβλέψεις και όχι μόνο, και φυσικά με πολλές επιτυχίες.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Ξεραστήκα,
7: έχουμε πολύ ακόμη. Ρωμανίτσα, Γιάννενα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αθήνα, Μεσολόγη, στη Λιακό, η Βαθήνα, από Αθήνα γύρισε πάλι πίσω κόρυφο πάντα και φτάσανε. 900 χιλιόμετρα κύκλος, για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ, μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
8: Χαχαχα.
7: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
9: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
10: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Ο Χόπερ και το μυστικό της μαρμότας». Ο νεαρός Χόπερ, που ονειρεύεται να γίνει μεγάλος εξερευνητής, ξεκινά μια επική περιπέτεια με τους ξεκαρδιστικούς φίλους του. Πρέπει να βρουν το μυθικό μυστικό της μαρμότας πριν ο κακός θείος του καταστρέψει το βασίλειο. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
9: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
0: Ακούτε Ιόνιον FM.
11: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
8: Ενημέρωση.
12: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
13: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
14: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
15: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
8: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
16: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
8: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε. Be Viral Radio Show.

τι κυριαρχεί αυτές τις μέρες στα social media. Πολλά, παιδιά. Αρχικά οι περισσότερες αυλές των εκπομπών. Και φυσικά το ότι η Ναταλή Γερμανού έκανε μια τοποθέτηση, όπως συνήθως, μια τοποθέτηση που δεν χωράει να πούμε πολλά, γιατί πραγματικά πετσόκοψε, τον Γιώργο Λιάγκα. Και νομίζω κιόλας ότι η Ναταλή Γερμανού είναι από τα λίγα άτομα στην ελληνική τηλεόραση που δεν φοβούνται να μιλήσουν. Σημαντικό. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Είστε στο Be Viral Radio Show και φυσικά μένετε στην παρέα μας με πολλές επιτυχίες, πολλά νέα και φυσικά την καλύτερη διάθεση.

Αυτό ήταν λοιπόν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμητα στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο ίδια ώρα εδώ. Μέχρι αύριο λοιπόν, αν φεύγετε μετά τη δουλειά και πηγαίνετε για τα μπανάκια σας, να συνεχίσετε να τα κάνετε και φυσικά να έχετε μια όμορφη διάθεση. Και εννοείται να ακολουθήσετε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
3: Ιόνιον FM, στέρεο.

0: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
1: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
2: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
7: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Piperi ist?
8: Τι λέει ρε αυτός?
9: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
8: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
10: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
9: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
10: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
9: Ακούτε Ionion FM.

0: Η φωνή της Δευτέρας από το Ιόνιον FM.
1: Στο φίλο μου, το Μανώλη το Μητσιά, με την ψυχή μου να κάνει τα μεγάλα σου ξέ. Μανώλη Μητσιάς, Γιώργος Ζαμπέτας. Άλλα. Και ο μήνας έχει 6, λέω, ρε.

0: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
1: Online.
0: Ναι.
1: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
0: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
1: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
0: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
2: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
4: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
5: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
6: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
5: Είναι θέμα ποιότητας. Expert, η ειδική.
7: Φρεντζάγια Expert Γαστούνης και φρεντζάγια.gr στο ίντερνετ.
8: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
9: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
10: Ακούτε Ιόνιον FM.
11: Ακούτε τη φωνή της Δευτέρας από το Ιόνιον FM.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Αδελφοί Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
2: Επιλογή υπεροχής.
4: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 1 και 5η 2 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία «I was a stranger». Όταν μια Σύρια γιατρός αναγκάζεται να εγκαταλείψει την πατρίδα της, μια απρόσμενη αλυσίδα γεγονότων ενώνει 5 αγνώστους στα νερά της Μεσογείου, ανάμεσά τους έναν διακινητή και έναν Έλληνα λιμενικό. Σκηνοθεσία Μπραντ Άντερσεν. Πρωταγωνιστούν Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, ο Μαρσί και Γιασμίν Αλμάσρι. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
6: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλίνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-2600 και στο site ktelilias.gr.
7: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
8: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
9: Όλες οι ειδήσεις.
8: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
10: Στο freegr.gr.
11: Η πύλη της τεχνολογίας.
12: Το hot spot του ίντερνετ.
13: Ακούτε Ionion FM.

Γεια σας. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή συμπεριλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Δημήτρης Χαράς και ο Χρήστος Ασημακόπουλος. Καλή αρχή.

Γεια σας και χαρά σας και πάλι, είμαι ο Δημήτρης Χαράς, ακούτε 8ο Radio και τα τραγούδια του 8ου, παραγωγές που έχει κάνει το 8ο μαζί με γνωστούς ή ας πούμε φερέλπιδες νέους ερμηνευτές και τραγουδοποιούς.

Γεια σας και χαρά σας και πάλι. Είμαι ο Δημήτρης Χαράς, ακούτε 8ο Radio και τα τραγούδια του 8ου. Παραγωγές που έχει κάνει το 8ο μαζί με γνωστούς ή ας πούμε φερέλπιδες νέους ερμηνευτές και τραγουδοποιούς.

Γεια σας και χαρά σας και πάλι, είμαι ο Δημήτρης Χαράς, ακούτε 8ο Radio και τα τραγούδια του 8ου, παραγωγές που έχει κάνει το 8ο μαζί με γνωστούς ή ας πούμε φερέλπιδες νέους ερμηνευτές και τραγουδοποιούς. Ακούσαμε τον Νίκο Ξίδη, γνώριμος σε μας, και τη Μιρέλα Πάχου φυσικά, μια ερμηνεύτρια που συνεργαζόμαστε, στο τραγούδι «Γλάστρα». Μουσική και στίχους έχει γράψει ο ίδιος ο Νίκος Ξίδης. Συνεχίζουμε με Βάσια Βουλιουκλή, «Σπάστα φως μου», «Γλάστρα σπάστα», ωραίο. Συνθέτης Σέμψης Δημήτρης και στιχουργός ο Πετροπουλέας Γιώργος.

Συνεχίζουμε με γνώριμος στους μουσικούς κύκλους, μαέστρος, ο πιο γρήγορος, να πούμε, στην παρτιτούρα, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης, επίσης πολύ ευαίσθητος ερμηνευτής. «Τα μαλλιά σου είναι μια πατρίδα», σε στίχους του Μανούλη Ρασούλη και μουσική του Νίκου Ξηδάκη. Ο Νίκος Ξηδάκης τον εμπιστεύτηκε να διασκευάσει τραγούδια που προϋπήρχαν, και εμείς κάναμε την παραγωγή και βγάλαμε ένα LP που λέγεται «Σε άγριο δάσος». Θα το βρείτε στο e-shop του 8.

Από τις πιο ενδιαφέρουσες προσωπικότητες ο επόμενος τραγουδοποιός, και εγώ τον θαυμάζω προσωπικά και για το χαρακτήρα του, αλλά και για το δρόμο και για τη στάση που κρατάει όλα αυτά τα χρόνια. Και μάλιστα θα συνεργαστούμε εδώ στο 8ο πάλι, βγάζοντας ένα συλλεκτικό διπλό βινήλιο από τη μεγάλη του συναυλία, την επετειακή για τα 20 χρόνια, που συμμετέχουν πάρα πολλοί κόσμος. Λέω ενδεικτικά κάποιους, γιατί τους ξεχνάω, σίγουρα θα ξεχάσω. Συμμετέχει ο Νταλάρας, ο Θαλασσινός, ο Ζερβουδάκης, ο Σκουλάς, και θα είναι πολύ όμορφη έκδοση και χορταστική. Θοδωρής Κοτονιάς και Χριστίνα Μαρία Λαζάρου, ο Ανθός της Ερήμου, μουσική και στίχους φυσικά υπογράφει ο Θοδωρής.

πάντα λυρικός ο Θοδωρής, συνεχίζουμε με μια οικογενειακή υπόθεση. Βλέπω εδώ μουσική ο Θανάσης Καριώτης, στίχους ο Μάνθος Καριώτης, και λέω οικογενειακή υπόθεση γιατί δεν πιστεύω τώρα να είναι συνωνυμία. Γιατί και εγώ έχω γράψει, ας πούμε, ένα τραγούδι με τον συγχωρεμένο το Βασίλη τον Καρά, αλλά ο Καράς δεν λεγόταν Καράς, λεγόταν και Σογλίδης. Οπότε όταν βλέπεις ένα τραγούδι Σκαριώτης, Σκαριώτης, μάλλον είναι οικογενειακή υπόθεση. Τώρα, αν πρόκειται για συνωνυμία, έπεσα στην εξαίρεση. Θανάσης Καριώτης, Τα πουλιά της Λύθης.

Αθηνά Ρούτσι για τη συνέχεια και Αρετή Κοκκίνου, Let Me Breathe, σε στίχους Βίβιαν Ματσούκα και μουσική Αρετής Κοκκίνου.

0: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
1: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
2: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
6: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
7: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμερτζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
8: Ακούτε Ionion FM.

Θανάσης Λουβερδής, ένας τραγουδοποιός που μας τραγούδισε με ένα γκριμένο στεναγμό, στίχη και μουσική υπογράφει ο ίδιος, και ο Θανάσης είναι από τους ανθρώπους που κάπου όσοι μένετε στην Αθήνα θα μπορέσετε να τον πετύχετε, παίζει πάρα πολύ μέσα στην εβδομάδα, παίρνει την κιθάρα του, είναι αυτό που λέω εγώ ο μοναχικός καβαλάρης, Λουκι Λουκ, και έτσι με την έννοια τραγουδοποιός που παίρνω την κιθαρούλα μου και πάω και παίζω τα τραγούδια μου μαζί με άλλα που αγαπάω φυσικά. Όπου αυτό είναι ένας συνεχής, συνεχόμενος αγώνας μέχρι να σου κάτσει ένα τραγουδάκι. Το να σου κάτσει σημαίνει να γίνει επιτυχία. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Ευδοκία, μουσική Χρήστος Νικολόπουλος, στίχους υπογράφει ο Κώστας Μπαλαχούτης, Είσαι η Μεσόγειος.

πριν από λίγο καιρό, μπορεί να είναι και λίγο περισσότερο από το λίγο, είχαμε κυκλοφορήσει ένα CD εδώ στο 8ο του Νίκους Γιώγαλα, όπου ο τίτλος του ήταν «Άλλες φωνές». Τι είχε κάνει ο Νίκος? Είχε πάρει τα B-sides τραγούδια του. Τα B-sides σημαίνει ότι αυτά που δεν είχαν γίνει μεγάλες επιτυχίες, που είχαν γίνει λιγότερο επιτυχίες, είχαν ακουστεί λιγότερο ή και καθόλου, γιατί υπάρχει περίπτωση κάποιο τραγούδι να μην ακουστεί καθόλου. Και καθόλου εννοώ να το ξέρουμε λίγοι, έτσι, γιατί καθόλου ένα τραγούδι δεν μπορεί να, αφού εκδοθεί, κάποιοι θα τα ακούσουν. Συμμετείχαν διάφοροι τραγουδιστές γνωστοί, από τον Γιώργο Νταλάρα μέχρι τον Διονύση Αβόπουλο. Εδώ ακούμε την Ελένη Τσαλιγοπούλου, «Πέφτω ψηλά» μας λέει, σε μουσική και στίχους φυσικά του Νίκου.

Για τη συνέχεια, ένας ερμηνευτής που αρέσει πολύ στο Βαγγέλη του Καραπέτρο, μου έπλεξε εγκόμιο πριν βάλουμε το τραγούδι, Αλέξανδρος Κούστας και Χρήστος Ζάχος. Ο Χρήστος Ζάχος είναι αυτός που υπογράφει τους στίχους και τη μουσική και ο Αλέξανδρος το τραγουδάει. Και οφείλουμε να σας πούμε ότι δώστε προσοχή, γιατί η γνώμη του Βαγγέλη μετράει. Οι ιδέες γέρασαν.

πόσο ευτυχισμένος παίζει να είναι ο Γιάννης ο Χριστοδουλόπουλος, αυτός ο νεαρός συνθέτης. Εντάξει, δεν είναι και πολύ νεαρός, τον ξέρουμε τον Γιάννη χρόνια, αλλά για το καθεστώς της Ελλάδος, που όταν πας, ξέρω εγώ, 70 χρονών ή 60, είσαι απλά έτσι. Όταν πας, μάλλον 45, είσαι νέος. Λοιπόν, μουσική Γιάννη Χριστοδουλόπουλος και στίχους, παρακαλώ, ο πρόεδρος, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Κώστας Μακεδόνας, ένα καρφί στον τοίχο, σε ένα συλλεκτικό, από ένα συλλεκτικό LP που κάναμε εδώ στο 8ο με πολύ αγάπη και λέγεται Τραμπάλα.

Μια διασκευή για τη συνέχεια που ξεχώρισε από το νέο, άλμπουμ του Δημήτρη Μπάκουλη, ζωντανά από το Σταυρό του Νότου. Ένα υπέροχο LP και αυτό. Να μπείτε στο e-shop του 8ου, να τα αγοράσετε. Είναι μια επένδυση και ψυχαγωγίας, αλλά και γενικότερη επένδυση όταν αγοράζετε βινίλια αριθμημένα. Είναι πολύ συλλεκτικά. Λευκό μου για σεμί. Σε στίχους του Μιχάλη Γκανά, μουσική του Παναγιώτη Καλατζόπουλου, με τερμηνία φυσικά την γνώριμη και πια έτσι ποθητή του Δημήτρη Μπάκουλη.

0: ευχαριστούμε.
1: Φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μια νέα αρχή ως την επόμενη φορά. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλό υπόλοιπο.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
1: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
0: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
2: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
4: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Ο Χόπερ και το μυστικό της μαρμότας». Ο νεαρός Χόπερ, που ονειρεύεται να γίνει μεγάλος εξερευνητής, ξεκινά μια επική περιπέτεια με τους ξεκαρδιστικούς φίλους του. Πρέπει να βρουν το μυθικό μυστικό της μαρμότας πριν ο κακός θείος του καταστρέψει το βασίλειο. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
5: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
6: 8ο Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
7: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
9: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
10: Άγνωστη πατρίδα. Νέο CD από την Μαρία Φωτίου. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Μαρία Φωτίου, μετά από πολλά χρόνια απουσίας, επιστρέφει με πολύ όμορφα τραγούδια που αποτυπώθηκαν σε 200 αριθμημένα συλλεκτικά CD. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
11: Εμείς επολεμήσαμε για να έχετε εσείς τα γράμματα και το ψωμί που δεν είχαμε και να μην θέλετε θάματα για να ζήσετε μια ζωή αλληλεθινή. Ωρε Παπαβλέσσα, σήκω και λαβόηθαμε. Αφήστε τον αγώνα το δικό μας. Κοιτάξτε το δικό σας. Πού είναι οι 3 του Σεπτέμβρη? Πού είναι το σύνταγμα σας? Ο Σεπτέμβρης είναι παιδί του Μάρτη και εσείς παιδιά δικά μας. Οι πεθαμένοι με τα πεθαμένα. Και ζωντανή με τα ζωντανά.

Χριστός μου. Καλώς ήλθατε στο κουτί της Πανδώρας. Καλώς ήλθατε στο Ιωάννη FM. Ο Θανάσης Σταθόπουλος είναι κοντά σας στο μικρόφωνο. Ο Μπάμπης ο Γεωργόπουλος είναι το παιδί που ρυθμίζει τον ήχο μας. Ξεκινήσαμε με Σταύρο Ξαρχάκο και τα δύο τραγούδια. Στο ένα ήταν ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος που μιλούσε για τους Έλληνες. Και τώρα είναι ο Νίκος ο Δημητράτος στο Μάνα μου Ελλάς. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ. Να έχουμε ηρεμία, αλλά όπως βλέπετε τα πάντα γύρω μας είναι περίεργα και παράξενα. Οπότε εμείς που πια χαρακτηριζόμαστε ρομαντικοί και γραφικοί τύποι, λίγα από τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε είναι να μοιραστούμε μαζί σας στις ανησυχίες μας μέσα, πάντοτε από τη μουσική και τα τραγούδια. Και η Ελλάδα θυμίζει ένα μικρό ζώο το οποίο έχει πέσει μέσα σε μια τεράστια έρημο και έχουν έρθει πάρα πολλά θεριά να την κατασπαράξουν. Θέλει ο ένας από εδώ, θέλει ο άλλος από εκεί, θέλει ο άλλος παραπέρα και εμείς είμαστε μέσα στη μέση. Μας έχουν δώσει και πρίκα την κρίση και καταλαβαίνετε ότι όλα πια είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ο Μπάμπης θα μου αλλάξει το τραγούδι για να έρθει αυτό που ακολουθεί. Ας χαμηλώναν τα βουνά που είναι παραδοσιακό. Θα πάμε παραδοσιακά, νεοπαραδοσιακά, νέο κύμα, διάφορα έχουμε σήμερα.

λέμε. 2-6-23-0-42-100 είναι η τηλεφωνική μας γραμμή. Ionion.fm.gr είναι το διαδικτυακό μας σπίτι από που μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω ταχυδρομείου και οι σελίδες μας στο Facebook. Κάτι έχει κάνει ο Δημητράκης ο Κολόκας τώρα εδώ με τα ηλεκτρονικά του και δεν μπορούμε να τα ενεργοποιήσουμε ακόμα, αλλά όσο νούπο θα τα ενεργοποιήσουμε. Βέβαια, ξέρω ότι ό,τι και να κάνουμε εμείς και ό,τι και να λέμε, όλα είναι ένα παγκόσμιο σχέδιο που καθορίζει τα πράγματα και τις τύχες μας, αλλά τουλάχιστον μπορούμε να κρατήσουμε ζωντανές τις μνήμες μας, τις συνειδήσεις μας και τις οικογενειακές μας αιστείες. Και γιατί όχι να βγούμε και στους δρόμους πια, γιατί σαν γενιά νομίζω δεν θα έχουμε κάνει και τίποτα το μεγάλο για να θυμούνται αυτοί που ακολουθούν αυτό. Είναι το πρωινό στο Ναύπλιο. Ο Γιάννης, ο Μαρκόπουλος, δηλαδή η γενιά της Χούντας έχει να φωνάζει για τη Χούντα, ότι παλέψαμε στη Χούντα. Εμείς γιατί παλέψαμε.

ιστορίες που τα παιδιά αργότερα από μετά από 100, 200, 300 χρόνια, αν υφίσταται Ελλάδα πια έτσι όπως πάνε τα πράγματα, δεν θα μαθαίνουν για ένα μεγάλο πόλεμο, για μια μεγάλη επανάσταση, για κάποιον ξεσηκωμό ή για κάποιο επίτευγμα. Αλλά θα είσαι εκεί ενδιάμεσα στα κενά. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό. Και επειδή έχω το φίλο μου τον Γιώργο που μιλάει για έτσι χαρτολογώντας ως επαναστάτη, όχι, δεν είμαι επαναστάτης. Ή ναι, θα μου άρεσε να είμαι επαναστάτης, αλλά ξέρω ότι ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Και κάπως, με κάποιο τρόπο, πρέπει αυτό να μας γίνει συνείδηση. Και αν εμείς δεν καταφέρουμε να κάνουμε τίποτα, τουλάχιστον να το περάσουμε στα παιδιά μας. Πας και γίνει εκεί. Αυτό που έρχεται τώρα κοντά σας είναι ο Μιχάλης ο Βιολάρης. Αν βουληθώ,

Έγινε βέβαια και με πολεμικές περιόδους και με κατοχή και με τέτοια. Αλλά επειδή η ιστορία έδειξε ότι ακόμα και μετά από 400 περίπου χρόνια παρέμενε άσβεστη αυτή η φλόγα, αποφάσισαν αλλιώς να κάνουν όλα αυτά που κάνουν σιγά σιγά, χτυπώντας την οικογένεια, τον πολιτισμό και την ιστορία. Ετούτα είναι τα Ευζωνάκια, ο μεγάλος δάσκαλος της παράδοσης, ο Χρόνης, ο Ιδονίδης.

όχι μόνο δεν εκπροσωπούν τη χριστιανοορθόδοξη πίστη, αλλά θυμίζουν θηρία του Βατικανού. Δεν λέω για όλους, υπάρχουν αξιόλογοι και πολύ φωτεινοί ιερείς και αρχιερείς. Είσαι γραφικός. Όταν μιλάς για ένα κοινωνικό ζήτημα όπως η ομοφιλοφιλία ή όπως το, δεν ξέρω, όταν κόβουν το ρεύμα στα σπίτια, είσαι γραφικός. Το σύστημα αρχίζει σιγά σιγά και σε ξερνάει, σε πετάει έξω. Οπότε ουσιαστικά είναι σαν να έχουμε μικρούς δαβατζίδες, οι οποίοι να μας κανονίζουν τη ζωή μας, ακόμα και την ώρα που θα μοιραστούμε προσωπικά πράγματα. Αυτός είναι ένας μπάλος από το Διονύση Σαββόπουλο.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Ο παπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι, μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
0: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
8: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
9: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
8: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicann. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
10: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μούσει, είναι σοφός.
11: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μούσει και το περιποιείται.
12: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή τζέλ. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
13: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicann. Τώρα στο
14: φως. Κυκλοφορεί το LP «Είχα φωνή, την πήραν τα πουλιά» του Δώρου Δημοσθένους και της Ελένης Φωτάκη από το 8ο Music Group. Ένα μοναδικό 12-inch LP που παίζει στις 45 στροφές. 7 μοναδικές ιστορίες της Ελένης Φωτάκη σε μουσική και ερμηνεία του Δώρου Δημοσθένους.
3: και ένα σταυρό.
14: Προμηθευτείτε το από το odoshop.gr.
15: Η ζωή του για ένα. Και δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
16: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
17: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
18: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
19: Ενημέρωση.
20: Καλημέρα, κύριε Φαρμάκη.
21: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
22: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
23: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
19: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
24: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
19: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες και συνεχίζουμε.

Χαράλαμπο Γαργαρουρά, Κιτάνια Τσανακλίδου, στα Μαλαμαδένια Λόγια. Στέλνω την αγάπη μου και στην Πάτρα και στην Κυπαρισία και στον Πύργο. Να είστε καλά, παιδιά. Έρχεται Χάρης Αλεξίου να μας δώσει

πολλοί που λένε ότι οι μύθοι συντηρούνται για να μπορεί να υπάρχει συνέχεια και έτσι οι γενιές να έχουν πάντοτε ένα παραμύθι και ένα μακρινό όνειρο και να βρίσκουν τη δύναμη, εγκρατάνε τη φλόγα άσβεστη ώσπου κάποτε να αλλάξει κάτι, όπως αυτός του Μαρμαρουένου Βασιλιά για παράδειγμα, που όταν ήμασταν μικρά παιδιά μας έκανε τρομερή εντύπωση και όταν μεγαλώσαμε δεν ξέραμε τι να πιστέψουμε. Και ξέρετε, η πίστη είναι μεγάλο ζήτημα, γιατί πρώτα ξεκινάει από τους ίδιους μας, τους εαυτούς. Σε τούτη τη χώρα λοιπόν και σε τούτη την πίστη.

Πολλές αγάπες που παίρνουν. Να είστε καλά. Την αγάπη και ποιο δεν τη θέλει αυτός. Ήταν ο χορός του ΣΥΦΑΚ. Ήταν ορχιστικό τραγούδι δημιουργίας του Γιάννη του Μαρκόπουλου. Και θα πάμε μακριά σε μια φυλή ελληνική που ξενιτεύτηκε, κυνηγήθηκε και κάνει μεγάλο αγώνα καθημερινά για να διατηρήσει τα ήθη και τα έθιμά της. Ετούτο εδώ είναι τραγούδι για την Παναγιά.

Συγχαρητήρια και για το απόψινο κουδί της Πανδώρας. Ποιος ο λόγος να πανεύει κάποιος σε μια τέτοια εκπομπή που ακούγοντάς την κανείς καταλαβαίνει πόση υποδομή υπάρχει πίσω από ό,τι ακούγεται από τα μικρόφωνα και τα πλατό μας. Συγχαρητήρια Ιόνιον. Να είστε καλά ρε παιδιά. Και εμείς σας αγαπάμε. Ετούτος ήταν ο Παρχαρίδης, ο Νικολαίδης, ο Καρασαβίδης και ο Αγέρης. Ετούτο είναι ένα συγκαθιστό, μια βόλτα στην Ήπειρο.

0: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
1: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
2: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
4: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Ο Χόπερ και το μυστικό της Μαρμότας». Ο νεαρός Χόπερ, που ονειρεύεται να γίνει μεγάλος εξερευνητής, ξεκινά μια επική περιπέτεια με τους ξεκαρδιστικούς φίλους του. Πρέπει να βρουν το μυθικό μυστικό της Μαρμότας πριν ο κακός θείος του καταστρέψει το βασίλειο. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.

μίλησε για μια επανάσταση. Αυτή η επανάσταση έχει μείνει στην ελληνική ιστορία. Οπότε ίσως μετά από δεκαετίες να μιλούν για τέτοιες επαναστάσεις. Ένα γεράκι έρχεται, το οποίο είναι παντρεμένο με τη δύναμη της ψυχής. Της ψυχής που δεν μένει ποτέ ήσυχη, αλλά έχει αντάρα και θέλει να πετάει μακριά για να διεκδικεί. Τούτος που το φέρνει κοντά σας είναι ο Μανώλης ο Μητσιάς και το έχει γράψει ο μεγάλος Μικρός.

πολύ σημαντικό νομίζω να έχεις κάτι να παλεύεις, να έχεις κάτι να σου δίνει όθηση και να σου δίνει δύναμη και να κάνει σχέδια. Γιατί αλλιώς τα πάντα μοιάζουν σαν ένα καλωστημένο δείπνο, το οποίο δεν έχεις προσπαθήσει καθόλου γι' αυτό, αλλά σου προσφέρεται απλόχερα. Και μετά ξέρετε την κατάληξη ποια είναι. Βαριέσαι και νιώθεις κενά. Ετούτος είναι ο Γρηγόρης ο Πηδικότσης, μια Κυριακή.

πολύ σημαντικό νομίζω να έχεις κάτι να παλεύεις, να έχεις κάτι να σου δίνει όθηση και να σου δίνει δύναμη και να κάνει σχέδια. Γιατί αλλιώς τα πάντα μοιάζουν σαν ένα καλωστημένο δείπνο, το οποίο δεν έχεις προσπαθήσει καθόλου γι' αυτό, αλλά σου προσφέρεται απλόχερα. Και μετά ξέρετε την κατάληξη ποια είναι. Βαριέσαι και νιώθεις κενά. Ετούτος είναι ο Γρηγόρης ο Μπιδικότσης, μια Κυριακή.

άλλους ανθρώπους έχουν πάντοτε μέσα καημό, πόνο και δάκρυ. Και αυτός ο καημός, ο πόνος και το δάκρυ είναι τρία σημαντικά συστατικά για να μπορέσεις να πετύχεις αυτό που θες. Γιατί αλλιώς μετά όλα είναι ονειρικά. Νομίζω ότι η ανθρωπότητα έχει πάει μπροστά από τέτοια άλματα. Τούτος είναι ο Βαγγέλης ο Κωνητόπουλος με το τζιβάι.

όταν το ζει ο καλλιτέχνης. Γιατί επειδή έχω σμίξει με δάφτος με αυτή την καλλιτεχνική τη φάρα, μπορώ πια να ξεχωρίσω. Πιστεύω ο καθένας που ακούει τουλάχιστον ζωντανά συναυλίες μπορεί να ξεχωρίσει πότε ένας καλλιτέχνης ζει αυτό που λέει, απλά το τραγουδάει, το ερμηνεύει. Εδώ ο Γιάννης ο Πάριος το ζει και φέρνει τη δραπετσόνα.

0: είμαστε παρέα. Υπάρχει άνθρωπος ο οποίος μπορεί να θεωρεί ότι ένας λογικός νους μπορεί να ξεχωρίσει τα μικρά παιδιά σε φυλές ή σε χρώματα. Τάνια συγκλονιστική.
1: Στον κόσμο βγαίνει το γυφτάκι.

προσπαθούσαμε να παραλύσουμε την χώρα μας όπως σε τούτο εδώ το τραγούδι, η μικρή Ραλού. Θα μας πάει μέχρι και το επόμενο

0: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
3: Ακούτε Ionion FM.

Ξέρετε, θέλουμε δεν θέλουμε στη ζωή μας κάποια στιγμή ζορίζει η κατάσταση και πρέπει να επιλέξουμε. Και το τι θα επιλέξουμε είναι καθαρά στο δικό μας χέρι. Μπορεί τίποτα άλλο να μην είναι, αλλά το τι θα επιλέξουμε είναι καθαρά στο τι θέλουμε εμείς να κάνουμε.

Τι έχω τώρα στα χέρια μου? Έχω ένα αστέρι του βοριά, το οποίο έχει τόσο λαμπερό φως που φτάνει στη Νότια Αμερική, στη Βόρεια Αμερική, στη Γρυλανδία, στη Φιλανδία, στη Ρωσία, στην Αυστραλία. Αυτό το φως φτάνει παντού. Και χαζέψετε ένα χάρτη, θα δείτε ενδιάμεσα της γης μικρές γραμμούλες που αυτά είναι τα σύνορα των χωρών. Σε έναν ονειρικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζήσουμε και χωρίς αυτά τα σύνορα. Σε τούτον όμως εδώ που δεν είναι ονειρικός,

ζωή δεν είναι ένα ευλογημένο, πολύ σκληρό παιχνίδι. Μάλλον αυτό είναι. Εσύ μπορείς να παίξεις. Αν όχι,

Μπάμπης Γεωργόπουλος, Ανάσης Σταθόπουλος, το κουδί της Πανδώρας, πάντοτε μέσα από συγνότητα του Ιόμιον FM. Να ξέρετε γούσταρα που κάναμε παράκι απόψε. Και να ξέρετε επίσης ότι και η χαρά και η λύπη είναι δύο τεράστιες καταστάσεις που μπορεί να βρεθεί ένας άνθρωπος, αλλά θα ήταν καλό να τις αγκαλιάζει και να βγαίνει δίπλα-δίπλα, να μην τις βάζει ούτε πίσω ούτε μπροστά. Μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε.

0: Ιόνιον FM Stereo.
1: Εννιακόσια χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Ο παπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.

0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Τα τραγούδια που ακούσατε είναι όλα του Κώστα Ψυχογιού, εκτός του τελευταίου που είναι του Αλέκου Χρυσοβέργη. Στον Κώστα Ψυχογιό οφείλω πολλά, γιατί αν δεν ήταν ο Κώστας Ψυχογιός, και εγώ μπορεί να μην ήμουν ο Γιάννης Φλωρινιώτης.
1: Η ώρα είναι 11.

Λόγια που έχω πει είναι η πιο απλή του κόσμου συνταγή. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς. Είναι πανακριβό, στο λέω να αγαπάς. Κοίτα με στα μάτια με υπομονή. Διώξε

Gracias.

παντού φωτιές μέσα στου χρόνου τις στοές, πίσω σου στάχτη, πίσω καπνό.

Τα μελοποιημένα τραγούδια που αγαπήσαμε για την αρμονική συνύπαρξη του ποιητικού λόγου με τη μελωδία. Είμαι η Στεφανία Καρά και για την επόμενη ώρα επιλέγω σιωπηλά τα τραγούδια και διαβάζω αποσπάσματα που με συναρπάζουν.

Γεννήθηκα μέρα στον ήρου την ξέρα και γύρω μου γλάρι λευκή. Την άμμο κλωτσούσα, σα σβούρα γεννούσα και μου είπαν αυτό σου αρκεί. Απόσπασμα από το σφυρί και καλέμι του Στέφανου Μαλιαρού.

Πιάσε μια πέτρα, σπάσε τη και κάμε τη κομμάτια, να ειδείς πως με προδόκανε τα δυο σου μαύρα μάτια. Δυο θάλασσες τα μάτια σου που στα φοβούμαι, Θεέ μου, αφού δεν με έμαθε κανείς να κολυμπώ ποτέ μου. Απόσπασμα από το «Για τα μάτια» του Λευτέρη Καλομήρη.

Και εξύπνησες και ονειρεύεσαι ακόμα αυτό που δεν έρχεται. Κοιτάς μες στα σεντόνια τα υγρά από εφιάλτες νοτισμένα και δέντρα βλέπεις με τσακισμένα τα κλαδιά τους από τους κυκλώνες των ύπνων σου. Απόσπασμα από το «Η κραυγή που περίμενε» του Θάνου Ανεστόπουλου.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχ του Θαλασσινού που πίστεψε πως θα αλλάξει τον κόσμο. Μα πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

Καληνύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.

Θυλάσαμε τη θλίψη της πρώτης μας άνοιξης, εκείνη και εγώ. Πάντα με ξεγελούσε ο ανθός της και έμενα όλη μέρα με την πίκρα στο στόμα. Αμυγδαλιά της Ελένης Ντούξη.

χρωστάω τόσα πολλά σε αυτούς που δεν αγαπώ. Την ανακούφιση, καθώς αποδέχομαι ότι είναι η αγαπημένη κάποιον άλλον. Την χαρά ότι δεν είμαι εγώ ο λύκος για τα πρόβατά τους. Απόσπασμα από τις ευχαριστίες της Βισουάβα Σιμπόρσκα.

Γεια σας, καλώς ορίσατε. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή περιλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Χρήστος Ασημακόπουλος και ο Δημήτρης Κάρας. Καλή μας αρχή.

Στην αυλαία της εκπομπής άνοιξε ο Δημήτρης Ερβουδάκης, τραγουδώντας στα χαμηλά και στα ψηλά, από το ομώνυμο άλμπουμ του, σε μουσική δική του και στίχους του Δημήτρη Χατζάκου. Συνεχίζουμε με το τραγούδι «Άσε με να σε σκέφτομαι», σε εξαιρετική ερμηνεία του Σταμάτη Κραουνάκη, από το άλμπουμ «Τα απρόπτα κύκλος Α», σε μουσική Χρήστο Νικολόπουλου και στίχους Νίκου Αναγνωστάκη. Συνεχίζουμε με το τραγούδι «Δώσε μου φτερά» και την άλκηστη πρωτοψάλτη, σε μουσική του Ανδρέα Κατσιγιάννη και στίχους του Κώστα Μπαλαχούτη. Το τραγούδι περιέχεται στο άλμπουμ «Γη της Ιωνίας».

Ο Φώτης Χιώτας είναι ένας πολυσχηδής καλλιτέχνης, συνθέτης και δεξιοτέχνης του βιολιού. Συνεργάζεται εδώ με τον Θοδωρή Γκόνη και φτιάχνουν το άλμπουμ «Τα δεύτερα γιατί κουράστηκαν τα πρώτα». Από αυτό θα ακούσουμε την Ιουλία Καραπατάκη να τραγουδά «Τα δεύτερα».

Λένε ότι οι τραγουδοποίοι είναι οι καλύτεροι ερμηνευτές των τραγουδιών τους. Το αποδεικνύουν εδώ ο Μίλτος Πασχαλίδης και ο Θοδωρής Κοτονιάς. Θα μας πούν τα όνειρα σε μουσική και στίχους του Θοδωρή Κοτονιά.

Και συνεχίζουμε με το τραγούδι «Ένα αθώο ψέμα», ένα όμορφο ντουέτο της Γλυκερίας και του Γιάννη Κότσιρα, σε μουσική Ανδρέα Κατσιγιάννη και στίχους Μαρίας Χαντζιαθή.

Και συνεχίζουμε με το τραγούδι «Ένα αθώο ψέμα», ένα όμορφο ντουέτο της Γλυκερίας και του Γιάννη Κότσιρα, σε μουσική Ανδρέα Κατσιγιάννη και στίχους Μαρίας Χαντζιαυξέντη.

Και συνεχίζουμε με το τραγούδι «Ένα αθώο ψέμα», ένα όμορφο ντουέτο της Γλυκερίας και του Γιάννη Κότσιρα, σε μουσική Ανδρέα Κατσιγιάννη και στίχους Μαρίας Χαντζιαυξέντη, από το άλμπουμ «Με αναστεναγμό».

Ένας από τους συνθέτες που τραγουδούν εξαιρετικά τα τραγούδια που γράφουν είναι ο Νίκος Ξηδάκης. Μην το ξεχάσεις το φιλί, λέγεται το επόμενο τραγούδι, σε μουσική του Νίκου Ξηδάκη και στίχους του Κώστα Φασουλά.

Ο Μίλτος Πασχαλίδης ερμηνεύει Χρήστο Νικολόπουλο και Νίκο Αναγνωστάκη. Έτσι αγαπάω, από το άλμπουμ «Τα απρόοπτα, κύκλος Α».

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Τη ζωή Παπαδοπούλου μας τη σύστησε η Χάρης Αλεξίου. Οπότε σίγουρα έχουμε εμπιστοσύνη στην κρίση της. Ταλαντούχα ερμηνεύτρια. Ο Γιώργος Πλατής την κάλεσε να τραγουδήσει στο άλμπουμ του «Τη ζωής μου το ταξίδι». Από αυτό θα ακούσουμε το τραγούδι «Όποιος ζήτησε συγγνώμη».

0: Θα συνεχίσουμε με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Θα μας τραγουδήσει «Τη Γαρδένια» σε μουσική του Νίκου Γύρα και στίχους του Στέφανου Μαλιαρού. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο άλμπουμ «Δεν σηκώνουν άλλο φόβο οι εποχές».
1: Αύγουστος είναι, έχω μείνει μες στην πόλη.

Ένα ντουέτο για τη συνέχεια. Ο Θανάσης Καριώτης και η Μαρίνα Μαυρογιώργη ερμηνεύουν το τραγούδι «Με ένα χάδι» σε μουσική και στίχους Θανάσης Καριώτη.

Από τον δίσκο Εμφλία, η Λίζα τα Καλημέρη μας τραγουδά αυτόν τον κήπο σε μουσική του Ορφέα Περίδη και στίχους του Γιώργου Σιδερή.

Δεν πάει πολύ καιρό που η Μάγδα Βαρούχα κυκλοφόρησε τον πρώτο προσωπικό της δίσκο με τίτλο 28 και κάτι. Από αυτό το άλμπουμ θα ακούσουμε το τραγούδι της «Μυρίζει βροχή».

0: ξεχνάω ότι ήμουν και γίνομαι εσύ.
1: Το ερμηνευτικό πεδίο της Νατάσας Μποφίλιου είναι ευρύ. Μας το αποδεικνύει εδώ με το τραγούδι «Τι άλλο θες να πω» σε μουσική του Πέτρου Βαγιόπουλου, στίχους της Μερόπης Γραμμένου, με την φοβερή παρέα των Σουαρέ.

Από το άλμπουμ «Συγγνώμη πόλη μου», σε μουσική Μανώλη Καρπάθιου και στίχους Κώστα Μπαλαχούτη, θα ακούσουμε τον αγαπημένο ερμηνευτή Μανώλη Μητσιά στο τραγούδι «Χελιδόνι».

φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μία νέα αρχή. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλή συνέχεια.